0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: desire.
1: Κόσμος 93,6 και 107.
2: Dance me to the end of love.
3: Κάνε τον κόσμο δικό σου.

0: 93,6 και 107.
1: On the radio he is introduced like this.
0: Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Ακούτε Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: 93,6.
1: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα και από εμάς. Ξεκινήσαμε με Τζον Λένον. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940 και κάπως έτσι φτάσαμε 6 λεπτά μετά τις 6. Είναι Παρασκευή. Αυτό νομίζω φαίνεται και στη φωνή μας. Οι Παρασκευές έχουμε ξαναπεί, είναι λίγο έτσι πιο ευχάριστες αν θέλετε, ακόμα και 6 ώρα το πρωί από ό,τι άλλες μέρες της εβδομάδας. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Σπύρος Νικολαίδης, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

δούμε τι λέει ο καιρός για σήμερα. Αν συμφωνεί με τη διάθεσή μας, και μάλλον συμφωνεί, γιατί θα έχουμε, λέει, πολύ καλό καιρό, σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Μόνο κάποιες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και στην Ήπειρο. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 27, στη Θεσσαλία μέχρι 29, στην Ήπειρο μέχρι 25, Πελοπόννησος επίσης μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία, και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα δείξει, θα φτάσει μάλλον μέχρι 26 βαθμούς. Τώρα στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται εκεί αραιές νεφώσεις. Το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει μέχρι τις 25 βαθμούς. Όσο για την Αττική, τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα και θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι σήμερα, λέει, τους 28-29 βαθμούς. Να το απολαύσουμε όσο κρατήσει, γιατί φαίνεται θα κρατήσει πολύ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο κυρίως θα έχουμε καλό καιρό. Από την Κυριακή το μεσημέρι αναμένονται βροχές, θα πέσει η θερμοκρασία, η μέγιστη θα πάει στους 26 βαθμούς. Δεν είναι και πολύ μεγάλη πτώση, αλλά μαζί με τις βροχές θα αλλάξει τελείως το σκηνικό που βλέπουμε κάθε μέρα. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 18 βαθμούς, υψηλές θερμοκρασίες πράγματι και για αυτή την ώρα. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, 2007, η Μπεϊρούτ κυκλοφορούν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, The Flying Club Cup, από όπου ακούμε τον Άντες.

έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διαβάζω μόλις τώρα, στα Εξάρχεια, οι οποίες ξεκινούν από αύριο και θα κρατήσουν 5 χρόνια. Και όμως έτσι είναι, από 10-10 λέει, του 2026 μέχρι 10-10 του 2031, είναι καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Σε γενικές γραμμές, να ξέρετε ότι υπάρχει σταδιακός περιορισμός του πλάτους οδοστρώματος και στην οδό Στουρνάρη και στη Σπυρίδωνος-Τρικούπη και στην οδό Αραχώβης. Θα υπάρχει επίσης και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος, στην Σπυρίδωνος-Τρικούπη από την οδό Στουρνάρη μέχρι την οδό Σολομού και στην οδό Οικονόμου και στην οδό Στουρνάρη και στην οδό Τωσίτσα. Γενικά θα υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις εκεί γύρω στα Εξάρχεια. Οι ρυθμίσεις αυτές κυρίως περιλαμβάνουν το περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος και ότι πρέπει να ξέρετε επίσης ότι έχει καθοριστεί ανώτατο όριο ταχύτητας στην περιοχή στα 30 χιλιόμετρα την ώρα για τα οχήματα που κινούνται εκεί γύρω από τα έργα που γίνονται για το μετρό. Επαναλαμβάνουν, τα μέτρα αυτά ξεκινούν από αύριο, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, και θα κρατήσουν εκεί μέχρι το 2031. Στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα γεννήθηκε ένας από τους πιο έτσι σημαντικούς Αμερικανούς τραγουδιστές της Southern Soul και των Blues, αυτά που μας αρέσουν πάρα πολύ, με μια βαθιά εκφραστική και γεμάτη πάθος φωνή. Γεννήθηκε 9 Οκτωβρίου 1939, έφυγε από τη ζωή το 1980, νωρίς ηλικία 41 ετών από ανακοπή καρδιάς. Πάντα μας αρέσει ο Wright, αλλά κυρίως μας αρέσει πάρα πολύ, ο Wright είναι το όνομά του, η διασκευή του Let's Straighten Out. Ο Wright, ή αλλιώς Overton Vertis Wright.

0: ακούτε Κόσμος.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξηγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας, το είχα ξαναδιαβάσει, αλλά εξακολουθεί να μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση ότι σαν σήμερα το 1981 καταργείται, λέει, η θανατική ποινή στη Γαλλία. Στην ουσία καταργήθηκε και η λεμιτόμος με αυτό το νόμο το 1981. Η τελευταία χρήση της λεμιτόμου, της γκυλοτίνας, στη Γαλλία είχε γίνει το 1977. Και αυτό είναι που δεν μπορώ να το καταλάβω. Η Γαλλία, η πατρίδα του διαφωτισμού, της διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του συνθήματος ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη, διατήρησε τη λεμιτόμου ως επίσημο μέσο εκτέλεσης μέχρι το 1981. Δηλαδή είναι πρωτοπόρο σε θέματα ατομικών ελευθεριών, αλλά η πλειοψηφία, λέει, της γαλλικής γνώμης παρέμενε σταθερά υπέρ της θανατικής ποινής για μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα. Η κατάργηση αυτή το 1981, διαβάζω ότι δεν ήταν μια κοινωνική μεταστροφή, δεν είναι ότι ο λαός ζήτησε την κατάργηση, ήταν ένα αποτέλεσμα, λέει, πολιτικού θάρρους, όταν ο Φρανσουά Μιτεράν τότε είχε δηλώσει ανοιχτά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, παρά τις αντίθετες δημοσκοπήσεις, ότι ήταν αντίθετος με την θανατική ποινή. Σε άλλα νέα, για τα, από το ημερολόγιο της ημέρας, 1829 εγκαινιάζεται η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή για μεταφορά επιβατών παγκοσμίως από το Λίβερπουλ ως το Μάντσεστερ, και το 1946 κατασκευάζεται η πρώτη ηλεκτρική κουβέρτα, η οποία πουλήθηκε τότε για περίπου $40, δηλαδή σημερινά $600, δεν ήταν τόσο χαμηλό το ποσό όσο μας φαίνεται τώρα. Ήταν ένα προϊόν πολυτελείας για την εποχή του η ηλεκτρική κουβέρτα. Και σαν σήμερα το 1971 ο Ροντ Στιούαρτ πάει στο νούμερο 1 με το Maggie May.

Στις κρίσιμες πληροφορίες της ημέρας, την ερχόμενη Τρίτη, 13 του μηνός δηλαδή, ξεκινά ξανά το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης του Καρκίνου, το Προλαμβάνω. Είναι αυτό το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας, το οποίο παρέχει δωρεάν μαστογραφίες και υπερηχογραφήματα μαστών για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες. Δηλαδή, είτε είστε ασφαλισμένοι είτε ανασφάλιστοι, δικαιούστε να κάνετε δωρεάν μαστογραφίες και υπερηχογραφήματα μαστών. Ξεκινάει λοιπόν Τρίτη, 13 Οκτωβρίου. Αναμένεται να επεκταθεί και με προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Όσοι έχετε άλλη συνταγογράφηση θα πάρετε ένα δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά, αλλά όσοι θέλουν μπορούν να μπουν χρησιμοποιώντας το AMCA τους και να κλείσουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας proληptikes.gov.gr. Στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα το 1978, σε ηλικία μικρή, 49 ετών διαβάζω ήταν μόνο, φεύγει από τη ζωή ο Ζακ Μπρέλ, ένας κορυφαίος Βέλγος τραγουδιστής, αλλά που ήταν και ένας σπουδαίος εκπρόσωπος του γαλλικού σανσόν. Τραγούδια το έχουν ερμηνεύσει The Boy, Ray Charles, Frank Sinatra, Nina Simone, Judy Collins.

0: 93,6.
1: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

και πάλι, έχουμε μπει και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Παρασκευή, είναι 9 Οκτωβρίου. Έχουμε καλό καιρό και θα συνεχίσουμε να έχουμε όλο το Σαββατοκύριακο. Και σήμερα λέει στην Αθήνα, στην Αττική, θα φτάσει μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία και αύριο το ίδιο. Εντάξει, την Κυριακή, Δευτέρα μπορεί να έχουμε κάποιες βροχές. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, όχι πολύ, μέχρι εκεί 26-28 βαθμούς. Δεν το λες και λίγο, αλλά οκ. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Σπύρος Νικολαίδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Το Viber στη διάθεσή σας για επικοινωνία. Γράφτε Κόσμος Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε μήνυμα. Facebook, Instagram και τηλέφωνο 210-6066-429. Καλημέρα και πάλι.

την Franz Gall, την αγαπήσαμε πολύ με αυτό το τραγούδι εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80. Γεννήθηκε σαν σήμερα 9 Οκτωβρίου 1947, έχει φύγει από τη ζωή από το 2018. Έχει κερδίσει και Eurovision το 1965 η Franz Gall. Σκεφτόμουν ακούγοντας το Ella I Love και τι μεγάλη επιτυχία ήταν εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, εκεί που ακούγαμε νομίζω περισσότερο γαλλικά τραγούδια από ό,τι ακούμε σήμερα. Γίνονταν πολλά έτσι τα γαλλικά τραγούδια επιτυχίες. Τα ακούσατε πριν, το ξαναλέω και για να το εμπεδώσετε. Έχουμε πάρτι. Κλείνουμε τα 25 χρόνια, το γιορτάζουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, το επόμενο Σαββατοκύριακο δηλαδή. Είναι ένα τριήμερο, μια μεγάλη ραδιοφωνική μουσική γιορτή. Οι εκπομπές του σταθμού θα μεταδίδονται ζωντανά από εκεί, από Radio Booth που θα υπάρχει στο Σταύρος Νιάρχος. Θα έχουμε συναυλίες Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Θα έχουμε DJ sets με βινίλια. Έχουμε καλεσμένο τον Τιγουάιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αυτός έρχεται την Παρασκευή 16 του μηνός για ένα live. Το Σάββατο έχουμε ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου, έχουμε πάρτι με βινίλια από τους παραγωγούς του σταθμού και την Κυριακή ένα ακουστικό ραδιοσόου με την Ιμανή.

Αυτές είναι οι Woomax Sisters, καινούριο τραγούδι. Οι Woomax Sisters, όπως καταλαβαίνετε και από το όνομα, είναι οι κόρες των Woomax & Woomax, All Around το τραγούδι. Διαβάζω για ένα κλαμπ που υπάρχει στο East Village, στο Manhattan, στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Λέγεται Joy Face το κλαμπ αυτό και έχει κανονίσει, έχει μάλλον προτείνει αυτό το κλαμπ στους θαμώνες του, ότι να φέρνουν μαζί τους γονείς τους όταν έρχονται για να χορέψουν. Και μάλιστα έχει διαφημίσει ότι αν έχεις μαζί σου τη μητέρα σου, τον πατέρα σου, αποκτάς άμεση πρόσβαση, δεν περιμένεις καν στην ουρά, γιατί υπάρχει μεγάλη ουρά για να πεις μες στο μαγαζί. Περνάς αμέσως λέγοντας ότι να, η μαμά μου, ο μπαμπάς μου είναι μαζί μου. Είναι, λέει, μια βραδιά, έτσι, βραδιές που έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι μικρό το κλαμπ, έχει μόλις χωρητικότητα 100 άτομα, αλλά τουλάχιστον 15 με 20 άτομα κάθε βράδυ φέρνουν τους γονείς τους και μάλιστα οι γονείς είναι ενθουσιασμένοι, μπαίνουν μέσα, λέει, χορεύουν, λένε στην αρχή θα μείνω για ένα ποτάκι και θα φύγω, αλλά τελικά μένουν ώρες και χορεύουν μέχρι αργά. Και μάλιστα ήταν μεγάλη, τόση μεγάλη επιτυχία που έχει αυτό το promotion με τους γονείς, που κάνανε ένα ξεχωριστό ματινέ δίσκο κάθε Σάββατο, έτσι νωρίς, για τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Και τώρα δεν θέλω να σοκαριστείτε, αλλά στο άρθρο που διάβασα, τους μεγαλύτερους σε ηλικία εννοούσε πάνω από 35 χρονών. Αλλά τέλος πάντων, Joy Face λέγεται το μαγαζί, και αν θέλετε, όταν θα βρεθείτε στο Manhattan, μπορείτε να πάρετε τη μαμά του, μπαμπά, αν είστε μαζί, για να πάτε να γλεντήσετε. Να βάλουμε και εμείς ένα τραγούδι, Hit the Road Jack, σαν σήμερα στο νούμερο 1 το 1961.

0: Χθες αυτό, δεν θυμάμαι που το συζητούσαμε, που έλεγε κάποιος καθηγητής ότι σε ένα, όταν βγήκε η Οδύσσια του Νόλαν, σε κάποιο μεγάλο πανεπιστήμιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μοίρασαν δωρεάν αντίτυπα της Οδύσσιας στους φοιτητές να τη διαβάσουν. Εδώ νομίζω το λέγαμε. Πολύ συγκινητικό. Τώρα, άλλο.
1: Για πες άλλο.
0: Τον Τραμπ τον είδες.
1: Τον ποιον?
0: Τον Τραμπ.
1: Τι έκανε?
0: Που δεν μπορούσε να πει τη λέξη vegan. Πώς λέγονται οι vegan. Και το ανεφουσούστηλα το βίντεο. Είχα λιώσει. Νόμιζα στην αρχή ότι ήταν σκετσάκι, αλλά ήταν ο ίδιος. Και ήταν ίσως από τις λίγες φορές που ταυτίστηκα με τον Ντόναλντ. Και λέει, εγώ το είπα vegan. Πώς το καλό να το ήξερα. Μου αρέσει η μπριζόλα. Ναι, γιατί το ζήτησε η γυναίκα του, που τα λέει τόσο ωραία τα αγγλικά η γυναίκα του, που είναι 800 χρόνια στην Αμερική και δεν μπορεί να μιλήσει ακόμα αγγλικά. Τέλος πάντων, του είπε η γυναίκα του, λέει, σε παρακαλώ, θέλω να προφέρεις σωστά το vegan. Και εγώ το έλεγα vegan. Τι είπε? Και λέει, πώς να το ξέρω εγώ πώς προφέρεται, αφού εμένα μου αρέσει η μπριζόλα. Δηλαδή, πραγματικά ταυτίστηκα.
1: Ταυτίστηκε εσύ με τον Τραμπ. Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Έχουμε ένα κοινό. Μας αρέσει η μπριζόλα.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό μέχρι εκεί αρχίζει και σταματάει.
1: Το μόνο.
0: Η ταύτισή μου.
1: Ναι.
0: Ναι, η ταύτισή μου.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ξέρω να πω ένα κουτσομπολιό ή να μην το πω.
1: Ξέρω εγώ. Αν πρέπει. Αν επιτρέπεται.
0: Θα το πω. Δεν θα πω ονόματα.
1: Να μην πεις ονόματα.
0: Δεν θα πω. Δεν λέω ονόματα. Όχι. Ναι. Βάλε τραγούδι. Κάνε μου ατμόσφαιρα. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι μία γόνος πλούσιας οικογένειας που δεν τρώει κρέας.
1: Μάλιστα.
0: Και όταν βγαίνει με τους φίλους της να φάνε έξω, απαιτεί και από τους φίλους της να μην τρώνε κρέας. Εγώ δεν θα ήμουν φίλη της.
1: Πρώτον.
0: Ναι.
1: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ή, όχι, θα μπορούσα να ήμουν φίλος της, αλλά όχι σε κοινωνικές συναναστροφές. Δηλαδή, να μην βγαίνουμε μαζί έξω για φαΐ, ας πούμε. Πάμε για ποτό. Δεν μπορείς να πας για ποτό. Τι θα πιεις?
0: Και άμα σου φέρουν.
1: Ξέρω καρπούς θα σου φέρουν. Ή θα ζητήσεις. Να μην σου φέρουν. Καταλάβες, να μην προσβληθεί κανένας. Δεν αποκλείω κανέναν από τη φιλία. Να τα λέμε αυτά. Αλλά δεν θα έβγαινα μαζί της για φαγητό. Τόσο απλό. Για όλα υπάρχουν λύσεις, Κατερίνα. Καλή διάθεση να υπάρχει.
0: Όχι, εγώ θα τρώγα πλάτη.
1: Δεν θα πει.
0: Θα γυρίσω πλάτη και θα λέγω μάτι μου εδώ σε ένα τραπεζάκι.
1: Θα με καλούσε για δείπνο στο σπίτι της. Δεν θα πήγαινε. Δεν θα πήγαινε. Θα
0: έβρισκα μια.
1: Ναι, θα έβρισκα.
0: Πόση σαλάτα πια. Πόση κοινόα. Πόση.
1: Φαγόπυρο.
0: Πόσο φαγόπυρο.
1: Φαγόπυρο. Πώς το λένε.
0: Πάμε στην τους και πιστεύω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών στην Αθηνών Κορίνθου. Τις πρώτες πρωινές ώρες ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ δύο ακόμα έχουν τραυματιστεί πιο ελαφρά. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκι. Θετική αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την ευάνθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στις 10.30 ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα, νοσηλεύεται στο Τζάνιο, εξετάζονται πιθανά πολιτικά και ρατσιστικά κίνητρα. Στον ανακριτή σήμερα η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Με τηλεκπαίδευση στα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, λόγω της έντονης οσμής αερίου, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευση, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στη Γαλλία χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι στο Star News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε την εκπομπή. Αναρωτιόμενη, Κατερίνα, τι θα γίνει με την Ευρώπη, πότε θα πάρει μέτρα για τα καύσιμα τα οποία μας καίνε όλους. Μου ήρθε στο μυαλό το εξής. Ακούμε μια αρνητική είδηση. Για παράδειγμα, χθες έκανε το γύρο του διαδικτύου ότι χτυπήθηκε άλλη μία πετρελοπηγή, μία από τις μεγαλύτερες στην Σαουδική Αραβία. Τσίμπησε 2 δολάρια μέσα σε χρόνο ντετέ το πετρέλαιο. Βγαίνει ο Τραμπ και λέει ότι, και ο Χέξεθ και οι διάφοροι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, και λένε ότι πλέον από τα στενά του Ορμούζ περνάει περισσότερο πετρέλαιο από ό,τι περνούσε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Δεν πέφτει η τιμή του, που είναι καλή είδηση. Την ακούς και λες, α, καλή είδηση, θετική αυτή. Δεν πέφτει η τιμή του πετρελαίου όμως. Δηλαδή, είναι εύκολο στο να ανεβαίνει, είναι δύσκολο στο να κατεβαίνει.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Πάντα το είχαμε απορία.
0: Τι θα γίνει και με τον καταναλωτή, τον απλό καταναλωτή, ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, που είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ή με όλους τους συναδέλφους του, και τι λένε και τι κάνουν, αν έχουν αλλάξει και τις συνήθειές τους. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Πώς είναι ο κόσμος, έχει αλλάξει?
0: Είναι μαγκωμένος.
2: Λοιπόν, ξέρετε, το χαρακτηριστικό που λένε οι περισσότεροι, οι οποίοι βλέπουν το πρόβλημα να έρχεται μπροστά τους, είναι ότι δεν θα σε ξαναδούμε, Νίκο, σύντομα, γιατί θα περπατάμε.
1: Α, λένε τέτοια,
2: Βεβαίως, ναι. Θα αφήσουμε το αυτοκίνητο, θα πηγαίνουμε με τα πόδια.
1: Εντάξει, κάποιος που μπορεί να έχει αυτή τη δυνατότητα, πάει στο καλό, το κάνει. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι καλύπτουν τεράστιες αποστάσεις για να πάνε στη δουλειά τους κάθε μέρα. Και είναι αδύνατον. Δεν τους εξυπηρετούν βεβαίως και τα μέσα μεταφοράς. Μπορεί να είναι και ώρες περίεργες. Τέλος πάντων, κάθε άνθρωπος έχει ένα όχημα, γιατί το χρειάζεται για να κάνει, για να μπορεί να είναι πιο εύκολη η καθημερινότητά του ή είναι εργαλείο της δουλειάς του.
0: Βλέπετε κάποιο φως κάπου στην άκρη του τούνελ? Φαίνεται.
2: Ναι, αλλά η άκρη του τούνελ είναι μακριά. Το φως υπάρχει.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο πώς βλέπετε την αγορά, όπως έχει διαμορφωθεί, γιατί φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τα 100 δολάρια. Μάλιστα, άκουγα και μία ανάλυση να λέει ότι θα πρέπει να παραμείνει υψηλή για να μην αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση και όλοι θέλουν να γεμίσουν τις αποθήκες τους, γιατί τότε θα εκλείψει το πετρέλαιο και θα έχουμε άλλα προβλήματα ελλείψεων καυσίμων. Εν πάση περιπτώσει, βλέπετε να σταθεροποιείται για καιρό στα 100-105 και άρα σε αυτές τις τιμές και στο πρατήριο?
2: Κοιτάξτε, η αγορά καυσίμων εξακολουθεί να βρίσκεται σε συνεχή ισχυρή διεθνή πίεση. Ναι. Όπως είπατε, το Brent κινείται πάνω από τα 100 δολάρια. Κανένας δεν ξέρει αν αυτό θα συνεχίσει ή όχι. Αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο σήμερα είναι το πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό που επηρεάζει όχι μόνο τον οδηγό της καθημερινότητας, αυτόν ο οποίος θα πάει στη δουλειά του, θα πάει τα παιδιά του στο σχολείο, στις δραστηριότητες, στο νοσοκομείο, επηρεάζει τις όλα μεταφορές, την παραγωγή και
0: όλα
2: τελικά
0: τα προϊόντα.
2: Το κόστος ζωής μας. Είναι προφανές ότι οι πρατηριούχοι δεν διαμορφώνουμε τις διεθνείς τιμές, έτσι, και εμείς είμαστε το τελευταίο γρανάζι σε αυτό το μηχανισμό. Mm-hmm. Αυτό που προτείναμε και προτείνουμε ως λύση είναι η σταθερότητα στην αγορά, ουσιαστική στήριξη των καταναλωτών και παρεμβάσεις που δεν θα επιβαρύνουν τη βιωσιμότητα των πρατηρίων.
0: Μισό λεπτό, γιατί όταν λέτε, ας πούμε, η σταθερότητα στην αγορά, όταν για παράδειγμα βομβαρδίζεται το μεγαλύτερο, δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά το αναφέρω ως παράδειγμα, όταν βομβαρδίζεται το μεγαλύτερο δηληστήριο της Σαουδικής Αραβίας, που είναι η μεγαλύτερη πετρελοπαραγωγός χώρα του κόσμου, πώς θα διασφαλιστεί, ας πούμε, ο εφοδιασμός και η επάρκεια της αγοράς και η ηρεμία της?
2: Θέσατε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της επάρκειας στην αγορά. Προς το παρόν, πραγματικά είναι ένα θέμα που το αποσχολεί την παγκόσμια κοινότητα, το αν θα υπάρξει επάρκεια. Όμως προς το παρόν στην Ελλάδα δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα, μέσα στο, δηλαδή για το επόμενο εξάμηνο. Mm-hmm. Έτσι. Οι συμφωνίες που έχουν κλείσει, οι ποσότητες που έχουν
0: δεσμευτεί.
2: που δεσμευτεί για, για τα ελληνικά δηληστήρια είναι αυτές οι οποίες μας εξασφαλίζουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Αυτές οι τιμές που έχουν εξασφαλιστεί για το επόμενο εξάμηνο που λέτε τώρα δεν έχουν εξασφαλιστεί σε τσίφ τιμές, δηλαδή.
2: Όχι.
0: Όχι, μάλιστα.
2: Όχι, όχι, όχι. Δυστυχώς τα συμβόλαια τα οποία κλείνονται τώρα είναι βραχυπρόθεσμα. Δεν έχει τη δυνατότητα κανένας να προβλέψει τι θα γίνει σε 3-4 μήνες, όπως ήταν παλαιότερα τα συμβόλαια που κλείνανε. Τώρα έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ασφάλιστρα, έχουν ανέβει πάρα πολύ τα μεταφορικά κόστη και αυτά είναι που επιβαρύνουν την τιμή, συν το πεδίο ανασφάλειας που έχει δημιουργήσει, έχουν δημιουργήσει αυτοί οι δύο πολέμοι και τα χτυπήματα και ενδιάμεσα, δηλαδή σε κάποιο τάγκερ, ναι. Η κακοκαιρία που έρχεται τώρα στον κολπό του Μεξικού.
0: Το Ελνίνιο, ναι, αυτό το έχουμε ξεχάσει. Ωραία, σας διέκοψα πριν που λέγατε ότι υπάρχουν λύσεις. Ποια είναι αυτή η λύση, εν πάση περιπτώσει?
2: Καταρχήν, μία λύση, ας ξεκινήσουμε από τα πιο αυτά τα οποία δεν επηρεάζουν άμεσα ή δεν επηρεάζονται άμεσα με άλλες διαδικασίες και άλλους θεσμούς. Ας πάμε στη λύση ενός σταθερού μηχανισμού παρέμβασης σε όλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας της αγοράς. Δηλαδή, είμαστε από το 2022 στον πέμπτο χρόνο πολεμικών σειράξεων που επηρεάζουν άμεσα τα ενεργειακά προϊόντα, ξεκινώντας από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Και δεν έχει ψηφιστεί, δεν έχει θεσμοθετηθεί ένας μηχανισμός να γνωρίζουν οι καταναλωτές, ο κόσμος και εμείς που εμπορευόμαστε και διακινούμε πετρέλαια και βενζίνες, ένας μηχανισμός στήριξης. Δηλαδή, ξεκινώντας από τα δηληστήρια, πηγαίνοντας σε εταιρείες χοντρικής, στο μεταφορέα και στον πρατηριούχο. Να ξέρουμε λοιπόν ότι αν να καθίσουμε όλοι μαζί κάτω και να πούμε τι περιθώρια έχει ο καθένας σε μια κρίση και τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό να γίνει ένας κανονισμός από την κυβέρνηση που θα ενεργοποιείται σε οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ναι. Ένα. Δηλαδή κατά το δοκούν κρίνουμε τι πρέπει να κάνουμε εκείνη την ώρα. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτό δεν φέρνει ασφάλεια και ηρεμία στην αγορά.
0: Ναι, αυτό δεν είναι.
2: Να το καταλαβαίνετε.
0: Ναι, κάποιος όμως δεν θα έλεγε, για παράδειγμα, ότι αυτό είναι παρέμβαση στην αγορά, η οποία αγορά είναι ελεύθερη και έχει πολλούς παράγοντες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που συνδυασμένα να λέμε είναι πολυπαραγοντική εξίσωση. Δεν είναι φαλκίδευση, ας πούμε, τρόπον τινά της ελεύθερης οικονομίας και του ανταγωνισμού. Ρωτάω εγώ τώρα, κάνω το συνήγορο του διαβόλου, έτσι δεν είναι?
2: Σωστό, πολύ σωστό. Πολύ σωστή η ερώτηση. Σαφώς και είναι, αλλά σε περίοδο κρίσης και αν ορίσουμε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και τον τρόπο παρέμβασης, θεωρώ ότι μόνο καλό θα κάνουμε στην αγορά.
0: Να υπάρχει δηλαδή ένας μηχανισμός που θα λέει όταν το πετρέλαιο πάει πάνω από τα 100 ή 102, ξέρω εγώ, δολάρια το βαρέλι, ενεργοποιείται ένας χι μηχανισμός ο οποίος όλοι έχουν περιστολή των περιθωρίων κέρδους του κτλ. Αυτό λέτε.
2: Χωρίς να είναι απαραίτητο αυτό, να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα,
0: ναι,
2: τα οποία θα ξεκινάνε από την ίδια την κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Ποια θα είναι η παρέμβαση στην τελική τιμή του καταναλωτή, πηγαίνοντας στα δηληστήρια. Τώρα μιλάω για αυτούς που έχουν τα μεγαλύτερα κέρδη, έτσι, γιατί το 95% της αξίας του προϊόντος είναι η τιμή του προϊόντος, τα κέρδη των δηληστηρίων, τα κέρδη του κράτους από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ.
0: Ναι.
2: Έτσι. Ναι, και υπάρχει ένα 5-6-7% το οποίο διαχειρίζεται όλη η αγορά μετά, ναι, να αποκομίσει το κέρδος της.
1: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Σήμερα, ας πούμε, τώρα το πρωί το δολάριο είναι στα 103 δολάρια.
0: Το
1: πετρέλαιο είναι στα 103 δολάρια. Αν σήμερα ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση, πόσο θα ήταν, χωρίς αυτά που έχουν ανακοινωθεί?
2: Η εκτίμησή μου είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο λόγω του ότι ανήκει στα μεσαία κλάσματα απόσταξης και ότι συμπαρασύρεται από την ανασφάλεια που υπάρχει για το πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ως πετρέλαια, θεωρώ ότι η τιμή κίνησης χωρίς καμία παρέμβαση αύριο το πρωί θα ήταν περίπου στο 1,90 με 1,93.
0: Ναι. Έχουμε την υπόσχεση ότι θα είναι κάτω από 1,75. Αυτό έχουμε.
1: Αν συνεχίσει έχουμε έτσι, αν για παράδειγμα είναι, επειδή γι' αυτό θα αλλάζουν και ανά δεκαπενθήμερο, καταλαβαίνω, θα προσαρμόζονται τα μέτρα. Αν για παράδειγμα τη μέρα που θα ανακοινωθεί η διανομή του πετρελαίου, στις 15 Οκτωβρίου, στις 14 θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Ναι. 14 θα γίνουν οι ανακοινώσεις και είναι κάτω από τα 100 δολάρια. Έχει δυνατότητα αυτό να είναι και πιο κάτω από το 1,75, δηλαδή υπάρχει τέτοιο περιθώριο, πιστεύετε?
2: Ναι, σαφώς. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και σύμφωνα με αυτό που υπολογίζει η αγορά ότι θα επιδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά δηληστήρια, θεωρώ ότι η κίνηση του πετρελαίου θέρμανση ήταν κάτω από 1,60. Προσωπική μου εκτίμηση.
0: Α, κάτω από 1,60.
2: Δεν είμαι μάντης, αλλά από αυτά που ακούω αριστερά-δεξιά και την εμπειρία που έχω, αντιλαμβάνομαι ότι το πετρέλαιο, η παρέμβαση στο πετρέλαιο θα είναι πάνω από 30 λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Θα ξεκινήσει κάπου γύρω στο 1,60. Μάλιστα. Γύρω στο 1,60. Να υπενθυμίσουμε τι έγινε πέρυσι. Πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, είχε ξεκινήσει γύρω στο 1,13, 1,14.
2: Ήταν, ναι, με τις μεγάλες αστικές πόλεις, 1,07, 1,08.
1: Πω, τι ωραία.
0: Από εκεί.
2: Πάντα στην αρχή της διανομής.
1: Ναι,
2: όλοι
1: είναι χαμηλά, ναι.
2: Πιέζουμε τα περιθώρια κέρδους για να κερδίσουμε μερίδιο της αγοράς, να κάνουν τη διαφήμισή τους οι μεγάλες εταιρείες. Ότι εγώ που με τάδε εταιρεία έκανα αυτή την προσφορά.
1: Ναι,
2: εγώ που
1: ναι, για να τραβήξετε, προσελκύστε πελάτες. Ναι.
2: Ακριβώς αυτό ισχύει.
1: Εμπορικό. Και φέτος να το κάνετε.
2: Είναι το μόνο δεδομένο. Αλλά εμείς τα περιθώρια κέρδος μας ως πρατήρια είναι ελάχιστα.
1: Το ξέρουμε.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει ότι είναι γύρω στο 2,5 με 3%. Μας έχετε πει, εσείς μας το έχετε πει, που επιβαρύνουν την τιμή, την τελική που πληρώνει ο καταναλωτής.
2: Γι' αυτό δεν έχει αξία και το πλαφόν. Δηλαδή, είχε ανοίξει μια κουβέντα για το πλαφόν. Γνωρίζω ότι η κυβέρνηση αυτή, η οποία είναι και φιλελεύθερη, τουλάχιστον θα σκεφτεί όρημα και χωρίς να θέλει να είναι αρεστή έτσι, με διάφορα τεχνάσματα στο κοινωνικό σύνολο, και θα αφήσει ελεύθερη την αγορά να πιέζει τις τιμές μέσα από τον υγιή ανταγωνισμό. Αυτό που χρειάζεται η αγορά είναι έλεγχη και ο καταναλωτής.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, ήταν το επόμενο που ήθελα να σας πάω. Γιατί βλέπουμε να υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις. Δηλαδή, κάποια στιγμή εγώ είχα πει ότι έβαλα με 2,06 και με κοιτούσαν όλοι ότι εντάξει, κατέστρεψες το αυτοκίνητό σου. Θέλω να πω ότι η αγορά λειτουργεί, οι έλεγχοι λειτουργούν.

0: μηχανισμός λειτουργεί. Μπορεί να μην τον νιώθουμε δίπλα μας καθημερινά, όμως μέσα από στοχευμένες αναλύσεις προβλέπει ποια πρατήρια έχουν επικινδυνότητα. Γι' αυτό και είδαμε τη μεγάλη επιτυχία των ελεκτικών μηχανισμών τα τελευταία 2 χρόνια στα πρατήρια υγρογραυσίμων, όπου περίπου 300 με 350 πρατήρια έκλεισαν. Ναι. Άλλα προσωρινά και άλλα για μεγάλα πρόστιμα, τα οποία ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ. Και έλεγχο για μαύρο χρήμα, για 500 φορολογικές παραβάσεις, που κακουργηματικού χαρακτήρα. Θεωρώ ότι το ίδιο συμβαίνει και τώρα, δηλαδή περιπτώσεις όπου βγάζουν μάτι, επειδή εμείς είμαστε 24 ώρες online, με την ΑΔΕ, θεωρώ ότι αυτά τα δεδομένα πια αναλύονται, γιατί ξέρετε το 2013 που πάλι 24 ώρες τα μάτια της ΑΔΕ ήταν πάνω μας, ήταν κινησμένα, ήταν κλειστά. Ενώ τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι ανοίξαν, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι αναλύουν αυτά τα δεδομένα και έτσι υπάρχουν τα αποτελέσματα.
1: Κύριε Βαγγελιώ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης, καλημέρα.
1: Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής.
2: Και πάμε στον Τάσο μας.
1: Πριν να επαναλάβουμε μόνο αυτό που είπε, ότι σύμφωνα με την δική του εκτίμηση, έχοντας εμπειρία του χώρου και με αυτά που ακούει, όταν θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, η εκτίμησή του είναι ότι θα είναι γύρω στο 1,60 μαζί με τις επιδοτήσεις που δίνονται από το κράτος και από τα δηληστήρια. Έτσι, μαζί με αυτές, οι οποίες θα φτάσουν. Θεωρεί γύρω στα 30 λεπτά και έτσι θα είναι η τιμή. Αν ξεκινούσε σήμερα χωρίς παρεμβάσεις η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ξεκινούσε από το 1,90-1,93, μας είπε ο κύριος Παπαγεωργίου. Αυτό κρατάμε και το επαναλαμβάνουμε για να έχουν και οι φίλοι ακροατές ένα γνώμονα. Πάμε τώρα στον Τάσο.
2: Τάσος Επιτρόπου.
3: Γεια σου.
2: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
1: Μια χαρά είμαστε.
2: Πολύ όμορφα.
1: Παρασκευούλα είναι, γιατί να μην είμαστε καλά.
2: Πολύ όμορφα. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία χρονιά για την ομάδα μου.
1: αφού έχεις πει ότι δεν είσαι πλέον ομάδα, είσαι ο Μπράντοβιτς.
2: Εντάξει.
1: Είναι στην ομάδα που είναι ο Μπράντοβιτς. Αυτή την ομάδα είσαι.
2: Εντάξει.
1: Είσαι ο Μπραντοβιτσιά.
2: Παραθυναϊκός είμαι και γύρισε στο σπίτι μας.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε.
1: Ναι. Για πες λοιπόν, γιατί ήθελα να βγάλουμε αθλητικά σήμερα για να πούμε για τον Παναθηναϊκό. Ναι.
3: Α, εγώ νόμιζα ότι τέρπιτε την Κυριακή και θέλατε
1: να πούμε μόνο και γι' αυτό. Θα πούμε και γι' αυτό, αλλά κυρίως ήθελε να βλογήσει τα γένια της, καταλαβες, που δεν έχει.
2: Να αποθεώσει την ομάδα μου ήθελα.
1: Για πες.
3: Κοιτάξτε να δείτε τον Παναθηναϊκό, 3 πρώτες αγωνιστικές στην Ευρωλίγκα. Είχε 3 εντός έδρας παιχνίδια και λίγο πολύ οι ομάδες δεν έδειξαν, οι αντίπαλοι τους δηλαδή, δεν έδειξαν ότι είναι τόσο ισχυρές. Παρ' όλα αυτά έχουν κάνει σε άλλα παιχνίδια και ζημιές και καλά αποτελέσματα θετικά έχουν πάρει. Έπρεπε λοιπόν να δώσει ένα παιχνίδι χθες ο Παναθηναϊκός, πρέπει να δείξει ότι έχει δυναμική και όντως δικαιολογημένα είναι στην κορυφή του στην Ευρωλίγκα τις πρώτες αγωνιστικές. Απέναντι σε Φενέρμπαχτσε, μια ομάδα η οποία τη χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια η μόνιμη διάκριση, δηλαδή το να παίζει Final Four, το να κατακτά Ευρωλίγκες και όλα τα συναφή.
1: Είναι σταθερά, μια σταθερά η Φενέρμπαχτσε.
3: Ακριβώς, είναι μια σταθερά η οποία αν πεις ότι υπολογίζεις ότι 4 ομάδες θα πάνε στο Final Four, ποιες μπορεί να πάνε, ή μία μπορεί να, λογικά θα πεις ότι είναι Φενέρμπαχτσε. Λοιπόν, απέναντι σε Φενέρμπαχτσε, χθες ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, από τη δεύτερη περίοδο και μετά, αλλά ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν απολαυστικός κατά διαστήματα, με πολύ δυνατές άμυνες σε όλη τη διάρκεια του παιχνίδιου και τελικά επιβλήθηκε 92-74, δηλαδή αρκετά μεγάλο το σκορ, δηλαδή 18 πόντους διαφορά δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, απέναντι σε μια ομάδα η οποία και ο ίδιος ο Γιάννης Κεβίτσιος, ο προπονητής, είπε ότι μια ομάδα όταν είναι με αυτή την νοοτροπία δεν μπορεί να νικήσει σε καμία περίπτωση αυτό το Παναθηναϊκό μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Που νομίζω ότι έχει τα δίκια του. Ήταν καλή ομάδα η Φενέρ, αλλά ο Παναθηναϊκός έδειξε στοιχεία τα οποία πέρσι, παραδείγματι, δεν τα διέθετε. Δηλαδή αυτή τη σκληρή άμυνα και την αποτελεσματικότητα στην επίθεση.
1: Διότι φέτος έχει τον Ομπράντοβιτς, θα σου πει η Κατερίνα.
3: Ακριβώς, γιατί.

0: Κατάλαβες.
1: Φέτος έχει Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Φέτος έχει Κατερίνα.
2: Την έχουμε πάρει ήδη την Ευρωλίγκα, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι.
1: Πόσες ομάδες θα έχουν πει αυτά από τον Οκτώβριο, λοιπόν, κόντρα στην Ανατολού Εφές σήμερα, ο Ολυμπιακός, 9 και 4. Ο Τζάμπολ του Αγώνα με κάλυψε από την Ερασπόρ και από την Νόβα. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, αλλά βάζουμε εισαγωγικά εδώ, διότι η έδρα του, η κανονική, εννοείται ότι είναι στο Φάληρο εκεί.
0: Αλλά δεν έχει air condition.
2: Ναι, έχει θέματα.
1: Αλλά τώρα
0: και μπάζει νερά. Και το φτιάχνουν, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, και θα πάει στο Σαν Αρένα, στα Λιώσια, εκεί όπου είναι η έδρα της ΑΕΚ ουσιαστικά, και για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί.
0: Η ΑΕΚ έχει έδρα στα Λιώσια.
1: Ναι, σαν ένα αρένα, το κλειστό.
2: Το μπάσκετ, το κλειστό.
0: Δεν είναι στη Φιλαδέλφια.
2: Αυτό είναι το γήπεδο, ρε παιδί, το ποδόσφαιρο.
1: Το ποδόσφαιρο.
2: Για όνομα, τα βλέπεις, τραβάω, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Ναι, αλλά βγάζει εμένα για να ενημερώνεται.
2: Δηλαδή πίστευε ότι η ΑΕΚ δεν έχει γήπεδο μπάσκετ, ας πούμε. Ο Διονύσης.
1: Απλά δεν το υπολόγιζε.
2: Από τις ομάδες που έχουν δώσει τα φώτα τους στο ελληνικό μπάσκετ, που είναι από τους πρωτοπόρους.
1: Εγώ είμαι μαζί σου.
2: Ναι.
0: Για πες την ντέρμπι έχει τώρα την Κυριακή.
1: Να πούμε ότι σήμερα από την ΕΡΤ 2 σε 7.30 έχει το Ελλάδα Αγγλία στις γυναίκες, παρακαλώ, ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Ναι.
1: Οπότε θα έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον.
0: Θα τις πατήσουμε. Οι Ελληνίδες από τις Αγγλίδες είναι καλύτερες.
2: Βέβαια, πάντα.
0: Στο ποδόσφαιρο.
2: Σε όλα.
1: Σε όλα, έτσι πράγμα.
0: Δεν ξέρω. Αυτά είναι τώρα ο καθένας έχει τη
2: ζωή. Για και στον αγώνα. Πάμε, ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, έχουμε έκτη αγωνιστική, επιστροφή στο πρωτάθλημα έπειτα από 3 εβδομάδες. Το ντέρμπι φυσικά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Δεσπόζη, την Κυριακή το βράδυ στις 9 είναι αυτό. Όμως έχουμε πάρα πολύ σημαντικές αναμετρήσεις και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Εδώ πίσω παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όχι, δεν λέω ότι είναι πιο σημαντικές, πιο ντέρμπι. Είναι σημαντικά παιχνίδια όμως. Αύριο, παραδείγματι, Αστέρας Ατρόμητος, 7.30 την ίδια ώρα, ΑΕΚ Όφη. Έτσι, ένα παιχνίδι το οποίο.
0: Έλα, ρε, Όφη, έμπαινε. Ναι.
1: Τα γνωστά, εσύ.
0: Στο ποδόσφαιρο έχω πει. Στο ποδόσφαιρο φέτος είμαι Όφη και στο μπάσκετ είμαι Άρης. Και στο μπάσκετ είμαι Άρης. Πάμε.
1: Λοιπόν, Κηφισιά Πανετολικός στην Κυριακή. Ηρακλής Λεβαδιακός. Άρης Βόλος. Και σε 9 το βράδυ, παραλαμβάνω, την Κυριακή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, έτσι. Ντέρμπι την Κυριακή σημαίνει ότι Δευτέρα το πρωί έχεις ξύπνημα.
1: Ναι, καλά, πρώτη φορά είναι.
2: Το ξέρεις αυτό, έτσι το ξέρω.
0: Όχι, ναι. Το κλείνουμε από τώρα.
2: Το κλείνουμε από τώρα, ναι,
0: να μην έχουμε άλλα. Ας πούμε, ναι. Και σε ψάχνουμε Κυριακάντικα.
2: Ναι, εγώ αυτό. Δεν ξέρω αν θα είμαι, αλλά.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Την Δευτέρα κλείνει η αγωνιστική με το ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
2: Ωραία, τέλεια.
0: Να σε καλά, Τάσο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν προλαβαίνεις να μπει στην κίνηση τηλεγραφικά, σε τίτλους.
2: Δεν έχει. Παιδιά.
0: Γιατί είναι και 57
2: για
0: και 58 πάει.
2: Για Παρασκευή δεν έχει κίνηση.
0: Καλημέρα στον Γιώργο στην Εγνατία που ούτε εκεί έχει. Όχι. Έχει μέτρια κίνηση.
2: Και στη Θεσσαλονίκη δεν βλέπω.
0: 14 βαθμούς.
2: Δεν βλέπω.
0: Ο οποίος λέει κάθε φορά που ακούω τους εκπροσώπους του Πρωτεριούχων αισθάνομαι κορόιδο. Οι καημένοι δεν φταίνουν σε τίποτα. Ο δε κύριος Σάκης λέει ξεκόλαμε τον πάγο και ασχολήσουμε την ομάδα σου, συνονόματε. Μπάρμπα συνονόματε. Εγώ είμαι ο Μπάρμπα.
2: Μπάρμπα, καλά σε είπε.
0: Ο δε κύριος Μιχάλης θέλει έναν κορονοϊό για να πέσει, λέει, το λίτρο στα 0,43. Αστειεύεται, αλλά λέει, το θυμάσαι τότε που είχε πέσει τόσο, 0,43.
2: Και όχι πέσει το λίτρο.
0: Το πετρέλαιο.
2: Αφού δεν κυκλοφορούσε κανείς.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Είχαμε και ήπιο χειμώνα, γιατί άμα είχαμε δύσκολο χειμώνα θα ήταν όλοι. Λοιπόν, αυτά.
2: Να έχετε ένα υπέροχο πραγματικά Σαββατοκύριακο. Μέσα από την καρδιά μας σας το ευχόμαστε.
0: Απολαύστε το, γιατί μετά χαλάει ο καιρός.
2: Ναι.
0: Που εμένα μ' αρέσει.
2: Βροχή θα έχει και το Σαββατοκύριακο, σου λέμε.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αύριο προλαβαίνω να πάνε για ένα μπάνιο.
2: Ναι, εντάξει. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio εσείς όμως και να ακούτε. Ακολουθούν αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύο νεκροί σε τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπη της πορείας της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία των επιβενόντων, ενώ αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάρντις Ντομπρόφσκις, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας να κάνουν χρήση της διευρυμένης ευελιξίας της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ο Ντομπρόφσκις είπε ότι η Επιτροπή έχει αξιολογήσει θετικά τα αιτήματα των δύο χωρών και αναμένεται το πράσινο φως του Συμβουλίου. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στις 10.30 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα καΐκια στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν ιχθυόσκαλες, με τους αλλοίς να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους αντιδρώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Οι αλλοίς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλλοίς στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλλιευτικού κλάδου. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής της Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Ανδριανός, 32χρονος, τραυματίστηκε σε επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι ανήκει στον αριστερό χώρο και ότι φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις συνθήκες του περιστατικού και των εντοπισμών των εμπλεκομένων. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές σε ηλεκτροδότηση στο Κίεβο. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός αιματηρής εξέγερση σε φυλακή στο Μεξικό. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στην πλατεία Βαστήλη. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
3: Της Άννας Καποδίστρια.
2: Διαχρονικά τραγούδια.
4: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
2: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

σκόνου και φυσίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο, χτύπησε καραμπόλα.

σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα,

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, που όπως είπε έγινε στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος, μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έντονη αμυντική και πολιτικοδιπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Ως προς τα αμυντικά ζητήματα, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, διατηρώντας πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες. Εκεί ακριβώς εντάσσεται, πρόσθεσε στη συνέντευξή του, και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν. Η αναβάθμιση των F-16 και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών επιβεβαίωσε το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά με μία λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω, είπε, ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε μία αναταραχή με πρόωρες εκλογές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απάντησε κατηγορηματικά όχι στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα ΚΑΕ και στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλλοίς να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Οι αλλοίς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλλοίς στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλλιευτικού κλάδου. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και απεγκλώβησαν μια γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Ένας 28χρονος και μία 24χρονη έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Θηβών στο ύψος του Ρέντι, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά. Ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
4: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
5: Είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίδου.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια, τη φροντίδα του ήχου ο Σταύρος Λιβέρης, στα ΕΦΕ και στα ΕΦΕ ο Αλέξανδρος Λάσης. Κανα TikTok θα κάνουμε, τι ακούς? Το έχουμε αφήσει λίγο, ε. ΕΡΤ Ζακύνθου στους 95,2 και 93,2 στα FM. Μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας όσοι είστε εδώ Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι στη Κεντρική Πελοπόννησο. Οι υπόλοιποι στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤ ΕΚΟ. Να την κατεβάσετε, όπως λέμε, αν δεν την έχετε κατεβάσει, να την εγκαταστήσετε σε κάποια έξυπνη συσκευή σας, κινητό, τάμπλετ, τηλεόραση, υπολογιστή, αυτοκίνητο ή ό,τι μπορείτε να το, κάνετε στο DAB κλπ. Εκεί βρίσκονται συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, τα ενημερωτικά, τα θεματικά, τα μουσικά, τα αθλητικά και φυσικά και τα περιφερειακά. Ειδικά στα μουσικά είναι πολύ μεγάλη γκάμα, καλύπτει όλα τα γούστα. Και στα ενημερωτικά βέβαια και στα ψυχαγωγικά. Εμείς είμαστε μαζί με τους υπόλοιπους 18 περιφερειακούς, 19 το σύνολο, στην ενότητα περιφερειακή σταθμή. Μπαίνετε, βλέπετε Ζάκυνθος, είμαστε ο δεύτερος, κάνετε κλικ και μας ακούτε. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα τηλέφωνα μας είναι 26950-33022 και 26950-33014. Αν είστε του γραπτού, mail μπορείτε να μας στείλετε στο βασικό μας, το οποίο είναι το ERT Ζακύνθου με I, όχι με Y, μετά το K. ertzakinthu@ert.gr και το δευτερεύον είναι το erazak1@yahoo.gr. Στα social οι πιο δραστήριοι που θέλετε να μας βρείτε, μας βρίσκεται ως ertzakinthu σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και επειδή μπορούμε, έχουμε και Viber, γράφετε στην αναζήτηση πάλι ERT Ζακύνθου. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις συμβουλές σας, τις καταγγελίες σας. Ένα θέμα το οποίο θέλετε να ψάξουμε ή να συζητήσουμε ή να σχολιάσουμε. Βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε.

Λοιπόν, είπαμε, είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα, γιορτάζει ο Αβραάμ και η Αβραμία, ο Λότ και ο Λότ, χρόνια τους πολλά, και αύριο μεγάλη μέρα, γιορτάζει ο Ευλάμπιος, προσέξτε, όχι ο Χαράλαμπος, Ευλάμπιος αύριο. Λοιπόν, επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων.

Στην επικαιρότητα σήμερα είναι δυστυχώς μια νέα τραγωδία στην Άσφαλτο με δύο νεκρούς στη Θιβών, με θύματα έναν 24χρονο και μια 24χρονη κοπέλα. Έγινε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στο ύψος του Υπουργείου Μετανάστευσης του Ρέντι. Σε αυτό το σημείο σε μοτοσυκλέτα επέβαιναν και οι δύο. Με τις πρώτες πληροφορίες να λένε ότι η μηχανή εξετράπη της πορείας της για άγνωστο λόγο, με αποτέλεσμα οι δύο νεαροί, το αγόρι και η κοπέλα 28 και 26, να πέσουν στο οδόστρωμα, να τραυματιστούν βαρύτατα. Μεταφέρθηκαν στο Τζάνι, όπου δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξαν. Υπάρχει η κόντρα η οποία μένεται και φουντώνει, βαίνει αυξανόμενη, της Βύση με τον... μισό λεπτάκι, μισό λεπτό.

τρέχει και το ρεπορτάζ για διάφορα θέματα, θα σας πούμε μετά. Λοιπόν, συνεχίζεται ο τσακωμός Βύση Καρβέλα. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να απασχολεί και τόσο ψηλά την ειδησιογραφία, αλλά τέλος πάντων, κατατίθεται το νέο νομοσχέδιο για τις νέες ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια. Προβλέπει μεταξύ άλλων αυστηρότερη εποπτεία των servicers, ψηφιακή καταγραφή των διαπραγματεύσεων, εξάμηνη προθεσμία ρύθμισης, αναστολή τόκων σε παραβάσεις και ενισχυμένη προστασία των οφειλετών απέναντι σε πληστηριασμούς και κατασχέσεις από τους πιστωτές. Καλό ακούγεται, να το δούμε και το... και πώς θα... να θα περάσει και πώς θα λειτουργήσει, βέβαια, έτσι. Θα πούμε δύο κουβέντες παραπάνω μετά. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο και είπε ότι το καλώδιο θα μπορεί και θα προχωρήσει, πρέπει να προχωρήσει και δεν υπάρχει καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Κουβέντα μεγάλη για το πετρέλαιο θέρμανσης και για τις τιμές όπως αυτές κινούνται, γιατί ακόμα δεν έχουν σταθεροποιηθεί και δεν πρόκειται, βέβαια. Και μετά έχουμε και την υπόθεση του παρουσιαστή Παύλα επιχειρηματία, Παύλα Προέδρου Εξοκοινοβουλευτικού Κόμματος του Καμπούρη, όπου φαίνεται ότι έχει κάνει αναλήψεις 2 εκατομμυρίων ευρώ και έχει τραπεζικές θηρίδες με πάνω από 50.000 ευρώ. Καλά πήγε και αυτός, ένας λάτρης της δραχμής, ώρα τράγκας, ο συγχωρεμένος. Είναι, υπάρχει, έχει, κάτι γίνεται.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να δούμε πώς καταγράφει η επικαιρότητα μέχρι τα μεσάνυχτα τουλάχιστον. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητας στο το Παρίσι. Ζητεί αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Πέρασε ο νόμος για τον πόνους εδρών στην Ιταλία, το δεύτερο θέμα της Καθημερινής. Πηξίδα στο χάος της διάβγειας με την πλατφόρμα διαφάνεια.ai. Μικτό ορκωτό, αθώοι δύο ψαράδες για το θάνατο του Βαλιράκη, ένα θέμα το οποίο το είπαμε και εμείς εδώ χθες. Το ταμείο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, εκνευρισμό στην Άγκυρα. Επιμένει για αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, εγγένεια του μεταλλίου χαλκού στις Κουριές. Συναγερμός στο Ριάντ λόγω των Χούθη, νέες επιθέσεις. Ψηφιοποιήθηκε το παλαιότερο κτηματολόγιο. Και Αν Κάρσον, το Νόμπελ, η Σαπφό, η Μύθη. Πάμε στα νέα. Στοπ στα μετρητά στις μεταφορές δεμάτων. Τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής για τις πληρωμές στους couriers, τέλος η παραδοσιακή αντικαταβολή, ποια πρόστιμα προβλέπονται σε περίπτωση παραβίασης του νόμου. Πολυκατοικίες, αντιδικίες τέλος με νόμο. Ετοιμάζεται νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα ρυθμίζει τη ζωή των ενίκων. Θα καθορίζει επίσης την πληρωμή των κοινοχρήστων και τη χρήση των πάρκινγκ μέχρι το μοίρασμα της ταράτσας και την εγκατάσταση τέντας. Στο ίδιο νομοσχέδιο για τις μεταφορές δεμάτων, όπου πλέον θα πληρώνονται μόνο με κάρτα στην αντικαταβολή, είναι άλλο ένα. Το πρώτο είναι ότι η Εκκλησία θα υποβάλει ε9 για τα ακίνητα των ιερών μονών κάποια στιγμή. Το δεύτερο είναι ότι στο 10% ο φόρος στα κέρδη από κρυπτονομίσματα. Και τρίτο, στα σκαριά τράπεζα ακινήτων με μεταβιβάσεις, εμπορικές τιμές και ενίκεια. Άλλα θέματα από τα νέα. Στην Guilfoyle και δεύτερο χτύπημα από τη Wall Street Journal, τι υποστηρίζεται στο νέο δημοσίευμα. Στο πολιτικό παρασκήνιο της εφημερίδας τα νέα, πώς αξιολογείται η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Εκτός Ελλάς, όσοι δεν παραιτηθούν εγκαίρως από την έδρα. Καινούριο τώρα. Όσοι ήταν βουλευτές δεν μπορούσαν, τώρα πρέπει να παραιτηθούν εγκαίρως. Δηλαδή παραιτηθείτε και ελάτε, αλλά μην το κάνετε και λύσα. Έτσι, σιγά σιγά να άρχεστε είναι το... η περίληψη. Νόμπελ λογοτεχνίας Αν Κάρσον, ποιήτρια της ελευθερίας και του πειραματισμού. Επιδημία, γιατί το Ιρκούτσκ θυμίζει Τσερνόμπιλ. Βύση Καρβέλας, μάχη χαρακομμάτων με νέα επεισόδια. Και να πούμε ότι αύριο με τα νέα κυκλοφορεί το περιοδικό, το θυμόμαστε την παλιότερη, Δράση. Ένα κόμικ το οποίο έχει να κάνει με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάρα πολύ ωραίο περιοδικό. Καλή αυτή η προσπάθεια. Βαβούρα, Δράση, μάχη κλπ. Είναι περιοδικά της νιώτης μας. Το μου λένε μεγαλύτερο, δεν τα πρόλαβα. Απογευματινή. Influencers με ράσα για ιερό σκοπό. Έρευνα της Απογευματινής. Το κήρυγμα από τον Άμβωνα περνάει στο TikTok. Ο πρωτοπόρος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, ο Παπαντρόουν της Κοζάνης, ο Φάδερ Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη και ο Πάτερ Λίβιος. Οι πιο επιδραστικοί κληρικοί και ποιοι έχουν τους περισσότερους ακολούθους, το παράδειγμα του Βατικανού. Ο Λουπασάκης ο Κονάνος, ο YouTuber Παρθένιος και τα άλλα μαύρα πρόβατα του διαδικτύου. Δεύτερο θέμα της Απογευματινής, παρέμβαση στην τιμή της αντλίας και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική. Δικαιώθηκαν οι φόβοι εξάρχου για ελλείψη στο φυσικό αέριο εν ώψη χειμώνα. Έργο 10 εκατομμυρίων 300.000 ευρώ, η αντιπλημμυρική ασπίδα στο θριάσιο πεδίο είναι γεγονός. Καυτή διάλογη καμπούρη με κολοτούμπα, μην πεις που μένεις. Καταδικάζει τη Βύση σε ισόβια αφωνία ο Καρβέλας. Τέλος τα πανωτόκια από τους servicers. Οι 8+8 παρεμβάσεις για την προστασία δανειοληπτών από αυθαιρεσίες στις ρυθμίσεις δανείων. Ποια τα σημαντικά κέρδη από την επίσκεψη Ρούμπιο στον υπέρτιτλο της Απογευματινής, η αποτίμηση της Αθήνας. Επιβεβαίωσε το ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.
η μεγάλη διεθνής απήγηση της ομιλίας του στην Πνίκα και το αποτύπωμα αυτής στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Πληστηριασμοί το 9 μήνο του 2026. Η στεγαστική κρίση πλήττει βάναυσα την Ευρώπη. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς χάλασε τα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι παράγοντες που κάνουν τον Πρωθυπουργό να μετανιώνει που δεν πήγε σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Τι αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός σε συνεργάτες του. Ανδρουλάκης με κικίλια, σύγκρουση στη Βουλή για τον ΦΠΑ στα νησιά. Μετρό στην Κυψέλη, δικαστική νίκη των κατοίκων. Νέα συνάντηση οργανώνει ο Χάρης Δούκας. Αλής, δεσμεύσεις σε θολά νερά. Eurogroup, μέτρα στήριξης από τα υπερκέρδη του ΦΠΑ. Αν Κάρσον, Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026, η Καναδί που ανανέωσε τη σύγχρονη λογοτεχνία.

Ρίζος Πόστης. Ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για τον λαό. Οι δύο όψεις της αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Το αναβάθμισης εντός εισαγωγικών. Καλπάζει και τον Σεπτέμβριο πληθωρισμός. Νέες ανατιμήσεις τον Οκτώβρη σε καύσιμα, ρεύμα και βασικά αγαθά. Σκέτη κοροϊδία οι συμφωνίες κυρίων ανάμεσα σε κυβέρνηση και σούπερ μαρκετάδες. Ακάθεκτη συνεχίζεται η κρατική φορολογία. Δεύτερο θέμα του ριζοσπάστη, Διεθνής Μέρα Δράσης, απεργία στα λιμάνια στις 30 Οκτώβρη. Σάλπισμα ξεσηκωμού από τα συνδικάτα να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων. Υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, ακόμα πιο κοντά σε γενικευμένη κλιμάκωση και επέκταση στην Ευρώπη. Εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Ελλάδα και Τουρκία στη δίνη των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, η διέξοδος για τους λαούς. Σχολικό συγκρότημα Γκράβας, αναστολή λειτουργίας μετά από μία εβδομάδα που μυρίζει αέριο. Ελευσίνα, φασιστική επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο. Σκουριές Χαλκιδικής, σπόνσορας η κυβέρνηση για τα κέρδη της Ελληνικός Χρυσός. Γαλλία, δεν το βάζουν κάτω οι μαθητές. Μια ζεστή εκδήλωση για τον αγωνιστή δημοσιογράφο Μανώλη Μαθιουδάκη. Ελεύθερος Τύπος. Πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης. Πώς θα λειτουργεί η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων. Κουμπαράς 600 εκατομμυρίων ευρώ από τη ρήτρα διαφυγής ενέργειας για το 2027-28. Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική. Οι σκουριές και το ελληνικό μπορούν να δείξουν το δρόμο για το μέλλον. Ώρα για μεγάλες επενδύσεις. Ιστορικό υψηλό στις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο. Έρχεται επιδότηση στο πετρέλαιο των αλιέων για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Νέο φιάσκο Τσίπρα με το καλώδιο τηλεπικοινωνίας Ελλάδας-Κύπρου αντί ηλεκτρικής διασύνδεσης. Με αντικαταβολή μετρητά τέλος για πληρωμές προϊόντων με κούριερ. Το Μανιφέστο. Συνέντευξη ποταμός Άδωνη Γεωργιάδη. Η Ευρώπη εισέρχεται σε τελείως αχαρτογράφητα νερά. Με φοβίζουν οι επόμενοι μήνες. Η επιλογή του Ρούμπιο να έρθει στην Ελλάδα και όχι στην Τουρκία από μόνη της είναι ένα πολύ μεγάλο μήνυμα. Αν έπρεπε να στοιχηματίσω, νομίζω ότι τη μάχη της δεύτερης θέσης θα την κερδίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτά τα 8 χρόνια έφερε στη χώρα ξανά την κανονικότητα. Ή να μας ενώνει όλους, είναι ένα κομμάτι της ζωής μας και όταν ένα κομμάτι της ζωής σου τόσο σημαντικό σε καλεί στα γενέθλιά του, οφείλεις να είσαι εκεί. Η Νέα Δημοκρατία εννοεί. Μας ενώνει όλους. Λοιπόν, Μητσοτάκης από σκουριές, οι αιμονές της κυβέρνησης του 2017 είχαν καταστήσει απαγορευτική την επένδυση. Ράδιο Αρβίλα, κοίτα ποιοι μιλάνε για ηθική. Αυτό, παιδιά, είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά, δηλαδή, για λόγους αρχής ήταν συμπαρουσιαστής ο Στάθης Παναγιωτόπουλος που καταδικάστηκε για revenge porn. Γελούσαν με χιδεότητες για βιντεοσκόπηση ερωτικών στιγμών, στοχοποιούσαν πολιτικούς και δημοσιογράφους κατά προτίμηση της Νέας Δημοκρατίας και του Sky. Μιλάμε για το ράδιο Αρβίλα, ότι έφυγαν, λέει, από τον Αντένα για λόγους αρχής μετά από 30 χρόνια. Τώρα το θυμηθήκανε. 30 χρόνια μετά. Και οι λόγοι αρχής δεν υπήρχαν για το βιαστή που είχαν δίπλα τους και το revenge porn. Αστειότητες. Αστειότητες και δεν είναι σάτυρα. Είναι στοχοποιημένη και δολοφονία χαρακτήρων από τους συγκεκριμένους. Θα τα πούμε μετά. Κόντρα. Η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά τη Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκυτάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Κόλαση και στην Ισπανία με γιγαντιές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση. Και εμείς εδώ στην Αθήνα ασχολούμαστε με τον Καμπούρη, τον Καρβέλα και τη Βύση. Έλα μου ντε. Λουκέτο στην Γκράβα, αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Αλέξης Τσίπρας, η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Αντιπολίτευση ζητά να μπει πλαφόν στο κέρδος των διελιστηρίων. Τέλος τα μετρητά, ηλεκτρονικές οι πληρωμές του Courier.
φουντώνουν τα κρατικά φέσια, σύμφωνα με την Κόντρα. Στα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκε ο λογαριασμός του δημοσίου. Περνάμε στην εφημερίδα «Ο Λόγος». Γεμάτο το καλάθι, θετική η αποτίμηση της Αθήνας από την επίσκεψη Ρούμπιο. Μητσοτάκης από το μεταλλείο στις Κουριές, η επόμενη τετραετία θα είναι μια τετραετία μεγάλων επενδύσεων. Πετρέλαιο θέρμανσης, τι θα ισχύσει από 15 έως 31 Οκτωβρίου με την επιδότηση. Σε νέα φάση οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ένα ακόμα θέμα από τον Λόγο. Στο επίκεντρο άμυνα, ενέργεια και οικονομική ασφάλεια, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη. Πώς δρούν οι ουσίες που βρέθηκαν από τις τοξικολογικές. Ουκρανία, τουλάχιστον 30 νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε αστικά λεωφορεία. Παρελθόν τα μετρητά στις πληρωμές των courier, υποχρεωτικές, οι ηλεκτρονικές πληρωμές, οι αλλαγές και τα πρόστιμα. Political. Στην πρίζα ο Ερντογάν, crash test για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη Ναύτεξ, στόλος και μαχητικά σε ετοιμότητα για πιθανή τουρκική αντίδραση. Προαναγγελία Κικίλια, η αστυνόμευση υποθαλάσσιων υποδομών και καλωδίων περνά από το πολεμικό ναυτικό στο λιμενικό. Μήνυμα Μητσοτάκη από Σκουριές, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να παράγουμε κρίσιμες πρώτες ύλες. Κόκκινα δάνεια, οι 8 νέες ασπίδες προστασίας για τους οφειλέτες. Ευνηδιασμός Ιερώνυμου, hat trick από τον Αρχιεπίσκοπο στη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου, πώς με έναν ελιγμό μετέτρεψε σε ομοφωνία τις ενστάσεις των ιεραρχών σε τρία ζητήματα. Ξέσπασμα από τη σύζυγο του Βαλιράκη, ο Σύφης δολοφονήθηκε, η αλήθεια θα φανερωθεί. Καρβέλας vs Βύση, καλλιτεχνικός εμφύλιος και έρευνα της ΑΔΕ για μαύρο χρήμα. Κοίτα, δεις που θα την πατήσουν τώρα. Γιατί ξεκίνησε η ΑΔΕ έρευνα και για τη συναυλία και την εταιρεία και τα εισιτήρια και τα διαφημίσεις και τι πήρανε και πώς πήρανε και πού πήγανε και πώς αδηλώθηκαν. Για να δούμε τι θα δούμε. Δημοκρατία. Μεγάλη δικαίωση της δημοκρατίας, δικαστική ήταν για Μητσοτάκη και Μπρατάκο. Προσακύρωση οι φωτογραφικές αποφάσεις τους που απέκλεισαν την εφημερίδα μας από τις δικαιούμενες ενισχύσεις του τύπου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι παραβιάστηκε η ευρωπαϊκή νομοθεσία με αλακάρτ ερμηνεία της έννοιας της ενιαίας επιχείρησης στον χώρο των ΜΜΕ. Ποιος θα πληρώσει τώρα το λογαριασμό για τις εκδικητικές μεθοδεύσεις? Άλλα θέματα από τη δημοκρατία. Νέα τροπή στην υπόθεση Μαζονάκη, έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και στο σωματείο που ίδρυσε ο Πλεύρης με τη ΓΑΚΑ. Ο Κικίλιας έβαλε στη θέση του τον Βελόπουλο. Το δημόσιο παραμένει ο πιο μεγάλος μπαταχτσής. Στα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκαν τα χρέη προς ιδιώτες. Απόφαση με ερωτήματα, αθώωσαν τους δύο ψαράδες για τον θάνατο Βαλιράκη. Βόμβες Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για παρακράτος. Ό,τι τι, ναι, τέλος πάντων, πάμε.

ναυτεμπορική. Εκταμίευση 5,3 δισεκατομμυρίων φιλικών στο κλίμα. Υπεγράφει η Υπουργική Απόφαση για 25 παρεμβάσεις. Χρηματοδοτήσεις από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για την περίοδο 27-32. Τέσσερις κλάδοι οδηγούν τις εξαγωγές εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Eurogroup Dombrovskis άνοιξε παράθυρο για διευρυμένη ευελιξία. Eldorado Gold σκουριές, ισχυροποιείται η Ελλάδα στα κρίσιμα μέταλλα. E-Radar για τις πραγματικές τιμές ακινήτων, τράπεζα αξιών. Θετικό το αποτύπωμα Ρούμπιο από την επίσκεψη στην Αθήνα. Πάμε σε τραγούδι που έχει επιλέξει η Άννα Καποδίστρια, για να περάσουμε μετά στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της ΕΡΤ Τσακίνθου.
1: Sport Day, αθλητικά πρωτοσέλιδα, τυφώνας. Ο επτάστερος του Ζότς σάρωσε και τη Φενέρ του Σάρας και έκανε το 4x4 στο T-Center, 92-74 το μάτς. Μισό λεπτό.

Λοιπόν, είπαμε είναι το ρεπορτάζ εξέλιξη. Πρέπει να απαντάμε σε κάποια τηλέφωνα. Τυφώνας, είπαμε, ο Εφτάστερος. Με άμυνα για κούπα, ο Παναθηναϊκός έκανε πλάκα στους Τούρκους και διατηρήθηκε στην κορυφή της Ευρωλίγκας, όντας αίτητος με θεαματικό μπάσκετ. Στη Sport Day παραμένουμε. Η εντολή Ιμανόλ για τον ντέρμπι, το σημείο κλειδί για τον Βάσκο τεχνικό που θα οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην απαραίτητη νίκη απέναντι στους πράσινους. Το pressing στον τερματοφύλακα και οι καλές αποστάσεις στο πρώτο μέλημα του Βάσκου. Πρωταθλητής. Οι τέσσερις παγίδες του ντέρμπι που πρέπει να χτυπήσει ο θρύλος τον ΠΑΟ. Η ακτινογραφία του ντέρμπι, τα δυνατά και αδύνατα σημεία των δύο ομάδων και το σχέδιο για να μετατραπεί η πράσινη φιλοδοξία σε ερυθρόλευκη νίκη. Μοναδική ανάλυση στον κύριο πρόεδρο με τη γνώση του σκάουτερ. Στον Ζώτα η μπακέτα, γιατί ο Πορτογάλος θεωρείται φαβορή για την ενδεκάδα του ντέρμπι. Ποιος είναι ο τριπλός ρόλος που διεκδικεί για τη μάχη με τον ΠΑΟ, γιατί είναι ξεχωριστή η σημερινή προπόνηση για τον Ιμανόλ. Στα νύχια του Μάριους, φτιάχνεται από τα μεγάλα παιχνίδια, το έδειξε με γκολ σε Φενέρ, Μπεσίκτας, Γαλατά και Τραμζονσπορ. Κάντε το σαν στο σεφ, Ολυμπιακός Εφές, 9 και 4 το μάτς απόψε. Ο Ολυμπιακός παίζει για πρώτη φορά στο Σουνέλ Αρένα και οι οπαδοί του αναμένεται να γεμίσουν την προσωρινή έδρα της ομάδας. Συγκινεί η κυρία Αναστασία. Τι λέει, 82 του αναμένεται να γεμίσουν την προσωρινή έδρα της ομάδας. Συγκινεί η κυρία Αναστασία.

Στο ντέρμπι από τον Ολυμπιακό, πώς ετοιμάζονται στον Ρέντι για το κυριακάτικο μάτς με τον ΠΑΟ. Παράξενο ποδαρικό, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε στις 9 και 4 την ΕΦΕΣ και θέλει να μπει με το δεξί στο νέο του σπίτι στα Άνω Λιώσια. Οι τρεις σωματοφύλακες με κορυφαίους τους Χέις, Ντέιβις, Λεσόρ, Φρανσίσκο, ο Παναθηναϊκός νίκησε 92-74 τη Φενέρ. Ώρα των σπορ. Εντεκάδα για Όφη και Σαχτάρ. Ο Νίκο Λίτς καλείται να κάνει σήμερα τις οριστικές επιλογές για το βασικό σχήμα του αυριανού μάτς στη Νέα Φιλαδέλφεια, που θα έχει μεγάλες ομοιότητες με αυτό που θα κατεβάσει και στο Stamford Bridge. Μπάρτλεϊ στην ώρα, χαρούμενος που δείξαμε χαρακτήρα, θα το χρειαστούμε στα μεγάλα παιχνίδια που έρχονται. Φεύγουν τα εισιτήρια ακόμα και για το μάτς της κάτω των 19 της ΑΕΚ στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ. Νίκολιτς για Βάργα πηγαίνει πολύ καλά. Και live sport, τρελό φορτηγό η Πανάθα του Ζότς. Ο Μπράντοβιτς, είμαστε αλτρουιστές, όχι εγωιστές. Ισοπαίδωσε και τη Φενέρ 92-74 και έκανε το 4-4 με επιθετική πολυφωνία και άμυνα για σεμινάριο. Γκάλης η επιστροφή. Ο Σιάο με το σκριν του Αντετοκούμπο θέλει να γυρίσει μόνιμα στον Άρη, η κορυφαίοι των κορυφαίων. Παλάτι 2078 με 54.000 θέσεις για τον Ολυμπιακό. Και Μέτρο Σπορ, ό,τι πιο τρελό, τα έχασε ο Ρόμπινσον Έρλ και όχι μόνο από την ατμόσφαιρα στο μάτς με την Μπούρκος. Ήταν σαν χιονοθύελα, λέει, για τα χαρτάκια. Αποθέωση του Παλέ και η Μπούργκος εκστασιασμένη από τους οπαδούς του Άρη. Τρελές σκηνές. Θανάσης ήταν άλλη αίσθηση, ανατρίχιασα. Γιάκιτς, επέλεξα να έρθω στον ΠΑΟΚ γιατί είχα πιο υψηλούς στόχους. Χειρουργήθηκαν Παυλένκα και άλλοι σε τρεις μήνες η επάνωδός τους. Ο Ρίτσαρτς στο πλάνο για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Αναμονή για Χουγκάτς και Μοντεγιούνας στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Κάλεσμα σόρια, γυρίζουμε σπίτι, σας περιμένουμε στον ποδοσφαιρικό Ηράκλειο.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Νομίζω να ξεκινήσουμε από αναβίση. Την πάτησες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Έτσι. Η Ιωάννα Τούνη στην Κένια. Η διαφορετική εμπειρία στην Αφρική στο σπίτι των Μασάι.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Το επικίνδυνο ποτάμι με τους κροκόδηλους.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Μια εντελώς διαφορετική εμπειρία από το ταξίδι της στην Κένια μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη, η οποία επισκέφθηκε ένα χωριό των Μασάι και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την καθημερινότητα των κατοίκων του.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας ξεναγήθηκε στο εσωτερικό παραδοσιακού σπιτιού, ενημερώθηκε για τον τρόπο διαβίωσης των οικογενειών και συζήτησε για την εκπαίδευση.

0: εκπαίδευση των παιδιών, τη διατροφή και τις οικονομικές δυσκολίες.
1: Άχου και δεν ένιωσε.
0: Είναι υπουργός και έκανε περιοδία. Η Τούνη. Εκείνο όμως, λέει, που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν οι εικόνες από ένα ποτάμι όπου κατέγραψε κροκόδιλο και υποπόταμους, αναδεικνύοντας τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι κοντά στο νερό.
1: Άχου και δεν ένιωσε.
0: Ευτυχώς, Παναγία μου, που πήγε η Τούνη και έβαλε βίντεο από την Αφρική να μας πει ότι έχει κροκόδιλους και υποπόταμους στο ποτάμι και πρέπει να προσέχουμε. Ευτυχώς, την περιμέναν όλοι. Σου λέει, πρέπει να προσέχουμε. Οι Μασάοι τόσα χρόνια, αιώνες, ζουν εκεί. Πήγε η Τούνη και τους, παιδιά, προσέξτε στο νερό. Έχει υποπόταμους και κροκόδιλους. Δεν το είχαν αυτοί τους αιώνες. Πήγε η Τούνη, που είναι influencer και ξέρει. Στο βίντεο, λέει, που δημοσίευσε, παρουσιάζει την επίσκεψή της στον οικισμό των Μασάι. Την υποδέχεται ένας κάτοικος, περιγράφει το πώς είναι μέσα οι καλύβες που μένουν και η επιχειρηματίας, εδώ σας θέλω σοβαρούς τώρα, ενημερώθηκε επίσης για τη σημασία που έχουν οι αγελάδες στην τοπική καθημερινότητα και διατροφή.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Όπως περιγράφει, οι κάτοικοι αξιοποιούν το γάλα των ζώων, ενώ γίνεται αναφορά και στην παραδοσιακή κατανάλωση αίματος αγελάδας.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Παράλληλα, προμηθεύονται ρύζι, ζυμαρικά και λαχανικά από κοντινές αγορές με αγορές ή ανταλλαγές προϊόντων.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τι National Geographic και ideas τώρα. Πήγε Τούνη εκεί και μας άλυξε τα μάτια. Λοιπόν, και για το ποτάμι με τους κροκόδιλους και τους υποποτάμους, λέει, έδειξε το βίντεο και η ίδια, λέει, αναφέρεται και στις συνθήκες υγιεινής του συγκεκριμένου οικισμού, θέτοντας ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο οι οικογένειες εξασφαλίζουν το απαραίτητο νερό.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Παιδιά, είναι εντάξει. Πριν ολοκληρώσει την επίσκεψή της, η Ιωάννα Ιτούνη παρουσιάζει χειροποίητες δημιουργίες που πολλούν οι κάτοικοι στους επισκέπτες. Πολύχρωμα κοσμήματα, κρεμαστά, διακοσμητικά αντικείμενα και ξύλινα χειροτεχνήματα βρίσκονται στους πάγκους, με την ίδια να εξηγεί ότι πραγματοποίησαν αγορές για να ενισχύσουν οικονομικά το χωριό.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αλτρουίστρια. Πήγε εκεί, μας έδειξε, τους είπε, παιδιά, προσέξτε στο ποτάμι, έχει κροκόδιλους και υποπόταμους. Τους είπε ότι πρέπει να καθαρίζετε το νερό πριν το πιείτε και πήρε και 4 μπιχλιμπίδια για να ενισχύσει το χωριό. Δηλαδή, το γάλα τους είπε, ναι, πως πρέπει να το κάνουν, αλλά αυτοί πίνουν και αίμα από τις αγελάδες. Οπότε εκεί ζορίστηκε λίγο. Κατάλαβες τι έπαθε η Ιωάννα Ιτούνη.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δυστυχώς δεν προλάβαμε άλλο. Τη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, έχουμε. Πάμε σε σύνδεση με Earth News Radio για το Δελτίο.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, που όπως είπε έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ, μία θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έντονη αμυντική και πολιτικο-διπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνεται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Ως προς τα αμυγός αμυντικά ζητήματα, ο Πρωθυπουργός στη ραδιοφωνική του συνέντευξη επανέλαβε την πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, διατηρώντας πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες. Εκεί ακριβώς εντάσσεται, πρόσθεσε, και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν. Η αναβάθμιση των F-16 και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών επιβεβαίωσε και το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά και με λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω, είπε, ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω, είπε, ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε μια αναταραχή με πρόωρες εκλογές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απάντησε κατηγορηματικά όχι στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνοχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνδεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα καϊκές στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλίες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο το συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλίων, ανέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας πριν από λίγο στο Epi News Radio 105,8. Πράγματι, είπε, οι αλίες μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, βασικά λόγω του κόστους λειτουργίας των σκαφών, λόγω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου. Ήδη μέχρι τώρα αυτό που έχει κάνει, τα βήματα που η κυβέρνηση για να το στηρίξει, είναι τα 16 λεπτά και τα αυξήσαμε σε 32 για τους μήνες που έρχονται. Το Υπουργείο έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλίες ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και απεγκλώβησαν μία γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές σε μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ertzak Info. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Πω, ωραία γυναίκα, ε! Δες σώμα, δες μαλλί, δες μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, by side είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
4: Σε 5 χρόνια το Netflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Netflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
2: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
6: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
2: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
7: Παραδώσου λοιπόν.
2: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακύνθου.
8: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: πάντα.
1: Γυρίσαμε, γυρίσαμε.
0: Παντελή!
1: Γυρίσαμε, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους. Τι ακούτε, άκου τώρα. Είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια, τη φροντίδα του ήχου ο Σταύρος Ολιβέρης, τα εφέ και τα social και τα TikTok κάποια στιγμή ο Αλέξανδρος Λάσης. ΕΡΤ Ζακύνθου στους 95,2 και 93,2 στα FM για όσους μας ακούτε ακόμα, ή πιο ρομαντικοί, ή γιατί έτσι θέλετε, μέσα από τα ραδιόφωνα, μέσα από ραδιοφωνικές συσκευές εδώ στα Επτάνησα, στην δυτική, νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην κεντρική Πελοπόννησο, όπου φτάνει το σήμα μας δηλαδή. Οι υπόλοιποι, στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη, μπορείτε και μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. ΕΡΤ Ζακύνθου παπάκι ΕΡΤ.gr και ΕΡΑΖΑΚ1 παπάκι Yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ΕΡΤ Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber, γράφετε στην αναζήτηση ΕΡΤ Ζακύνθου και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, βίντεο και ό,τι θέλετε.

Καλημέρα λοιπόν και πάλι σε όλες και σε όλους όσες και όσοι άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους ή την έξυπνη συσκευή τους, την εφαρμογή Ερτέκο και μας ακούν. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής Άκου Τώρα, της ΕΡΤ, της Ακίνθου, και θα πάμε μαζί έτσι μέχρι τις 11 παρά λίγο, παρά κάτι.

Πού να το πιάσεις τώρα που... Συνεχίζονται κατα... Από χθες το αποκάλυψε εδώ ο Σάκης ο Νέγκα στην εκπομπή του Zoom στην επικαιρότητα. Από την διαχειριστική αρχή έχει φύγει το πόρισμα και έχει σταλεί σχετικά με, τις, με, τη, με τους ελέγχους που έγιναν στον, στα έργα εκεί στον αγωγό Λούχα Γύρη κλπ. Έχει σταλεί στο Δήμο Ζακύνθου σχετικά με το τι έχει γίνει, αν έχει γίνει σωστά. Μάλλον για να το λέμε όπως είναι, αυτά τα πρώτα πορίσματα θέτουν ερωτήματα. Διαπιστώνουν, κάνουν κάποιες διαπιστώσεις και θέτουν ερωτήματα. Όπως έγινε και στο πόρισμα που έλαβε η ΔΕΙΑΣ βέβαια εκεί, όχι ο Δήμος, σχετικά με την τηλεμετρία. Είχε 22 διαπιστώσεις οι οποίες απαντήθηκαν από τις τεχνικές υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν από ό,τι καταλαβαίνω και από το ρεπορτάζ, γιατί δεν μιλάνε και δεν είναι, είναι λίγο φιδωλά τα πράγματα. Το βασικό να πω είναι ότι από το Δήμο, από το περιβάλλον του Δημάρχου, λένε ότι δεν έχει φτάσει στον Δήμαρχο ακόμα το πόρισμα. Τώρα, φαντάζομαι ότι αυτά πλέον το 2026 στέλνονται ηλεκτρονικά με email. Να έχει πάει από χθες το πρωτόκολλο και είναι η ώρα 10:20 για ένα τόσο σημαντικό θέμα και να μην έχει φτάσει στο Δήμαρχο, στο γραφείο του Δημάρχου, δεν το λες και κανονικό. Δηλαδή, δεν το λες καθόλου κανονικό. Εάν από το πρωτόκολλο που είναι ένας όροφος, δεν ξέρω τι είναι στο Δημαρχείο εκεί, έχει φτάσει το email που δεν χρειάζεται καν, είναι μια προώθηση από το email και ένα τηλέφωνο, Δήμαρχε ήρθε αυτό, γεια σας. Λοιπόν, εάν το έχει λάβει το πρωτόκολλο, μιλάμε για θέμα το οποίο παίζουν ξύλο μήνες τώρα. Η Δημοτική Αρχή με την αντιπολίτευση. Έτσι μόνο στα χέρια δεν έχουν έρθει. Λοιπόν, και έχει έρθει αυτό το περιβόητο πρώτο πόρισμα, το οποίο δεν είναι το οριστικό, βάζει ερωτήματα. Δηλαδή, ό,τι και να διαπιστώνει θα απαντηθεί και θα επανέλθει μετά η Επιτροπή και θα πει αν την ικανοποιούν οι απαντήσεις ή όχι, έτσι για να το βάζουμε στη σωστή του διάσταση. Γιατί το βλέπω ότι επειδή θα έχει ερωτήματα, που σαφώς θα έχει ερωτήματα, θα αρχίσουν τα πανηγύρια και οι πομπόδεις δηλώσεις και αυτά και ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι όπως τη ΔΕΙΑΣ, το θυμίζω, έτσι, αυτό που είχαμε βγάλει εδώ και τον Διονύση τον Τουρκάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, και τα πάμε τότε. Λοιπόν, επισημαίνει, έχει κάποιες επισημάνσεις και θέτει κάποια ερωτήματα σε κάποιες διαπιστώσεις που κάνει η διαχειριστική αρχή στον έλεγχο που έκανε και περιμένει απαντήσεις. Εάν οι απαντήσεις δεν την ικανοποιούν, επανέρχεται. Και εκεί πάλι, το ξαναλέω, μπορεί ο Δήμος ή όποιος το στερεί, στο Δήμο στην προκειμένη περίπτωση, να δώσει νέες απαντήσεις ή ακόμα και αν είναι αυτό, να προσφύγει και τέλος πάντων να την προσβάλλει αν δεν είναι αυτό που υποστηρίζει ο Δήμος ή αν δεν συμφωνεί η αρχή με το Δήμο. Λέω πως έχει διαδικασία. Έτσι, για να το σπάσουμε σε τάλιρα, για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Γιατί γίνεται από όλες τις πλευρές μία μάχη και ένα παιχνίδι εντυπώσεων το οποίο δεν έχει και ουσία. Έτσι. Είναι πιστολιές στον αέρα και πυροτεχνήματα. Και από τις δύο πλευρές. Okay, πάμε λοιπόν τώρα. Η διαχειριστική λοιπόν, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σάκη του Νέγκα που ήταν ο πρώτος που το αποκάλυψε χθες εδώ στην εκπομπή του Zoom στην επικαιρότητα, έχει στείλει αυτό το πρώτο πόρισμα. Φαντάζομαι ηλεκτρονικά. Φαντάζομαι. Εάν το έχει στείλει με courier το 2026, έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, επίσης θεωρώ ότι δεν πάει απευθείας στο Δήμαρχο, πάει στις υπηρεσίες του Δήμου, στο πρωτόκολλο. Πρωτοκολλείται και μετά από το πρωτόκολλο υποθέτω ότι στέλνεται άμεσα στο Δήμαρχο. Λοιπόν, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκτός αν έχει αλλάξει κάτι που δεν νομίζω, δεν έχει πάει. Δεν έχει φτάσει στα χέρια του Δημάρχου το πόρισμα. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι αυτό που είπαμε, ότι είναι διαπιστώσεις, οπότε μένει να δούμε τι ακριβώς. Και αν δεν υπάρχει δηλαδή με αυτό το πόρισμα, δεν μπορεί να βγει κανείς να πει δικαιώνομαι ή δικαιώνομαι, καμία από τις δύο πλευρές. Ούτε του Δήμου, αν λέει ότι εντάξει έχουν γίνει όλα καλά,
αλλά έχουμε 1, 2, 3, 4 ερωτήματα να μας απαντήσετε τι και πώς. Ούτε εάν έχει, ξέρω εγώ, 75 ερωτήματα ή διαπιστώσεις και λέει γιατί δεν έγινε έτσι, γιατί δεν έγινε αυτό, γιατί δεν έγινε το ένα και το άλλο και γιατί το κάνατε έτσι και πώς το κάνατε. Εδώ δεν υπάρχει περιθώριο πανηγυρισμών. Είναι το πρώτο πόρισμα. Ξεκάθαρα θα πάρουμε, θα βγάλουμε και εμείς ένα πόρισμα όσοι δούμε τελικά τι συμβαίνει, όταν θα το δούμε αυτό το πόρισμα, γιατί πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα. Μα κρύβεται μετά από όλο αυτό. Έτσι, πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα, κανονικότατα. Οκ. Okay. Λοιπόν, να βγάλουμε και όλοι οι υπόλοιποι, ο καθένας το δικό του πόρισμα, και να μαζευτούμε μετά, παιδιά, όλοι να βάλουμε τα πορίσματά μας κάτω, να δούμε ποιο συμφέρει ποιον και τι συμφέρει ποιον και πώς πρέπει να γίνει.

Ο κύριος Τσουρουνάκης έχει προαναγγείλει ότι θα αποστείλει έγγραφο προς τη Δημοτική Αρχή ζητώντας της να παραδοθεί, να πάρει, να λάβει το πόρισμα και να δημοσιοποιηθεί. Μίλησε χθες στον Στίγμα και είπε ότι το ότι είναι προσωρινό το πόρισμα αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δημοσιοποιηθεί. Συμφωνούμε, εννοείται. Το θέμα είναι από τη δημοσιοποίηση και μετά πώς θα χρησιμοποιηθεί από όλους. Έτσι, εγώ το είπα πριν. Ότι είτε πανηγυρίζει ο ένας είτε ο άλλος δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Αυτό το πόρισμα δεν πρόκειται να δικαιώσει κανέναν. Γιατί είναι προσωρινό και είναι το πρώτο. Δεν πρόκειται να δικαιώσει. Δηλαδή μην αρχίσουν να πανηγυρίζουν. Γιατί θα το πω όπως το λέμε στην πιάτσα γενικότερα. Η φάπα θα πέσει μετά. Το θέμα είναι ποιος θα τη φάει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσει φάπα ή στη μία πλευρά ή στην άλλη. Δεν είναι γκρι εδώ. Είναι ή ο ένας έχει δίκιο ή ο άλλος έχει δίκιο. Δεν μπορεί να έχουν εκεί δύο δίκιο και δύο άδικο. Έτσι. Ή έχουν υπάρξει λοιπόν ατασταλίες ή έχουν γίνει παρατυπίες κλπ. Οπότε η φάπα προσγειώνεται στη μία πλευρά, να το πω εντελώς απλά. Είτε δεν έχουν γίνει και έχουν γίνει όλα σύνομα ή τυπικά και η φάπα πέφτει στην άλλη. Και το λέω συμβουλευτικά, το λέω. Μην πανηγυρίζετε ή ο ένας ή ο άλλος ανάλογα με τα αποτελέσματα. Έτσι. Κρατήστε μικρό καλάθι. Το μπιζ παίζατε παλιά, μπιζ, το θυμάστε, το μπιζ. Λοιπόν, δεν ξέρεις ποιος την έχει ρίξει και τι έχει γίνει. Συγκρατηθείτε λίγο, γιατί βλέπω και από τις δύο πλευρές. Βλέπω έτσι μία με ένα αυτό να σηκώσουμε να πούμε και να και τα αυτό και ξέρω εγώ. Όπα λίγο, κατεβάστε λίγο.

Λοιπόν, ένα άλλο πεδίο έτσι αντιπαράθεσης μεταξύ δημοτικής αρχής και αντιπολίτευσης είναι για τα χρήματα που δόθηκαν στον εργολάβο που έχει αναλάβει την αποκομιδή των απορριμμάτων και των ογκωδών. Λέει η αντιπολίτευση ότι δόθηκαν κάποια χρήματα, τελικά το μάζεψε γιατί έλεγαν ξέρω 185.000, τελικά λέει λόγω της παρέμβασής τους δεν δόθηκαν αυτά και δόθηκαν μόνο 30. Η πλευρά της Δημοτικής Αρχής και ο κύριος Γιακουμέλος λένε ότι ποτέ δεν υπήρξε αυτό και ότι ο εργολάβος πληρώνεται ακριβώς για όσα, για τις υπηρεσίες που παρέχει και τέρμα. Επειδή εμείς εδώ κάνουμε ρεπορτάζ, έχουμε αυτή την κακή συνήθεια, οι δικές μου πληροφορίες λένε, και δεν είναι ούτε από την αντιπολίτευση ούτε από τη συμπολίτευση, ότι δεν έχει κοπεί τιμολόγιο. Επίσης οι δικές μου πληροφορίες λένε, γιατί όταν υπάρχει μια τέτοια σοβαρή καταγγελία και εμείς οι δημοσιογράφοι οφείλουμε να την ερευνήσουμε, έτσι είναι η δουλειά μας, αυτή είναι η δουλειά μας. Λοιπόν, στις καταγγελίες λοιπόν της Δύναμης Ελπίδας και της παράταξης του κυρίου Αρετάκη, ότι δεν γίνεται αποκομιδή και ότι παίρνει τα λεφτά τζάμπα κλπ. Υπάρχουν υπογραφές των Προέδρων των Κοινοτήτων. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιες υπογραφές τώρα, όταν δεν είναι κρυφό δηλαδή, που υπογράφουν ότι όντως πήγαν και πήραν από τις συγκεκριμένες κοινότητες, αυτές που καταγγέλουν και οι δύο, ότι όντως πήγε και πήρε ο εργολάβος που έχει αναλάβει την αποκομιδή τα ογκώδη. Έχουν υπογράψει. Υπογράφουν όλοι ψέματα. Επίσης εμένα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ισχυρίζονται και ο κύριος Τσουρνάκης και ο κύριος Αρετάκης ότι στο πλαίσιο αυτό, τέλος πάντων, για το αν θα υπογράψουν και θα πάρει τα χρήματα ο εργολάβος χωρίς να έχει κάνει την συγκεκριμένη υπηρεσία, χωρίς να την έχει την εργασία να μαζέψει τα ογκώδη, και ότι τους πήρανε τηλέφωνο, τον έναν τον πήρανε δύο εργαζόμενοι του Δήμου, τον άλλο τον πήρε ένας άλλος, και τους κατήγγυλαν ότι δέχονται πιέσεις. Γιατί δεν βγαίνουν οι υπάλληλοι να πούν ότι ναι, δέχομαι πίεση? Δεν το καταλαβαίνω. Αν δεν αποδειχθεί αυτό, δηλαδή το να βγαίνω εγώ και να καταγγέλω ότι ξέρεις κάτι, μου είπανε, που εγώ δεν το κάνω γιατί είναι η δουλειά μου, για να το κάνω πρέπει να το διασταυρώσω ότι ισχύει. Δεν είμαι πολιτικός, έτσι, αλλά και ο πολιτικός στην καταγγελία του οφείλει να την έχει τεκμηριωμένη. Εάν λοιπόν τώρα προσφύγει, όπως λέει ο κύριος Γιακουμέλος, στη δικαιοσύνη για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί λέει ότι είναι ψέματα, θα αναγκαστούν οι κύριοι Τσουρουνάκης και Αρετάκης να πούν το όνομα, τα ονόματα των υπαλλήλων οι οποίοι, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται, τους κάλεσαν και τους είπαν ότι δέχομαι πιέσεις. Δεν μένει στον αέρα κάτι. Απλά το λέω. Δηλαδή, ότι λένε ο κύριος Τσουρουνάκης και ο κύριος Αρετάκης ότι δέχθηκαν μέσα σε μία ώρα τρεις τηλεφωνικές καταγγελίες από εργαζόμενους του Δήμου, οι οποίοι ζήτησαν βοήθεια. Γιατί? Γιατί διαφωνούσαν με τη διαδικασία, η οποία, ποια είναι η διαδικασία που καταγγέλουν οι κύριοι Τσουρουνάκης και Αρετάκης, οι οποίοι τους το κατήγγυλαν μέσα σε μία ώρα τρεις διαφορετικοί εργαζόμενοι του Δήμου. Ότι ότι δέχθηκαν πιέσεις οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι για να προχωρήσουν, λέει, σε συγκεκριμένες χρηματικές πληρωμές. Ότι το τιμολόγιο που κόβει ο ιδιώτης δεν πηγαίνει, λέει, στην Επιτροπή Παραλαβής, αλλά το πηγαίνει στις υπηρεσίες. Και μετά από συνεννόηση με τους αρμόδιους αντιδημάρχους, λένε οι κύριοι Τσουρουνάκης και Αρετάκης, που μπορεί να είναι ο κύριος Γιακουμέλος ή ο κύριος Αγαπητός Βίτσος, που είναι υπεύθυνος για τα ογκώδη, και βέβαια μετά από συνεννόηση με τον δήμαρχο, κόβεται, λέει, αυτό το τιμολόγιο και προωθείται. Αυτή είναι η καταγγελία.
Και λένε ότι επίσης, λέει ο κύριος Τσουρουνάκης, ότι πέρασε λοιπόν από 2-3 σταθμούς και έφτασε, λέει, στο τελευταίο στάδιο το τιμολόγιο. Σε όλα αυτά τα στάδια, λέει ο κύριος Τσουρουνάκης, πού ήταν ο κύριος Γιακουμέλος και ο κύριος αγαπητός Βίτσος που κόπτονται για τα συμφέροντα των Ζανκηθινών πολιτών. Και καταλήγει ο κύριος Τσουρουνάκης και μιλάει και από ό,τι καταλαβαίνω και εξ ονόματος του κυρίου Αρετάκη. Με βάση την ανακοίνωση ότι εμείς, λέει, δεν είχαμε άλλο τρόπο να βοηθήσουμε στη συγκεκριμένη κατάσταση, ούτως ώστε να μην εκταμιεύσει ο Δήμος τα 100.000 ευρώ. Αναφέρεται σε 100.000 ευρώ. Και λέει ότι η παρέμβασή μας τελικά ήταν αποτελεσματική, γιατί δικαιωθήκαμε, ο Δήμος θα εκταμιεύσει μόνο 30.000 ευρώ. Βγάλτε το τιμολόγιο λοιπόν ή την εντολή, αφού έχετε αυτούς τους υπαλλήλους οι οποίοι διαμαρτύρονται και καταγγέλουν, για να τελειώνει αυτή η πλάκα. Γιατί αν βγει ένα τέτοιο τιμολόγιο με εντολή ή μια εντολή δημάρχου ότι πρέπει να πληρωθεί ο συγκεκριμένος εργολάβος 100.000 ευρώ, αλλά τελικά πληρώθηκε 30, γιατί διαπιστώθηκε ότι δεν ξέρω εγώ τι μετά την καταγγελία, βγάλτε τη στη σέντρα, στη δημοσιότητα. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία. Μία ακόμα σοβαρή καταγγελία. Αλλά αυτό τώρα τι σημαίνει? Τα τεινά είναι δύο, δεν υπάρχει άλλο. Ή έκανα πατάτα και το βαφτίζω πολιτική νίκη της αντιπολίτευσης, ότι εκταμιεύθηκαν 30.000 ευρώ γιατί δεν υπήρξαν ποτέ τα 100 ή τα 85 που ακούγονται. Ή είναι όντως πολιτική νίκη, οπότε η πίεση έφερε αποτέλεσμα και δώστε τις αποδείξεις. Ο Δήμος να δημοσιεύσει όσο οφείλει το πόρισμα της διαχειριστικής αρχής χθες, όποτε το έλαβε, τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει, είναι υποχρέωσή του να το δημοσιεύσει. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η αντιπολίτευση, να δημοσιεύσει λοιπόν τα έγγραφα ή τις καταγγελίες αυτές που λέει, ότι που ισχυρίζεται ότι έχει. Γιατί και εγώ μπορεί να βγω να ισχυριστώ ότι μου είπε κάποιος μέσα από το Δήμο ότι ο Δήμαρχος υπέγραψε ένα έργο για 500 χιλιάρικα και επειδή το έβγαλα εγώ σέντρα στο ραδιόφωνο και φώνασα, τελικά υπογράφηκε για 10. Δεν πρέπει να βγουν τα στοιχεία αυτά που έχω εγώ, ότι ήταν ένα υπογραφή για 100 χιλιάρικα. Δεν πρέπει να κάνει το ίδιο και η αντιπολίτευση? Δηλαδή το να μεταφέρει την καταγγελία τριών, 4, 5, 10, όταν αυτό γίνεται χοντρό και μπαίνει μέσα απάντηση και υπάρχει και η απειλή, αν θέλετε, για προσφυγή στη δικαιοσύνη, πρέπει να έστω πολιτικά να αμυνθείς και να πεις, ορίστε κύριε, τα έγγραφα, το τιμολόγιο. Επειδή λοιπόν εγώ το έψαξα, σας ξαναλέω, γιατί είναι η δουλειά μου να το κάνω αυτό, πηγές από την εταιρεία μου λένε ότι δεν έχει κοπεί ακόμα κανένα τιμολόγιο. Ή δεν το έχει πάρει στα χέρια της η εταιρεία. Αυτό είναι νίκη της αντιπολίτευσης? Ή ένα υποτιθέμενο σενάριο το οποίο είναι, λειτουργεί και λίγο έτσι, δηλαδή ρίχνω, λέω αυτό ένα νούμερο 100 και όταν πέσει λέω, α, από μένα έγινε, γιατί το κατάφερα εγώ με την τακτική μου, με την κριτική μου. Στοιχεία. Όταν ζητάς στοιχεία πρέπει και να δίνεις. Και αντίστοιχα ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, όταν έρχονται πορίσματα οφείλει να τα δίνει στη δημοσιότητα, ειδικά όταν έχει προηγηθεί ό,τι έχει προηγηθεί. Και το λέω γιατί κανείς από τους τη συμπολίτευση και την αντιπολίτευση δεν περπατάει κανονικά. Κανένας. Έτσι. Ούτε η Δημοτική Αρχή, ούτε η αντιπολίτευση. Ή θα κάνουν εκεί δύο αυτό που πρεσβεύουν και αυτό που ζητάνε από τον άλλον, ή θα συνεχίσουν και θα γελάει ο κόσμος και με όλους μαζί. Δηλαδή τώρα αυτά τα πυροτεχνήματα, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, και είπα αυτό την παρόλα μου, δεν είναι πολιτική, είναι αστειότητα. Και για τις δύο πλευρές το λέω. Και για τους τρεις εμπλεκόμενους. Ο κύριος Αρετάκης βγήκε και είπε ό,τι είπε, με ό,τι έχει συμβεί πριν. Ο ίδιος βγαίνει και λέει ότι έχει 80 δικαστήρια για τα αυτά. Ο καθένας, παιδιά, όπου φτάνει. Έτσι λειτουργεί το... Νομίζει ο καθένας ότι λειτουργεί το σύστημα, που δεν λειτουργεί έτσι.
Είναι ξεκάθαρα. Στοιχεία, κανείς. Καθαρός ουρανός, τα έχουν πει αυτά οι προγονείς μας χρόνια. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Πάμε λοιπόν, σέντρα όλοι, δημοσιότητα, να δούμε τι.

0: Άκου τώρα. Άκου τώρα. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, λέγαμε τις τελευταίες μέρες σχετικά με την κανονιστική και για την απόφαση του Δήμου επιτέλους, να το δούμε και στην πράξη βέβαια, τουλάχιστον έχει την πρόθεση από ό,τι φαίνεται, να μπει μια τάξη σχετικά με τις θέσεις στάθμευσης που έχουν ιατρία, φαρμακεία και όσοι έχουν τέλος πάντων άδεια από το 2014 ή 4, 22 χρόνια. Καλά θα πάει αυτό. Λοιπόν, τώρα πλέον οι φαρμακοποιοί έχουν κληθεί να ετοιμάσουν φάκελο με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να μπορέσουν να κρατήσουν ή να διεκδικήσουν θέση. Να θυμίσουμε ότι δεν ισχύουν οι δεσμευμένες θέσεις στάθμευσης για ιατρία ή όσους, για όσους τις καβατζώνουν. Απ' την άλλη να πω ότι δεν βλέπω και καμία ιδιαίτερη ζέση είτε από τη δημοτική αστυνομία, είναι ένας δημοτικός αστυνομικός, 2-3 πόσοι είναι, είτε από την τροχέα να ξεβρωμήσει λίγο το τοπίο. Υπάρχουν ακόμα καρέκλες με τραπέζια. Εγώ θα λέω ακόμα για αυτό το τρέιλερ με τη βάρκα, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Το επόμενο είναι να βγάλω ζωντανό απ' έξω, αλήθεια. Να πάω απ' έξω και να βγάλουμε ζωντανό σε εκπομπή της ΕΡΤ και να λέμε ελάτε να δείτε τη βάρκα με το τρέιλερ που είναι παρκαρισμένη σε κεντρικό δρόμο της πόλης της Ζακύνθου. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει, αλήθεια. Ειλικρινά δεν ξέρω. Ίσως επειδή είναι λιμεναρχείο, είναι βάρκα να πάει το λιμεναρχείο να κόψει την κλίση. Αλλά είναι εξόφθαλμα προκλητικό αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο. Με το τρέιλερ και τη βάρκα σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, συν τα γνωστά, γιατί είναι γνωστοί, έτσι, δεν είναι άγνωστοι αυτοί που τα κάνουν. Δεν είναι καθόλου άγνωστοι. Πιάνουν δύο τετράγωνα με μηχανάκια γύρω-γύρω, βάζουν, είπαμε, καρότσια αυτά, ιστορίες ό,τι να είναι, γιατί είναι το μαγαζί τους και δεν μπορεί, κατεβάζουν καμιά καρέκλα, κάνουν κάτι τέτοιο. Όταν θέλετε να παρκάρετε, λοιπόν, επειδή δεν μπορεί κανείς να κρατήσει θέση, βγάζετε ό,τι υπάρχει, το ανεβάζετε στο πεζοδρόμιο, το μετακινείτε και παρκάρετε κανονικότατα. Για να τελειώνει, βγάζετε ό,τι υπάρχει, το ανεβάζετε στο πεζοδρόμιο, το μετακινείτε και παρκάρετε κανονικότατα. Για να τελειώνει.

χωρίς να το συζητήσετε. Απλά με ένα σεβασμό, εάν το φαρμακείο ανοίγει ας πούμε 9 η ώρα, να έχετε φύγει πριν τις 9 για να μπορεί να παρκάρει ο πελάτης. Όταν πάλι ισχύσει αυτό. Αλλά δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί. Έχουν μαζέψει πόσα σκουπίδια, γλάστρες, παλιοποδήλατα, παλιομηχανάκια, εκατοντάδες, φορτηγά φεύγανε. Βάζει μυαλό. Εγώ εδώ έτσι γουστάρω. Τραπεζάκι με δύο καρέκλες για να μην παρκάρει κανένας, γιατί έτσι γουστάρω εγώ. Θέλω να βάζω εγώ το αυτοκίνητό μου. Λες και έχει πληρώσει το πάρκινγκ. Άντε να δούμε πού θα βγει και αυτό. Για να δούμε. Καλά, δεν λέω πάλι για τα σούπερ μάρκετ που παρκάρουν στη θέση αναπήρων. Μιλάμε εντάξει για τον απόλυτο γαϊδούρα.

Σε ένα άλλο θέμα, έτσι λίγο πριν κλείσουμε, επειδή και εγώ προσωπικά αλλά και από άλλα σχολεία υπάρχει ένα ζήτημα τέτοιο. Υπάρχουν αιτήματα λοιπόν για τη μετακίνηση μαθητών από και προς τα σχολεία από περιοχές που τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω γιατί είχαν βολευτεί, δεν συμφέρει το ΚΤΕΛ, δεν έχει ενδιαφερθεί η περιφέρεια για την περιφέρεια. Δεν είμαστε Κέρκυρα που είναι ένα μπάχαλο, είναι πόσες δεκάδες μαθητές χωρίς μετακίνηση, καμία σχέση. Είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα. Αλλά κάθε χρόνο, επειδή αλλάζουν και οι μαθητές, πρέπει να γίνεται ένας επανασχεδιασμός σε ό,τι έχει να κάνει τη μετακίνηση των μαθητών. Δηλαδή, εάν φέτος σε μια περιοχή, σε ένα σχολείο τέλος πάντων, έχουν πάει μαθητές από μια όμορη περιοχή όπως πρέπει, δηλαδή έχουν πάει στο σχολείο τους, κανένα δεν έχουν πάει σε ένα σχολείο άλλο, δεν έφυγε άλλος από τη Βολήμα να κατέβει στη χώρα και ζητάει να τον πηγαίνουν, μιλάω για δημοτικά και γυμνάσια, λέμε για normal, έτσι, να είναι ας πούμε στη Βολήμα και να πηγαίνει στο γυμνάσιο εκεί, έτσι. Οφείλει, είναι υποχρεωμένη η αντιπεριφέρεια και τα ΚΤΕΛ ή δεν ξέρω, κυρίως η περιφέρεια, αν δεν τα βρίσκει με το ΚΤΕΛ, μπορεί να απευθυνθεί σε ιδιώτες. Να εξυπηρετήσει το σύνολο των μαθητών. Το σύνολο. Ακόμα και έναν μαθητή οφείλει να πληρώνει το ταξί για να πηγαίνει στο σχολείο το παιδί και να το παίρνει, να το επιστρέφει σπίτι του. Δεν μπορεί να επαναπάβεται στο ότι έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό τα τελευταία χρόνια και είναι αυτός και δεν αλλάζει. Κάθε χρόνο πρέπει να επανασχεδιάζεται. Γιατί είναι πολλοί οι γονείς οι οποίοι δεν μπορούν, ή δυσκολεύονται ή ζορίζονται πάρα πολύ, ή υποχρεώνονται να φεύγουν από τη δουλειά τους με ό,τι επιβάρυνση μπορεί να έχει αυτό, ή να χάνουν ακόμα και το μεροκάματό τους για να πηγαίνουν και να παίρνουν τα παιδιά τους από το σχολείο. Γιατί η αντιπεριφέρεια δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με το συγκεκριμένο θέμα. Και πότε περιμένει να ασχοληθεί, όταν υπάρχει αίτημα, ας πούμε, από όταν άνοιξαν τα σχολεία, εδώ και ένα μήνα. Πότε πρέπει αυτό, πότε νομίζει η αντιπεριφέρεια ότι πρέπει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα για τη μετακίνηση των μαθητών? Εάν δεν υπάρχει λύση, ας βάλει η αντιπεριφέρεια κάποιον. Και δεν υπάρχει πάλι εδώ γραφειοκρατία και τις ανοησίες που ακούμε δεξιά και αριστερά. Καμία γραφειοκρατία. Αποφασίζεις, ξεκινάς και όταν βγει το κονδύλι έρχεσαι σε συνεννόηση με τον ιδιώτη, έτσι κάνουν όλοι. Εδώ χρωστάνε στους ιδιώτες χρήματα από πέρυσι και πρόπερσι κάποιοι. Τώρα θα ζοριστούνε. Και βγάζεις μία διαδρομή η οποία εξυπηρετεί έναν αριθμό μαθητών. Ακόμα και έναν ή δύο, λέω. Έτσι. Αλλά έναν ικανό αριθμό μαθητών δεν μπορείς να τον αφήνεις και να ταλαιπωρούνται οι γονείς και οι

οι μαθητές το πήγαινε έλα. Επίσης το ΚΤΕΛ πρέπει να υποχρεωθεί να αυξήσει τα δρομολόγια σε κάποιες περιοχές ή να προσθέσει περιοχές όταν υπάρχει ζήτηση. Το αστικό δεν είναι κάνω αυτό και τελείωσα. Πρέπει να γίνει επαναχάραξη. Αλλά τι λέμε τώρα, να χαλάσουμε τη ζαχαρένια μας? Είναι δυνατόν?

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Να έχετε όλοι ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα.

Να έχετε λοιπόν ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο και ένα καλό και ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Το νου σας μέχρι τότε, το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδιώματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη, αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους, για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά και με μια αλληλογισμένη ευελιξία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος παράλληλα και στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα Έλληνο-Κυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, τόνισε. Υπενθύμησε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35, με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029 με 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε ακόμα τη στάση των αντιπάλων του, υποστηρίζοντας ότι προσδοκούν κυβερνητικές αποτυχίες για να στηρίξουν την κριτική τους. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στα 103 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε παραγωγικές συζητήσεις με το Ιράν και ότι δεν σχεδιάζουν να επιτεθούν στη χώρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ωστόσο, πληροφορίες για αμερικανικά σχέδια στρατιωτικών πληγμάτων και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς διατήρησαν την ένταση στις αγορές ενέργειας. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποιήσεών τους προχωρούν σήμερα οι ΕΛΗΣ, μετά τη συνάντηση που είχαν στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο το συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των Ελλήνων, ανέφερε νωρίτερα, μιλώντας στο Ed News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Πράγματι, οι Ελλήνες μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα λόγω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου. Το Υπουργείο έχει εγκρίνει για τους παράκτιους Ελλήνες, ανέφερε, ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική που απεγκλώβησε μια γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της Ερτζακίνθου.
4: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
0: Είδηση!
4: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
5: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: Δίθυρα ακούσματα.
7: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
6: με τη Χαρή Κλιαμενότου
7: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
8: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
9: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

γίνεται και πάλι των πορισμάτων. Λέτε κάπου να παρέπεσε το πόρισμα στο δρόμο από την Κέρκυρα και από τη διαχειριστική αρχή Ιωνίου Νιούσον προς το Δήμο Ζακύνθου? Γιατί εμείς χθες μιλήσαμε με το προϊστάμενο της διαχειριστικής αρχής Ιωνίου Νιούσον, Κώστα Ασπιώτη, και μας είπε επί λέξη ότι χθες, άρα προχθές, έφτασε το πόρισμα και πιο συγκεκριμένα οι προσωρινές εκθέσεις ελέγχου στο Δήμο Ζακύνθου σε ό,τι αφορά τα έργα ίδρυυσης, τα επίμαχα έργα ίδρυυσης, Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρι Άγιος Λέοντας και μπουχαλιφυλικών, όχι βέβαια την τηλεμετρία που είναι ξεχωριστό κομμάτι. Και μάλιστα έκανε λόγο και για αρκετά ευρήματα στα δύο έργα. Και ότι ο Δήμος καλείται εντός 15 ημερών να προβάλλει ή να απαντήσει με ερωτήσεις, αντιρρήσεις και ούτω καθεξής. Και για ευρήματα και ουσιαστικής και τυπικής σημασίας. Για παράδειγμα, ότι ο Δήμος δεν έκανε κάποιες διαδικασίες που έπρεπε να κάνει. Καλά, αυτό είναι πολύ γενικό και άρρωστο και δεν λέει τίποτα. Γιατί προφανώς και ο ίδιος δεν μπορεί να πει περισσότερα. Τώρα, αν ισχυρίζεται η Δημοτική Αρχή ότι δεν έχει λάβει κάτι, τι να πούμε εμείς? Εμείς προσπαθήσαμε εκ νέου σήμερα να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Ασπιώτη για να επιβεβαιώσει του λόγου το αληθές. Αν κάτι δεν λέει σωστά, δεν φταίμε εμείς. Μένει να επιβεβαιωθεί αυτό που λέμε. Διαστόματος του πλέον αρμόδιου του προϊσταμένου της Περιφερειακής της Διαχειριστικής Αρχής Ιωνίων Νήσων, που ήταν επικεφαλής του κλιμακίου που ήρθε μέσα Σεπτεμβρίου και έκανε τον έλεγχο στα δύο έργα, σε Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρι, Άγιο Λέοντα και Μποχαλιφυλικών. Και άλλο κομμάτι είναι του ποιοτικού έλεγχου που θα γίνει υποτίθεται αργότερα. Αν καταφέρουμε στη διάρκεια της εκπομπής και επικοινωνήσουμε μαζί του, καλώς, με τον κύριο Ασπιώτη. Να βγει στον αέρα είναι λιγάκι δύσκολο. Αλλά τουλάχιστον να επαναλάβει τις ίδιες πληροφορίες ή να μας πει αν ισχύει κάτι άλλο. Ή περιμένουμε να δούμε η Δημοτική Αρχή πότε θα πει ότι έλαβε το εν λόγω πόρισμα και πιο συγκεκριμένα τις προσωρινές εκθέσεις ελέγχου για τα δύο έργα. Γιατί έχει προηγηθεί η ΔΕΙΑΣ που έλαβε το σχετικό πόρισμα για την τηλεμετρία με 22 ευρήματα και κάποια άλλα ευρήματα για κάποιο άλλο υποέργο, και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ Διονύσης Τουρκάκης συγκάλεσε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο παρακαλώ και παρουσίασε αυτά τα ευρήματα και παράλληλα απάντησε για να προχωρήσει και διαδικασία αντιρρήσεων, παρατηρήσεων και ούτω καθεξής προς τη διαχειριστική αρχή που έκανε το σχετικό έλεγχο σε σχέση με την τηλεμετρία. Θα πράξει το ίδιο και η Δημοτική Αρχή, δεν ξέρουμε. Θα δημοσιοποιηθεί το πόρισμα όπως ζητάει η αντιπολίτευση, δεν ξέρουμε. Και σε τελευταία ανάλυση και τα αντιταπεινή μου άποψη, δεν κρέμονται και δεν εξαρτώνται όλα από ένα πόρισμα. Προσωρινό, οριστικό κτλ. Πολύ περισσότερο αν γίνει αυτό προσωρινό. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου του εσωτερικού έτους 2026. Είναι κάπως συνεφιασμένο το σκηνικό του καιρού, κάπως, όχι πολύ. Λογικό είναι, είμαστε στα μέσα Οκτωβρίου, περίπου. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή «Ακού τώρα 9 με 11, 11 με 12 ζούμε στην επικαιρότητα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114 για τις καλημέρα σας και όχι μόνο. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά μηνύματα στο Viber, γράφοντας την αναζήτηση Ertzakinthou με κεφαλαία «Η μικρά δεν έχει σημασία». Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας, ertzakinthou@er.gr, erazaka1@yahoo.gr. Βρίσκεται την Ertzakinthou στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteko.gr, επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Μέγκας. Κάπως έτσι. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την έρθισα ακίνθρωπο το δικό σας σταθμό. Τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη Ιωνίων Ίσων, αρμόδιο για θέματα χωροταξίας, περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, Σπυρίδων Ιωάννου, θα φιλοξενήσουμε σε λίγα λεπτά από τώρα σε μια αρκετά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συνέντευξη. Δεν θα πούμε τίποτα περισσότερο για να περιμένετε να ακούσετε.

Υπάρχει και μια κοινή ανακοίνωση από τις δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δήμο Ζακύνθου. Τιμίζουν αντιπολίτευση δύναμη ελπίδας για τη Ζακύνθου με επικεφαλή τον Γιώργο Τσουρουνάκη και την παράταξη με αρετή και τόλμη για τη Ζακύνθου με επικεφαλή τον πρώην Δήμαρχο Νικήτα Αρετάκη, που αναφέρει πάλι δεν είναι ασπίδα κανενός, οι δημότες δεν πληρώνουν χωρίς αποδείξεις. Είναι ένα θέμα που παίζει τις τελευταίες ώρες στην τοπική επικαιρότητα και έχει προκαλέσει και πάλι αντιπαράθεση μεταξύ ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και την αντιπολίτευση. Για πληροφορίες, για πιέσεις προς υπαλλήλους της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Υπηρεσιών Αποκομιδής, προκειμένου να υπογράψουν για εργασίες ογκωδών απορριμμάτων και να προχωρήσει πληρωμή σημαντικού ποσού σε ιδιώτη ανάδοχο. Στον τοπικό υπερεργολάβο που έχει πάρει και την αποκομιδή απορριμμάτων, ογκωδών και ούτω καθεξής. Σύμφωνα λοιπόν με την κοινή ανακοίνωση, εργασίες που αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου εκτελούνται από εργαζόμενους και μέσα του Δήμου επειδή ο ανάδοχος αδυνατεί να ανταποκριθεί. Αναφέρονται επίσης αντιδράσεις μελών της Επιτροπής και έντονη αντιπαράθεση στο γραφείο του Διευθυντή Καθαριότητας. Οι πληροφορίες χρειάζονται διασταύρωση, αναφέρουν οι δύο παρατάξεις, η σοβαρότητά τους όμως απαιτεί δημόσιες απαντήσεις. Και καλούν τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο, δηλαδή τον κύριο Στασινόπουλο και τον κύριο Γιακουμέλο, στον οποίο αποδίδονται και οι πιέσεις, να απαντήσουν ξεκάθαρα ποιες εργασίες εκτέλεσε ο ανάδοχος και με ποια στοιχεία αποδεικνύονται, ποιες εργασίες έγιναν από το Δήμο και πώς συνυπολογίζονται στην πληρωμή, ποιο ποσό πρόκειται να πληρωθεί και για ποιες υπηρεσίες, υπήρξαν αντιρρήσεις υπαλλήλων και πιέσεις για να υπογράψουν προφανώς εντάλματα πληρωμής στον εργολάβο, υποτίθεται για εργασίες που δεν έχει κάνει. Να δοθούν στη δημοσιότητα η σύμβαση, τα στοιχεία εκτέλεσης και τα πρωτόκολλα παραλαβής. Πριν από οποιαδήποτε σχετική πληρωμή πρέπει να τεκμηριώνεται τι πραγματικά παρέλαβε ο Δήμος, υπογραφή ενός υπαλλήλου είναι ευθύνη, κανείς δεν δικαιούται να τον πιέζει τον υπάλληλο, να πιστοποιήσει εργασίες που δεν μπορεί να επιβεβαιώσει, αν επιβεβαιωθεί ότι ο Δήμος εκτελεί τις υποχρεώσεις του ιδιώτη και επιχειρείται πληρωμή του για τις ίδιες εργασίες, η Δημοτική Αρχή οφείλει να εξηγήσει γιατί επιβαρύνονται οι Ζακυνθινοί. Αυτά έχει κάνει βέβαια κάποιες δηλώσεις σε άλλο τοπικό μεσογειμένος ο κ. Γιακουμένος και είπε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι δεν έχει πιεστεί, ειδικά από τον ίδιο, κανένας υπάλληλος για να προχωρήσει σε ένταλμα πληρωμής και να πληρωθεί ο εργολάβος για εργασίες, ειδικά κυρίως για εργασίες που δεν έχει κάνει.

0: Μας μετέφερε μια πληροφορία ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, σύμφωνα με την οποία αγνοείται 44χρονη αλλοδαπή τουρίστρια που έπεσε από κρουαζιρόπλιο σε απόσταση 72 ναυτικών μιλίων ανοιχτά της Ζακύνθου. Νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Είναι μεγάλη απόσταση, 72 ναυτικά μίλια. Έπεσε από κρουαζιρόπλιο 44χρονη αλλοδαπή τουρίστρια και αγνοείται η τύχη της. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για πρώτη φορά, νομίζω, το θεματικό αντιπεριφερειάρχη Ιωνίου Νήσου, το αρμόδιο για θέματα χωροταξίας, περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, Σπυρίδων Ιωάννου. Κύριε Ιωάννου, καλή σας μέρα από τη Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας στο όμορφο νησί μας στη Ζακύνθου. Αρκετά καλά από τη φθινοπορεινή και βροχερή Κέρκυρα.
0: Καλημέρα στην ομορφότερη και πιο γραφική Κέρκυρα. Καλημέρα γενικά στα νησιά του Οδυσσέα ή στα νησιά της Οδύσσιας.
1: Καλημέρα σε όλους τους συμπολίτες μας και συμπατριώτες μας στο Ιόνιο. Ναι. Αυτό έχει σημασία, γιατί το κάθε νησί έχει την ξεχωριστή του ομορφιά και
0: σε κάθε περίπτωση, κύριε Ιωάννου. Και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και για το χρόνο σας μαζί.
1: Είναι χαρά μου καταρχήν και υποχρέωσή μου, δευτερευόντως.
0: Βεβαίως. Να μας αιτιολογήσετε λοιπόν την θετική γνωμοδότηση της υπηρεσίας σας και εσάς προσωπικά και του ιδίου προσωπικά στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το σοβαρό ζήτημα της νομοδότησης επί της μελέτης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου πρόγραμμα έρευνας υδρογοναθράκων ερευνητική γεώτρηση Ασοπός 1 στο οικόπεδο 2 Ιόνιο Πέλαγος ανοιχτά της Κέρκυρας και όπως ενημερωθήκαμε 44 χιλιόμετρα από τον Νησάκι Οθονή που κατά πλειοψηφία το Σώμα γνωμοδότησε θετικά για τη συγκεκριμένη μελέτη με υπερψήφιση πλειοψηφία μετά τη δική σας θετική γνωμοδότηση και ο συνδυασμός Ιόνιο δυνατά κάθε νησί ψηλά με επικεφαλή στη Ρόδη Κράτσα, οι υπόλοιπες τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης καταψήφισαν με συγκεκριμένα επιχείρηματα την λόγω εισήγηση και γνωμοδότηση μαζί. Καθώς υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και από φορείς από την Κέρκυρα και όχι μόνο, φορείς περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς, συνδικαλιστικούς, τουριστικούς, από αιρετούς, δημοτικά συμβούλια κτλ.
1: Ναι, η καταρχήν αντιδράση δεν είναι αρνητική, επιφυλάξεις διατύπωσαν αρκετοί και υπό το πρίσμα αυτό και η δική μας εισήγηση ήταν θετική, αλλά υπό τις προϋποθέσεις που έθεσε και η υπηρεσία μας.
0: 17 τον αριθμό.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά το επισημαίνετε, το έχετε ήδη μελετήσει εις βάθος. Άρα
0: έχω μπροστά μου τη σχετική εισήγηση, κύριε Ιωάννου.
1: Ακριβώς. Αυτό ουσιαστικά υιοθέτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά προσέξτε, θα πω και κάτι άλλο το οποίο προφανώς δεν το βλέπετε γιατί δεν έχει καθαρογραφεί απόφαση. Συμπληρώσαμε εμείς την εισήγηση της υπηρεσίας μας με τα εξής δεδομένα. Ότι πρώτον, θα γίνει μια ενδελεχής συζήτηση, αν και εφόσον το στάδιο αυτό, το ερευνητικό, ολοκληρωθεί με επιτυχία, δηλαδή βρεθούν κοιτάσματα τα οποία είναι εκμεταλλεύσιμα.
0: Και σε μεγάλα βάθη μάλιστα.
1: Ναι, καινούρια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γιατί πρώτον, για να εκφράσει πάλι άποψη το Περιφερειακό Συμβούλιο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επιπλέον συγκεκριμένων ζητημάτων, το πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία της εξόρυξης και το σπουδαιότερο είναι η συζήτηση για τη θεσμοθέτηση με μη αμφισβητούμενο τρόπο των ανταποδοτικών ωφελημάτων που θα έχει η περιφέρεια πλέον Ιωνίων Νήσου που μπορεί να ταξιοποιήσει όλες τις περιφερειακές ενότητες και όχι μόνο για μια περιφερειακή ενότητα η οποία είναι, έχει την εγκύτητα στο σημείο της εξόρυξης. Βεβαίως θα υπάρχει μια προτεραιότητα καθώς τα διαπόντια νησιά είναι όπως επισημάνατε και εσείς σχετικά το κοντινότερο σημείο.
0: Η Οθονή.
1: Και αν, ακριβώς η Οθονή, εάν οπωσδήποτε, αν θυμάμαι καλά, είπατε ότι είναι 44 χιλιόμετρα.
0: Αναφέρθηκα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και είπατε εσείς επιλέξει ότι δεν θα είναι ορατή καν η γεώτρηση από το Νησάκι Οθονή. Δεν ξέρω αν αυτό λέει βέβαια κάτι.
1: Αλλά να ξέρετε ότι το σημείο αυτό είναι ουσιαστικά στην οριογραμμία ως με την Ιταλία, για να καταλάβει κάποιος, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ουσιαστικά δίπλα σε αυτήν την οριογραμμή θα μπορούσε η γείτονα χώρα να κάνει δική της έρευνα και εξόρυξη.
0: Τώρα, αυτά τα αντισταθμιστικά.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Αυτά τα αντισταθμιστικά.
1: Το σημείο, έτσι.
0: Δεν ξέρω
1: και είναι και 60 χιλιόμετρα, βέβαια, από το δυτικότερο σημείο της νήσου της Κέρκυρας.
0: Ερευνητική γεώτρηση, η οποία θα διαρκέσει 2 μήνες για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αξιοποιήσιμα και εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα υδρογοναθράκων και φυσικού αερίου.
1: Στο στάδιο αυτό, ακριβώς όπως το διατυπώσατε, στο στάδιο αυτό, το διερευνητικό των 70 ημερών, όπως λένε, 2 μηνών εμείς το λέμε χοντρικά, πρέπει να σας τονίσω ότι λάβαμε υπόψη και γνώμη επιστημόνων της χώρας, οι οποίες κατά σύμπτωση είχαν δημοσιευθεί και το ανέφερα αυτό στο περιφερειακό, προφανώς θα το ακούσατε και εσείς θα το είδατε, στο περιοδικό Κεφαλονίτικη Πρόοδος το Δεκέμβριο του 2025, δηλαδή πέρσι, εξεχουσών προσωπικότητων καθηγητών της χώρας, όπως του δόκτωρα Νικολάου Βαρότσι, που είναι καθηγητού Πολυτεχνείου Κρήτης, ορυκτό μάλιστα πόρων, του συμπολίτη μας του Γιώργου του Δρακάτου, πρώην Διευθυντή Ερευνών και ήδη συνεργαζόμενο Πασαιροσκοπίου Αστυνομικού και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, του καθηγητή των πατρών του κυρίου Αβραάμ Ζελιλίδη, γεωλόγου, αναφορικά με τη μη ύπαρξη ή ουδήποτε κινδύνου στην παρούσα χρονική στιγμή και σε αυτό το στάδιο. Εγώ τα κατέθεσα αυτά για να έχουν γνώση οι συμπολίτες μας. Τώρα, το επόμενο στάδιο, αν και εφόσον, όπως επίσης ορθά το αναφέρατε, εξευρεθούν κοιτάσματα αξιοποιήσιμα, τότε στη νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα φροντίσουμε και εμείς ως περιφέρεια το σύνολο ή τον αριθμό, ικανό αριθμό καθηγητών της χώρας που είναι ειδικοί στο αντικείμενο αυτό, να τους έχουμε και ως τεχνικούς συμβούλους για να ενημερώσουν υπεύθυνα πλέον και με επιστημονικά δεδομένα και μεταφέροντας τις γνώσεις τους όλους τους συμπολίτες μας, ώστε να έχουμε στοιχεία επί των οποίων θα τοποθετηθούμε όταν θα μας έρθει προς κρίση και γνώση η νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε αυτό λοιπόν το χρονικό στάδιο και σημείο βρισκόμαστε τώρα.
0: Κύριε Ιωάννου, σε περίπτωση ανομιγέννητου ατυχήματος, ακόμα και στη, κατά τη διάρκεια της ερευνητικής γεώτρησης, υπάρχει πρόβλεψη για αποζημίωση θυγόμενων περιοχών?
1: Υπάρχει πρόβλεψη και θα σας πω το εξής. Στην παρατήρηση 11 των 17 παρατηρήσεων που αναφέρατε, αναφέρουμε εμείς ως Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο το ενσωματώσαμε στην απόφασή μας, ότι πριν την έναρξη των εργασιών, ο φορέας οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια αρχή και ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης περιβαλλοντικής ευθύνης έναντι ζημιών σε φυσικούς σπόρους και τρίτους από μεγάλο ατύχημα επαρκούς ύψους για την πλήρη κάλυψη δαπανών αποκατάστασης τυχόν θαλάσσιας ρήπανσης. Και στο σημείο 10, τι αναφέρουμε ως υπόδειξη που θα πρέπει η αδειοδοτούσα αρχή, που είναι η ΔΥΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, να κάνει τι? Ότι ο φορέας υποχρεούται να αναθέσει με δική του δαπάνη σε αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ερευνητικό δημόσιο φορέα την εκτέλεση ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης για τη φάση Α, 15 μέρες προέναρξη, για τη φάση Β, κατά τη διάρκεια της ιδιότητας δοκιμαστικής, για τη φάση Γ, το πώς abandonment, αμέσως μετά την εγκαθάλειψη και επαναληπτικές δειγματοληψίες τους 6. 12 ακόμα προβλέπουμε τους 24 μήνες. Λοιπόν, είδατε ότι και οι υπηρεσίες μας δούλεψαν και το παρακολουθούσα βέβαια και εγώ ως έχουν την πολιτική ευθύνη πάνω από ένα μήνα στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, παρότι δεν έχουν ίσως την ειδική επιστημονική γνώση επ' αυτού. Πραγματικά όμως εξήντησαν το περιεχόμενο και οι 17 υποδείξεις και προϋποθέσεις, όχι απλά υποδείξεις, προϋποθέσεις που θέτουμε εμείς για τη θετική μας γνώμη όπως διατυπώθηκε, αφορούν τον τουρισμό, την δραστηριότητα αυτή για να αποφευθεί πλήρως η σύμπτωση των δραστηριοτήτων με την τουριστική περίοδο αιχμής της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, και λέμε από 15 Μαΐου ως 30 Σεπτεμβρίου την προσδιορίζουμε. Πιστοποίηση των σκαφών που θα συμμετέχουν προβλέπει. Και έχουμε συνολικά 8 παρατηρήσεις για την προστασία των κοιτοδών, επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κοιτόδοι στην περιοχή μας, καταβίονται σε μεγάλα βάθη και την απόσταση των 500 μέτρων προτείνει η μελέτη. Εμείς την επεκτείναμε σε 1000 μέτρα, που τι σημαίνει? Ότι διακόπτεται η εκπομπή ηχητικού παλμού αν εντοπιστεί κοιτόδες εντός ζώνης των 1000 μέτρων, αναβάλλεται η εκπομπή και η έναρξη της δραστηριότητας, διακόπτεται αν έχει ξεκινήσει ακαρία και δεν επανεκκινείται πριν παρέψουν 45 λεπτά από την τελευταία οπτική ή ακουστική καταγραφή του ζώου εκτός της ζώνης αποκλεισμού. Η περιβαλλοντική ευαισθησία δεν είναι προνόμιο κάποια. είμαστε και εμείς ευαίσθητοι και όλοι έχουμε τις ίδιες ανησυχίες. Το ότι ξέρουμε την περιοχή των Ιωνίων νήσων, όπου
0: μεταξύ άλλων θα το πει κάποιος, χαρακτηρίζεται και από έντονη σεισμικότητα.
1: Ναι, και γι' αυτό θα ήθελα να δω.
0: Πολύ περισσότερο η περιοχή της Ακίνθου, της Κεφαλονιάς και ευρύτερα.
1: Προφανώς να παρατηρήσω ότι δεν έχουν προβλεφτεί, ούτε υπάρχει τουλάχιστον προς στιγμή, και ούτε θεωρώ ότι θα υπάρξει πρόγραμμα για τα νησιά μας κάτω από τους αντιπάξεις για Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο. Δεν θα υπάρξει κάποια τέτοια κίνηση για έρευνα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εμείς ως Περιφέρεια έχουμε προβλέψει ήδη από 2 χρόνια πριν. Είχα κάνει εγώ ίδιος την πρόταση και πιστεύω θα βγει στον αέρα ενός πολύ μεγάλου ερευνητικού προγράμματος, μοναδικό στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως χαρακτηρίστηκε, και στρατηγική σημασία από το ελληνικό κράτος, που θα διερευνήσουμε σε βάθος όλα τα υποθαλάσσια ρήγματα και τι σεισμούς μπορούν να δώσουν. Γιατί χάσαμε 2 πόλεις. Χάσαμε τη Ζάκυνθο, χάσαμε την Κεφαλονιά την δεκαετία του 50, άρα δεν μας επιτρέπει.
0: Το 53.
1: Το 53. Μέσα σε αυτό λοιπόν προβλέπεται ακόμα και η περίπτωση ύπαρξης θαλάσσιας ρήπασης και πώς θα αντιμετωπιστεί από την έναρξη εργασιών γεωτρητικών για την ανέβρεση.
0: Με τα περιβόητα αντισταθμιστικά, κύριε Ιωάννου, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο προηγούμενο που να έχουν αποδοθεί, ξέρετε, γιατί μιλώντας χθες στην ΕΡΤ της Ακίνθου, ο επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια νησιά, Θεόδωρος Γαλιατσάτος, είπε ότι ναι, μεν υπάρχει μια πρόβλεψη για 5% αντισταθμιστικά κατά τη διάρκεια, ας πούμε, μιας εξόρυξης, αλλά είναι επί των κερδών των εταιριών, οι οποίες εταιρείες συνήθως εμφανίζουν ζημίες και όχι κέρδη, άρα τα ανταποδοτικά με αυτό το σκεπτικό δεν θα αποδοθούν ποτέ, εάν και εφόσον.
1: Αυτή την έκφραση άποψης του κυρίου Γαλιατσάτου την ακούσαμε και εμείς και τη συμμεριστήκαμε.
0: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Ναι, βεβαίως. Δεν τη θεωρήσαμε ότι είναι αβάσιμη. Ίσα-ίσα, με αφορμή και αυτή την παρατήρηση,
0: μάλιστα,
1: στην απόφαση του Περιφερειακού μας Συμβουλίου, όπως θα τη διαβάσετε, προσθέθηκε ένα εδάφιο το οποίο λέει ότι αν και εφόσον αποδειχθεί η γεώτρηση αυτή ότι αποφέρει αποτελέσματα και υπάρχουν κοιτάσματα αξιοποιήσιμα, τότε στην επόμενη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι προϋπόθεση της λήψης απόφασης της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων όχι μόνο να εξετάσει ενδελεχώς όλα τα δεδομένα της περιβαλλοντικής προστασίας, αλλά αφετέρου να κάνει ειδική συζήτηση και για το ζήτημα αυτό. Δηλαδή, επί ποιου ποσοστού θα λάβει αυτό το οποίο δικαιούται η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, τις περιφερειακές ενότητες? Δεν θα το αφήσουμε εμείς να περάσει έτσι. Αυτό θα το εξετάσουμε, θα δεχθούμε τις εισηγήσεις και από εκείνους, ή το επιστημονικό δυναμικό, ή τους συμβούλους, οι οποίοι θα είναι κοντά μας, τους συμπολίτες μας, ή μη που θα ενδιαφερθούν, για να μπορέσουμε να βάλουμε τα πράγματα εις ισοσύς διάσταση και να μην, εντός εγωικών η λέξη επιτρέψτε μου, εξαπατηθούμε από μια τέτοια διατύπωση και να μας λένε ναι, ξέρετε, δεν υπάρχουν κέρδη. Άρα ναι, με προβλέψαμε να πάρετε ένα ποσοστό 5% που ήταν η απόφαση Μανιάτη τώρα, τη θυμάστε έτσι.
0: Ναι, του τότε Υπουργού Περιβάλλοντος.
1: Του τότε Υπουργού Περιβάλλοντος, του Πασόκ, που σωστά έκανε μεν αυτή την πρόβλεψη. Εάν όμως δεν είχαμε κατά νου μια πονηρή, ίσως θα λέγαμε, συμπεριφορά των εταιριών, αυτό δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί. Οπότε θα μιλήσουμε επί άλλης βάσης και θα δώσουμε τη δική μας σύμφωνη γνώμη, εάν βέβαια υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, υπό αυστηρότατους όρους και προϋποθέσεις για το τι θα λάβουμε ως αντισταθμιστικό φύλλο.
0: Επίσης, υπάρχει μια κριτική από την αντιπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου και από την ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια νησιά, ότι το θέμα ήρθε προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο αφού έχει εκπνεύσει η περίοδος διαβούλευσης. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και γιατί έγινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτέρα πρωί.
1: Κύριε Μέγκα, αυτό θα σας το απαντήσω όπως ακριβώς το απήντησα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτή την αιτίαση, η οποία δεν έχει καμία απολύτως βάση υπό ποια έννοια. Είχα απαντήσει στους συναδέλφους μου ότι είναι, και κρατήστε το κι εσείς, για τις όποιες μελλοντικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αν το ξέρετε, είναι παγία τακτική της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Αν δεν ολοκληρωθεί μια δημόσια διαβούλευση και να καταχωρηθούν οι απόψεις συμπολιτών, φορέων, επιστημονικών, κοινωνικών, να μην εισάγεται το θέμα προς συζήτηση, γιατί δεν θεωρείται όριμο. Γιατί δεν έχουμε λάβει υπόψη τις γνώμες που έχουν καταγραφεί των συμπολιτών μας. Πότε έλεγε η διαβούλευση? 23 Σεπτεμβρίου. Αν κοιτάξετε στο εγγύς παρελθόν και στο απότερο, πότε έρχονται οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έρχονται μετά από ένα μήνα περίπου, μετά από 28 μέρες, συνήθως που οριμάζει, συντάξει και υπηρεσία. Εδώ, από τις 23 Σεπτεμβρίου, όπου έληξε η διαβούλευση, σπεύσαμε εμείς, ασμένως θα λέγαμε, να το φέρουμε σε συζήτηση της 5 Οκτωβρίου, όταν είχαν προηγηθεί οι προσκλήσεις, οι οποίες στάλθηκαν ήδη από τις 29, δηλαδή 4 μέρες μετά 3. Ναι. Όταν έλεξε η διαβούλευση. Γιατί φοβηθήκαμε ότι λόγω της εθνικής σημασίας του ζητήματος η αδειοδοτούσα αρχή του Υπουργείου τι θα έκανε? Θα έστωνε εκείνη να δώσει την άδεια. Και το δεν θα και προλάβει να συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο και να διατυπώσει τη γνώμη του με τις επιφυλάξεις. Οπότε τι θα μας έλεγαν τότε? Αν το κάνατε επίτηδες.
0: Βέβαια,
1: δεν
0: συνεδριάσατε.
1: Δεν συνεδριάσατε επίτηδες για να αφήσετε το Υπουργείο να κάνει.
0: Αν και σχετική γνωμοδότηση είναι, δεν είναι ουσιαστική. Δηλαδή, δεν είναι δεσμευτική. Πρόκειται για μια ήδη λυμένη απόφαση.
1: Πάντα δεν είναι. Πάντα δεν είναι δεσμευτική.
0: Ποτέ δεν είναι.
1: Διότι δυστυχώς, όπως έχει η νομοθεσία μας, το Περιφερειακό Συμβούλιο απλά γνωμοδοτεί. Δεν είναι δεσμευτική, δυστυχώς, η μέγα γνωμοδότησή μας. Δηλαδή. Αν και εκδίδεται μια άδεια ΕΠΟ για ένα μεγάλο ξενοδοχείο, ας πούμε, που το εκδίδεται αποκεντρωμένη. Συνήθως όμως εμείς παρατηρούμε ότι όσες παρατηρήσεις κάναμε, όπως αυτές τις 17, και τις στέλνουμε στην αποκεντρωμένη, η αποκεντρωμένη τις περιλαμβάνει στην τελική αδειοδότηση. Τώρα εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα, θα μου πείτε. Είναι κάτι διαφορετικό και οι ΔΥΠΑ δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί. Εμείς όμως είχαμε υποχρέωση τουλάχιστον να αποτυπώσουμε την άποψή μας με τις 17 αυτές επιφυλάξεις και τη συμπλήρωση για τα ανταποδοτικά ωφέλη. Αν λοιπόν δεν το φέρναμε ή το φέρναμε σε προγενέστερο στάδιο, λέγανε μα το φέρατε και δεν ακούστηκε κανένα. Ναι. Δεν διατυπώθηκε κανένα απόφαση. Δεν προλάβανε οι συμπολίτες μας. Μα μέχρι και την τελευταία μέρα, 23 Σεπτεμβρίου, που έλεγε τη δημόσια διαβούλευση, κύριε Μέγκα, και 24,
0: μάλιστα,
1: ελαμβάναμε απόψει πολιτών, τις οποίες τις κοινοποίησαμε. Άρα, τι θα επιλέξουμε να πούμε? Ή το αργήσαν, το φέρατε? Ή δεν θα το φέρναμε καθόλου μέχρι να κάνουμε, να ουσιαστικά να εφαρμόσουμε την πρακτική μας και μας λέγατε ότι το κάνατε επίτηδες?
0: Κύριε Ιωάννου, έχει μια σημασία να αναφέρουμε ότι το 2017 το τότε Περιφερειακό Συμβούλιο με Περιφερειάρχη τον Θεόδωρο Γαλιατσάτο, πριν μιας παράταξης, αν θυμάμαι καλά, είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά για την στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, στο Ιόνιο γενικότερα.
1: Ναι, ναι, αυτό ήταν μια απόφαση του 17.
0: Για τη ΣΠΕ, για τη στρατηγική μελέτη.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτή ήταν η στρατηγική στο ξεκίνημα της όλης διαδικασίας που αφορούσε όχι για το συγκεκριμένο
0: οικόπεδο
1: των δύο μηνών, βέβαια και για των δύο μηνών.
0: Μπορεί.
1: Απλά ενοχλήθηκε ο επικεφαλής ανάστο, ο κ. Γαλιατσάτος, όταν του είπα ότι και καλυμμένα, του είχαν πει και κάποιες στελέχεις παραταξής, ότι και καλυμμένα παίρνουμε μια θετική απόφαση, γιατί λέει. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, σας διαβάζω, είναι απόφαση 17 τώρα.
0: Ναι.
1: Γνωμοδοτεί αρνητικά στη στρατηγική και ζητάει την υλοποίηση των παρακάτω όρων. Την ύπαρξη ολοκληρωμένων σχεδίων για την πρόληψη αντιμετώπιση των ατυχημάτων, περιλαμβάνεται στη δική μας απόφαση. Παρά την αναφορά των κειμένων της μέσης υψηλής σεισμικότητας, δεν προκύπτει ότι λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για την αποσοβώση αρνητικής εξέλιξης στην οποία σεισμική δράση. Άλλη παρατήρηση. Να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ώστε η προβλεπομένη απόδοση του 5% να το δείξει να εξασφαλίζεται πραγματικά και να μην ακυρώνεται. Αυτό ξέρετε όμως τι μου θυμίζει, κύριε Μέντα. Που θυμίζει την απόφαση μας ότι ναι, γνωμοδοτούμε θετικά υπό όρους. Εάν ήθελε πραγματικά να γνωμοδοτήσει αρνητικά, τότε δεν έπρεπε να βάλει όρους. Τότε γιατί βάζει όρους? Άρα ήθελε να γνωμοδοτεί θετικά, εάν αυτοί οι όροι όμως ικανοποιηθούν. Γιατί λέει και ζητάει την υλοποίηση των παρακάτω όρων. Άρα τι ζητά την υλοποίηση? Η εξαρτητική τάση, η ζητάση υλοποίηση όπως ζητήσαμε, ώστε να τροποποιηθεί μετά η απόφαση.
0: Μα και εσείς κάνατε θετική εισήγηση υπό όρους και προϋποθέσεις.
1: Ναι, αλλά εγώ είπα, ναι, αλλά η διαφορά μας είναι ότι εμείς δεν
0: εισηγηθήκατε θετικά,
1: τώρα,
0: ότι εσείς εισηγηθήκατε θετικά και τότε η περιφερειακή αρχή αρνητικά. Αυτό θέλετε να πείτε.
1: Αυτό λέω, όχι για να δίνουμε μια αρχική εντύπωση καμουφλαρισμένα, ναι, ξέρετε, είμαστε αρνητικοί, αλλά βάλτε και αυτού του όρου και προποθέσει. Ό,τι είπε η απόφαση του 17 του κ. Βοιαλεξάτου, κατ' ουσίαν, αν κοιτάξετε στα 17 δικά μα σημεία, αναπτύσσονται όλα. Και εμεί αυτέ τι επιφυλάξει κρατήσαμε.
0: Ναι.
1: Του όρου που είχε θέσει και εκείνο. Απλά δεν είπαμε αρνητικά, γιατί θεωρώ ότι θα ήταν ουσιαστικά, θα κοροϊδεύαμε του συμπολίτε μα. Είπαμε, είμαστε θετικοί, αλλά από αυτού του όρου και προποθέσει.
0: Επίση, ο κ. Γαλιατσάτο στάθηκε ιδιαίτερα σε ένα θέμα αυτό που έχει να κάνει με τη δημιουργία και λειτουργία ενός περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου. Που
1: αυτό
0: κάποια στιγμή έγινε και νόμος του κράτους, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
1: αυτό,
0: αλλά ουδέποτε δημιουργήθηκε, λειτουργήσε και έγινε πράξη.
1: Σωστό. Αυτό απήντησε και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο οποίος
0: Τρεπεκλής.
1: Πάνω σε αυτό, ο κύριος Τρεπεκλής, και είπε ότι πολύ σωστά το επισήμανε ο κύριος Γαλιασάτος. Και το αποδεχόμαστε κι εμείς ότι οπωσδήποτε θα γίνει, θα είμαστε υπέρ του παρατηρητηρίου, αλλά σε αυτό το στάδιο τώρα που συζητάμε, μια ερευνητική.
0: Υπάρχει δηλαδή σε νόμο από το 2019 η δυνατότητα ίδρυση και λειτουργίας περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου στα Ιόνια.
1: Και θα το κάνουμε.
0: Για να παρακολουθεί προφανώς την εξέλιξη της όλης διαδικασίας.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, κύριε Μεγάλα. Αυτό τι προϋποθέτει? Αν βρεθούν κοιτάσματα αξιοποιήσιμα και μπούμε σε άλλη φάση πλέον εξόρυξης, βεβαίως και πρέπει να υπάρχει παρατηρητήριο με δική μας συμμετοχή, μάλιστα.
0: Γιατί αυτό δεν μπήκε στις δικές σας παρατηρήσεις, όρους και προϋποθέσεις?
1: Τώρα, γιατί το παρόν στάδιο των 60 ημερών,
0: ναι,
1: τι να συστήσουμε για 60 μόνο μέρες, ναι, και 70, όταν δεν θα γίνει τέτοια έκταση πλέον εργασίες. Ούτε θα προλάβει το παρατηρητήριο να σταθεί, ούτε να υπάρχει. Είναι απολύτως δοκιμαστικού χαρακτήρα. Έχοντας την εκπεφρασμένη άποψη των επιστημόνων, είπε ούτε κίνδυνος υπάρχει στο παρόν. Στο παρόν στάδιο, ούτε αυτού του είδου η εργασία.
0: Αυτό δεν μπορεί να το προεξοφλήσει κανένα 100% ότι δεν θα υπάρξει κάποιο ατύχημα, ένα απρόπτωτο και οτιδήποτε. Ακόμα και στο ερευνητικό στάδιο.
1: Τουλάχιστον εξ όσων άκουσα εγώ και είχα συνομιλίες, αλλά και όπως έχουν αποτυπωθεί, όπως σας είπα, και σε ερωτήσεις δημοσιογραφικές επιστημόνων και μάλιστα συμπολιτών μας, στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει καμία απολύτως κίνδυνος. Εδώ τη Δευτέρα, τότε Κέρκυρας,
0: ναι,
1: προκαλεί μια συζήτηση που θα είναι εκπρόσωποι των εταιριών για να ενημερωθεί ο τεχνικός κόσμος της περιοχής και είπαν ότι θα απαντηθούν και όλα αυτά τα ερωτήματα, βέβαια με επιστημονικό τρόπο και τεχνικό τρόπο που εγώ και λόγω της ιδιότητός μου ως νομικός δεν μπορώ να τον προσεγγίσω.
0: Ωραία.
1: Αλλά θα πούν ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική κινδύνευση σε αυτό το στάδιο των 60 ημερών.
0: Πάντως υπάρχει έντονη αντίδραση, βέβαια, από φορείς της αυτοδιοίκησης.
1: Επιφυλάξεις υπάρχουν. Επιφυλάξεις. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει αντίδραση.
0: Από συλλόγους περιβαλλοντικούς,
1: ναι,
0: και όχι,
1: κοιτάξτε,
0: μόνο.
1: Έχουν απαντηθεί αν εγώ.
0: Και ψηφίσματα και.
1: Ναι, εγώ δεν τα ακούω αυτά. Κοιτάξτε.
0: Γιατί δεν τα ακούω.
1: Όποιες επιφυλάξεις. Τη συμμερίζομαι όταν λέω δεν τα ακούω, δεν τα ακούω υπό την έννοια να.
0: Μα δεν είναι μόνο να επιφυλάξεις, μιλάμε
1: να
0: για
1: υιοθετήσω.
0: Κατηγορηματική αντίθεση με συγκεκριμένα επιχειρήματα.
1: Για να τα υιοθετήσω.
0: Ναι.
1: Στο παρόν χρονικό σημείο δεν υπάρχει, θεωρώ, κανένα στοιχείο το οποίο να δικαιολογεί και να μπορεί να στηρίξει ίσως τέτοιου είδους επιφυλάξεις όσον αφορά τη διακινδύνευση του τι θα γίνει σε 60 μέρες. Αυτό το δοκιματικό στάδιο σας επανέλαβα ότι θα είναι διαφορετική η τοποθέτησή μας και διαφορετική η ενημέρωση που θα έχουμε, αλλά και με το τι θα υποστηρίξουμε την όποια άποψη διατυπώσουμε επιστημονικά, πώς θα τη στηρίξουμε στο αμέσως επόμενο, εάν και εφόσον τα κοιτάζοντα αυτά ευρεθούν ότι είναι εκμεταλλεύσιμα. Έτσι δεν πλέον σε κάτι.
0: Μάλιστα, κατανοητό. Επειδή δεν έχουμε και αυτό πολύ χρόνο ακόμα, έτσι, ναι, δύο λόγια, αν μπορείτε να περιγράψετε.
1: Ελπίζω να έχουμε τον χρόνο και να τα πούμε πάλι σύντομα.
0: Εννοείται. Απλά ήθελα να ρωτήσω επί τη ευκαιρία. Ποια είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή ή την παραβίαση, αν θέλετε, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στα Ιόνια νησιά, αν υπάρχουν παραδείγματα ή περιστατικά που επιβάλλονται πρόστιμα και άλλες κυρώσεις, και κυρίως σε τι αφορούν αυτά τα πρόστιμα και κυρώσεις ή η παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στα Ιόνια νησιά. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, κύριε Ιωάννου, όπως και στη Ζάκυνθο.
1: Κοιτάξτε, οι ρυπάνσεις κυρίως που έρχονται ή από μη λειτουργούνται σορθά βιολογικούς καθαρισμούς, είτε είναι δημοτικοί, είτε είναι ξενοδοχείων, είτε είναι απορρίψεις απορριμμάτων που γίνονται αυθαίρετα με τη δημιουργία άτυπων παρανόμων χωματερών, θα λέγαμε, η υπηρεσία μας έχει κάνει. Μάλιστα είχαμε επί τούτου μία συνάντηση με την εισαγγελέα της Κέρκυρας, με την Ούρια που είτε την κυρία Σακελαρίου, η οποία ήταν και εισαγγελέας περιβάλλοντος στην Πάτρα. Είναι εδώ και είχε απόλυτη γνώση, εξεχθέσαμε τα προβλήματα τα οποία σχετίζονται, να σας πω κύριε Μέγκαν, και με τον υποστελέχωσή μας, έτσι. Διότι αν δείτε τον όγκο των καταγγελιών που δεχόμαστε, είτε από πολίτες που μπορεί να μην αφορούν μόνο ρυπάνση, να είναι ηχορύπανση, από ένα κλιματιστικό μηχάνημα, να είναι από εκπομπές, να είναι από διάφορα θέματα τα οποία δεν σχετίζονται άμεσα με την ρήπανση που προκαλεί μία εκμετάλλευση, όπως μπορεί να είναι ένα εργοστάσιο μέσης όκλησης, μπορεί να είναι ένας βιολογικός. Είναι τεράστιος όγκος. Πλην όμως, της είπαμε ότι για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να προστατεύσουμε με την προσήκουσα και κατά την δική μας άποψη επιβεβλημένη προστασία των περιβάλλων, θα πρέπει να προβούμε σε κάποια προτεραιοποίηση και ράχη. Είναι αδύνατον όλα με τη χρονική προτεραιότητα να ελέγχονται. Το θεώρησε ακριβές και έτσι αυτή τη στιγμή μας πετυχαίνει σε ένα κέριο σημείο που είχαμε μια τηλεδιάσκεψη προώρας περίπου με τις υπηρεσίες μας και με τον εκτελεστή.
0: Αν μπορείτε λιγάκι πιο δυνατά, κύριε Ιωάννη.
1: Ναι, είχαμε μια τηλεδιάσκεψη η οποία αφορούσε ακριβώς αυτό το στοιχείο, να μπορέσουμε να προτεραιοποιούμε τις καταγγελίες, να τις αξιολογούμε και όπου θεωρούμε ότι υπάρχει άμεση ανάγκη επέμβασης, αυτοψίας για να ακολουθηθεί η διαδικασία και επιβολής προστήμου, να το κάνουμε. Πρόστιμα επιβάλλονται. Και τα πρόστιμα...
0: Κατά κύριο λόγο αυτές οι καταγγελίες και αυτά τα πρόστιμα σε τι, σε τι αφορούν?
1: Απορρύπανση, ναι. Ίσως θαλασσίου χώρου σε αρκετές περιπτώσεις,
0: απολύματα.
1: Είτε απολύματα κυρίως, είτε από μη ορθά σωστά λειτουργούντες βιολογικούς καθαρισμούς, είτε από απορρίμματα που είτε ένας ιδιώτης παράνομα απορρίπτει δημιουργώντας μία ιονή χωματερή παράνομη. Κυρίως αυτά είναι τα προβλήματα τα περιβαλλοντικά, τα
0: ας
1: σοβαρά.
0: Στη Ζάκυνθο υπάρχουν θέματα με τη, σοβαρά θέματα με την παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και στο βιότοπο, το θαλασσίο πάρκου.
1: Είχαμε κάνει μάλιστα και η τελευταία σοβαρή, κύριε Μέγκα, υπόθεση που μας απασχόλησε ήταν και το όνομα του Αγίου Χαραλάμπη, εκεί ο ποταμός, και με ό,τι εκεί σωρεύεται. Ακόμα και οι ιδιώτες απορρίπτουν παράνομα σε ρέματα, σε ποταμούς που είναι οικότοποι, τα αντιμετωπίζουμε και στην περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας, που έχουμε τέτοια οικοσυστήματα και δυστυχώς δεν υπάρχει περιβαλλοντική ευαισθησία για να μπορέσει να τα προστατεύσει όπως εμείς θα θέλαμε.
0: Γιατί κάθε
1: μερικές ασυνείδητοι, μερικές ασυνείδητοι ευτυχώς, ναι. Λίγοι είναι αυτοί που το κάνουν.
0: Πολλές φορές έρχονται για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο θέματα που περνούν στα ψηλά, αλλά όμως είναι αρκετά σοβαρά και είναι η έγκριση, ας πούμε, έγκριση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για λατομικές και άλλες δραστηριότητες.
1: Οι λατομικές δραστηριότητες τώρα τελευταία ουσιαστικά έχουν περιοριστεί στην ΠΕ Κέρκυρας. Αυτό έχει και γίνει μια σχετική ερώτηση. Εγώ επί την προηγούμενη θητεία μου, για να μπορέσω να θέσω μια τάξη στο πώς θα λειτουργεί αυτή η δραστηριότητα λατομική, είχα ουσιαστικά στείλει την πολιτική μου εντολή και βούληση για να συσταθούν λατομικές περιοχές σε όλα τα Ιόνια. Γνωρίζω ότι δεν έχουμε δημόσιες γέες, δεν έχουμε δημόσιες εκτάσεις,
0: αλλά πρέπει
1: να πάμε σε ιδιωτική. Λοιπόν, εξεκίνησαν. Η Ζάκυνθος έχει νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις. Η Κεφαλονιά πόντως κατέθεσαν αιτήσεις 4-5 ενδιαφερόμενοι. Έχει μπλοκάρει η Επιτροπή, εγώ δεν συμμετέχω βεβαίως και δεν θα έχω λόγο. Εγώ απλά άνοιξα τη συζήτηση. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ανώτατος υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αντιπρόεδρος συνήθως είναι στέλεχος που ορίζει το παλιό ΙΓΜΕ, ή ΑΓΜΕ τώρα, το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών, και άλλα 10 άτομα που είναι από την Δασική Υπηρεσία, Αρχαιολογική Υπηρεσία, τις τεχνικές υπηρεσίες. Αυτοί ψηφίζουν. Εξετάζουν λοιπόν την περίπτωση να σκεφτείτε στην Κέρκυρα τους 6 φακέλους, μόνο 2 πέρασαν.
0: Ωραία.
1: Και δεν μας φτάνουν αυτές οι 2 υπηρεσίες. Άρα τι σημαίνει, ότι μπαίνει και εδώ μία τάξη. Ωραία. Απλά πρέπει να έχουμε υπομονή και κυρίως προσωπικό για να μπορούμε να τα ελέγχουμε, κύριε Μέγκα, όλα αυτά.
0: Επί τη ευκαιρία όμως θα ήθελα, γιατί είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει εκτός αέρα, μια σύντομη τοποθέτηση ή απάντηση για μια περίπτωση σοβαρής παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και μάλιστα στην καρδιά του βιοτόπου, στη Ζάκυνθο, του θαλασσίου πάρκου, με παρέμβαση ιδιώτη σε περιοχή μεταξύ της Δάφνης και του Γέρακα, όπου στην κυριολεξία εκεί έκανε χωματουργικές και άλλες εργασίες για τη διάνοιξη δρόμου, τη λειτουργία επιχείρησης και ούτω καθεξής. Όπου του επιβλήθηκε ένα μεγάλο πρόστιμο, ναι. Και στη συνέχεια διαγράφει αυτό το πρόστιμο. Σχεδόν διαγράφει, εξαφανίστηκε.
1: Ναι, διότι ήταν απολύτως εσφαλμένη η καταρχήν αυτοψία, διότι ο άνθρωπος προσέφυγε στις δικαστικές αρχές.
0: Είναι γνωστό το όνομά του. Δεν χρειάζεται να το πούμε.
1: Μου διαφεύγει,
0: δεν χρειάζεται να το πούμε, το ξέρω. Το ξέρω.
1: Να το πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ξέρω την περίπτωση ότι χειρίστηκε το πίεση των Τζακίνθων με μια εξαιρετική μηχανικό μας, η οποία τώρα είναι και προσταμένη των τεχνικών μας υπηρεσιών τότε.
0: Ναι.
1: Είχαμε διαπιστώσει μετά την προσφυγή που έκανε στα δικαστήρια. Δεν θα πω για τους νομικούς λόγους και τι άσκηση που εσφαλμένα είχε επιβληθεί τότε το πρόστιμο εκ λάθους στο τυπικό του σκέλος. Αλλά η ιεραρχική προσφυγή αφορούσε το ουσιαστικό. Η υπηρεσία μας λοιπόν έκανε έναν εντελεχή έλεγχο, συνεννοήθηκε και επί τόπου.
0: Είχε κάνει παράνομες κομματολογικές και άλλες εργασίες στην καρδιά του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακίνθου μεταξύ Γέρακα και Δάφνης.
1: Αυτό δεν μπορώ τώρα να σας το απαντήσω, αλλά έχετε τα έγγραφα της υπηρεσίας, συνετάγει έκθεση 45 σελίδων, είχε νομοδοτήσει και ο Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος, είχαν στείλει έγγραφα συναρμόδιες υπηρεσίες, θυμάμαι μόνο τότε την διεύση δασών που είπε ότι δεν πρόκειται περί δασικής περιοχής. Ενώ αρχικά είχε εκλειφθεί ότι πρόκειται περί δασικής περιοχής. Δηλαδή μιλάμε για τέτοιο επίπεδο αυλεψιών και ολιγορίας
0: ναι, υπηρεσιών. Το προεδρικό διάταγμα.
1: Κοιτάξτε κύριε Μέγκα, δεν θα συζητήσουμε τώρα για αυτό, χωρίς να έχω το φάκελο.
0: Ναι.
1: Κάνετε όποιος έχει ένα συμφέρον, επειδή εκδόθηκε.
0: Δεν ακυρώνει την ατομική διοκτησία ακόμα και στο βιοτόπο. Αλλά προέχει η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ναι, ναι.
1: Έχουν εκδοθεί. Ακούστε με αυτό που σας λέω. Γιατί ούτε και εσείς έχετε το φάκελο μπροστά σας, ούτε και εγώ. Όταν σας λέω ότι έχουν εκδοθεί αποφάσεις, υπάρχει εντελεχής έκθεση της υπηρεσίας μας 45 σελίδων που δικαιολογεί εδάφιο προς εδάφιο, παράγραφο προς παράγραφο, την επιστημονική της άποψη όπως εγκρίθηκε και από τον Διευθυντή Περιβάλλον.
0: Το αρχικό πρόστιμο ήταν πάνω από 200.000 ευρώ νομίζω.
1: Ναι, γιατί ήταν εσφαλμένο τελικά όπως είπε η υπηρεσία.
0: Γιατί εσείς υπογράψατε για να διαγραφεί το πρόστιμο.
1: Προφανώς. Εγώ την υπέγραψα, διότι εγώ ακολουθώ, να ξέρετε, πάντα την υπηρεσιακή άποψη. Όταν η υπηρεσία μου λέει ότι κάτι είναι εσφαλμένος, εγώ δεν θα στείλω τον οποιοδήποτε πολίτη, εφαρμόζοντας την αρχή της χρηστής διοίκησης, να τον καταδικάσω σε κάτι όταν δεν υπάρχει νομική βάση. Η υπηρεσία λοιπόν είπε ότι δικό μας ήταν το λάθος,
0: ναι,
1: αυλεψία και υπηρεσιών όπως διοίκησης, να τον καταδικάσω σε κάτι όταν δεν υπάρχει νομική βάση. Η υπηρεσία λοιπόν είπε ότι δικό μας ήταν το λάθος,
0: ναι,
1: αυλεψία και

0: Πόσο, κάτι τέτοιο.
1: Ούτε θυμάμαι τώρα, εγώ το παρακολουθώ βέβαια.
0: Αυτό ωραία. Είναι δύο λόγια για τον ΟΦΥΠΕΚΑ, κύριε Ιωάννου. Τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, με έδρα τη Ζάκυνθο λόγω του Θαλασσίου Πάρκου και της Θαλάσσιας Γελώνας, γιατί υπολειτουργεί και έχει θέματα υποστελέχωσης, ειδικά στα υπόλοιπα Ιόνια νησιά πλην Ζακύνθου και στην Κέρκυρα. Υπάρχει ΟΦΥΠΕΚΑ στην Κέρκυρα και λειτουργεί?
1: Δεν υπάρχει βεβαίως, και ένας από τους λόγους όπου πίεσα πρώτα...
0: Είναι ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικές Αλλαγές.
1: Ναι, για να το ακούσουν και οι συμπολίτες μας. Ναι. Ένας από τους λόγους που άσκησα πίεση προεκλογικά και έτσι τα κατάφερε να εδεθεί παράθυμα και στην Κέρκυρα, που έχει τις μεγαλύτερες περιοχές Natura, ειδικά στο θαλάσσιο χώρο.
0: Και αρκετές προστατευόμενες περιοχές. Λίμνη, Κορισίων.
1: Πάρα πολλές. Λίμνοθάλασσες, δύο Κορισίων, όπως αναφέρεται, και Αντινιώτη. Ναι. Ήταν αυτός ο λόγος. Και ο ΦΥΠΕΚΑ μας είπε ότι για να ίδρυσα το παράθυμα, βγήκε το ΦΕΤ. Αλλά δεν έχει στελεχωθεί και ούτε θα μπορέσει να στελεχωθεί αν, λέει, δεν εξευρεθεί χώρος να το στεγάσουμε. Κάνουμε τώρα τις ενέργειες μέσω ενός προγράμματος στο οποίο θα στεγαστεί και το πρόγραμμα και θα διαθέσουμε χώρο στον ΟΦΥΠΕΚΑ.
0: Δηλαδή ο ΟΦΥΠΕΚΑ δεν υφίσταται στην Κέρκυρα.
1: Δεν υφίσταται στην Κέρκυρα. Η ΟΦΥΠΕΚΑ δεν υφίσταται.
0: Για τη Λευκάδα έχει εικόνα.
1: Όχι, ούτε στη Λευκάδα, γιατί η Λευκάδα θα αποφτεύεται ουσιαστικά από την Κέρκυρα. Επειδή φτάνει μέχρι αντιπάξους. Κάτω θα εποπτεύεται ουσιαστικά από την Κέρκυρα. Και έχει το δικό της παράθυρο κεφαλαιονία και η Ζάκυνθος που είναι η έδρα μας.
0: Είναι η έδρα, λέγω, του θαλασσίου πάρκου.
1: Βέβαια, ναι.
0: Και εδώ υπάρχει κάποιο προσωπικό.
1: Ναι, υπάρχει προσωπικό, όπως έχει και η κεφαλαιονία.
0: Έχει και η κεφαλαιονία.
1: Ναι. Ελπίζω να στελεχώσουμε σύντομα.
0: Η κεφαλαιονία, λόγω του Εθνικού Δρυμού του Ένου και όχι μόνο.
1: Προφανώς, βέβαια. Ναι. Και μάλιστα ήμουνα στην κεφαλαιονία, είχα μείνει τις μέρες όταν ήρθαν και οι επόπτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το γεωπάρκο της UNESCO. Ναι.
0: Και είναι πάρα πολλές οι περιοχές στα Ιόνια νησιά που εντάσσονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ.
1: Αν δεν προστατεύσουμε τον φυσικό μας περιβάλλον, τότε τι έχουμε να προστατεύσουμε? Αυτό είναι ουσιαστικά και ο κύριος μοχλός ανάπτυξης όσον αφορά και το τουριστικό μας προϊόν. Και γι' αυτό βλέπετε ότι είμαστε πολύ και υπεύθυνοι όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα της νομοτοπίσης μας. Και με ειδικές σημειώσεις προσπαθούμε να συμπληρώσουμε και να παραλήψεις, διότι αν δεν προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον τη Αιώνια, τότε τι θα είναι εκείνο?
0: Γιατί ο ΟΦΥΠΕΚΑ είναι εποπτευόμενος φορέας από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
1: Απευθείας, ναι, δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Εμείς λειτουργούμε ως μέλη μιας τοπικής επιτροπής εντελώς συμβουλευτικά. Ναι. Όπου θα ασκήσουμε όμως αυτή την αρμοδιότητά μας. Έτσι, πρόεδρός μας είναι ο συμπολίτης μας, κεφαλήνας ο καθηγητής, ο κύριος Γιώργος Δρακάτσος. Ο οποίος επελέγει γνωστός. Και για την γνώση του, για την περιβαλλοντική του ευαισθησία, την επιστημοσύνη του, δεν το συζητάμε και πιστεύω ότι θα παραχθεί έργο. Ελπίζουμε σύντομα να στελεχωθεί και το παράρτημα Κέρκυρα ίσως, έστω με 2-3 άτομα για αρχή.
0: Μακάρι, είδομε.
1: Είδομε, ναι.
0: Κύριε Ιωάννου, μαζί κλείσαμε την εκπομπή, δεν έχετε παράπονο?
1: Όχι, όχι, αυτό είναι αλήθεια. Κανένα παράπονο και πέρασε και γρήγορα η ώρα όταν είχαμε ένα καλό συνομιλητή και αρκετά θέματα. Αναπτύξουμε που ενημερώνονται οι συμπολίτες μας, ο χρόνος κυλάει πάρα πολύ γρήγορα.
0: Αλήθεια είναι. Yeah. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ να ευχαριστήσω, κύριε Μέγκα,
0: για τον χρόνο σας που ανταποκριθήκατε στο καλεσμά μας. Καλώς
1: από τον Κυριακό. Για την κλίση και την ευκαιρία που μου δώσετε να επικοινωνήσω με τους συμπολίτες μου. Να είστε καλά.
0: Έχετε εικόνα πότε θα γίνει το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο?
1: Περιμένουμε την πρόεδρο, από ότι τουλάχιστον έχουμε μια εικόνα, τουλάχιστον εγώ έχω μια εικόνα. Είναι τις 17 και 18 Οκτωβρίου, αυτού του μήνα.
0: Στην Κέρκυρα πάλι?
1: Όχι, όχι.
0: Λευκάδα.
1: Λευκάδα. Είναι Λευκάδα τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι Λευκάδα, 17-18.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Τέλη του μηνός. Να είστε καλά και εγώ,
0: καλώς κύριε Σαββατοκύριακο.
1: Καλώς Σαββατοκύριακο.
0: Σπύρος Ιωάννου ή Σπυρίδων Ιωάννου, θεματικός αντιπεριφερειάρχης Ιωνίων Ίσων, αρμόδιος για θέματα χωροταξίας, περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.

Τώρα τελευταία έχει γίνει κάπως μονοθεματική εκπομπή. Τι να κάνουμε, καμιά φορά χρειάζεται και αυτό. Είναι και θέμα χρόνου που δεν έχουμε. 11:56 πρώτα λεπτά. Ήρθε η ώρα να τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Και εσείς ετοιμάστε.

0: Βαστείτε να υποδεχτείτε τους και εμείς βέβαια τους Βεραμέντε. Θοδωρή Λιβαδά, Νίκο Μιλωνά. Νίκο Μιλωνά, Θοδωρή Λιβαδά. Για να περάσετε καλά μαζί τους. Με παραδοσιακή μουσική και όχι μόνο, τραγούδια, σχόλια και άλλα τινά. Για την επόμενη ώρα. Στις 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Οι Βεραμέντε στη συνέχεια, την επόμενη ώρα. Στη μία, σύνδεση με τον 102,FM. Το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη, με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ αυτών και η ΕΡΤ της Αγίνθου. Στις 2 σύνδεση και πάλι με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, και στις 3 σύνδεση με το μουσικό ραδιόφωνο Ράδιο Κόσμος. Και βέβαια, όπως κάθε Κυριακή, έτσι και αυτή την Κυριακή, μεθαύριο μετά τις 8. Συντονιστείτε και πάλι, παραμείνετε συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, προκειμένου να ακούσετε σε απευθείας μετάδοση από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζακύνθου τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής και στη συνέχεια παραδοσιακή μουσική. Ναι, πρώτα ο Θεός και πρώτα ο Αλέξανδρος. Όχι ο Μεγαλέξανδρος, αυτός ο μικρός, νάνος Αλέξανδρος. Από την Αγία Ελένη. Δεν ξέρω, τώρα τελευταία περνά παρατήρητος. Τι κάνει εδώ που είναι, κάνει τίποτα? Αστειεύουμε. Αλέξανδρος Λάσης, Σταύρος Λιβέρης, στην τεχνική υποστήριξη του σταθμού. Δεν είναι μόνο στην επιμέλεια του ήχου. Κάνουν και πάρα πολλά πράγματα που η αλήθεια είναι δεν φαίνονται. Και πρέπει να τα λέμε αυτά. Γιατί χωρίς τους τεχνικούς μας δεν μπορούμε εδώ μέσα να κάνουμε απολύτως τίποτα. Άννα Καποδίστρια, σταθερή αξία στις μουσικές επιλογές, μάνα του λόγου. Σάκης Νέκας, τελευταίος και καταϊδρωμένος στα μικρόφωνα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και πολύ περισσότερο τους υπόλοιπους, να είστε αλληλέγγυοι σε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη και να γίνεστε καθημερινά, και το λέμε για να ακούμε και εμείς, να το ακούμε και εμείς, καλύτεροι άνθρωποι με τη σχετική αυτοκριτική. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Τώρα μου βάλες αυτό το τραγούδι.
1: Του μυαλού αυτά πάτη, φλογερή αντιλιά, τα φιλιά που δεν πήρε.
0: Τραγουδάρα Βασίλης Λέκας, ένας και μοναδικός.
1: Της αγάπης διωγμένος από γη και ουρανό, στου ήλιου.
0: Πάμε γερά και σήμερα, μείνετε συντονισμένοι, καλό Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε, πάντα σε παγρύπνηση, για να σας ενημερώνουμε. Έγκυρα και έγκυρα.
1: Σε μια θάλασσα.
0: Γεια χαρά.
1: Φεγγάρια στο βυθό, σε μια θάλασσα. Βάζω αλάτι στις πληγές.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Στόχος της κυβέρνησης να μην μείνει κανείς αβοήθητος εν μέσω της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στα στοχευμένα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα για τη στήριξη των πολιτών. Σε ραδιοφωνική συνέντευξή του, προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος. Επίσης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Εάν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε πως η χώρα δεν θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές, προτάσσοντας τη σταθερότητα για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, ενώ διέψευσε τα σενάρια για ανασχηματισμό. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να σταλεί ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά με μια λελογισμένη ευελιξία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, είπε χαρακτηριστικά. Υπενθύμησε δε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35 με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029 με 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε ακόμη τη στάση των αντιπάλων του, υποστηρίζοντας ότι προσδοκούν κυβερνητικές αποτυχίες για να στηρίξουν την κριτική τους. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποιήσεων τους προχωρούν σήμερα οι αλλοίοι, μετά τη συνάντηση που είχαν στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο τον συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλλιέων, ανέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio. Το Υπουργείο, όπως είπε, έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλοίς ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού, ενώ εξετάζονται πρόσθετοι πόροι και μέτρα στήριξης τους επόμενους μήνες. Με τηλεκπαίδευση πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου, κάνοντας λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας. Όπως είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, έχει δεσμευτεί ότι θα γίνουν πολύ εξονυχιστικοί έλεγχοι, ενώ θα κληθεί και το τεχνικό επιμελητήριο για να μπορέσουν μετά τις διαβεβαιώσεις να ξαναμπούν μέσα τα παιδιά. Η Υπουργός Παιδείας υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να μην υπάρχει μετακύληση ευθυνών και να διασφαλιστεί τόσο η ομαλή επιστροφή των μαθητών, όσο και η συνέχεια της εκπαίδευσης, όσο τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Περίπου μια μισή ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το νεαρό κορίτσι, που φέρεται να ήταν εκείνο που κάλεσε το ΕΚΑΒ την επίμαχη μέρα που ο τραγουδιστής έπαθε την ανακοπή, φέρεται να επιβεβαίωσε ότι έχει υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Κατηγορηματικά διαψεύδει η πλευρά του γιατρού που βρίσκεται προφυλακισμένος για την υπόθεση Μαζονάκη τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εντοπισμό τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ. Στους 5 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση τριών ορόφων επταόροφης πολυκατοικίας στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης μετά τον εντοπισμό ακόμη τριών σωρών στα συντρίμια. Σύμφωνα με την Ομαρχία Κωνσταντινούπολης, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν.
1: Ο καιρός.
0: Νέα μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αλλά και βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά. Ανεμινότιος 5 μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
4: Άκου τώρα.
3: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
5: Έχει Ερτέκο.
6: Έχω Ερτέκο.
5: Έχει Live Radio.
6: Έχω Podcasts.
5: Έχει On Demand.
6: Έχει Ερτέκο.
5: Έχω Music Mixes.
6: Έχει Music Mixes.
5: Έχω μουσικά σύνολα.
6: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
7: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Earth Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός. Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
8: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακίνθε.
2: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
9: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ.
2: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
9: Παραδώσου λοιπόν.
2: Εκπομπή Veramente.
9: Όσα κινθούλα μου.
2: Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.

0: καρδιά μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό μεσημέρι. Σας υποδεχόμαστε με αυτό το καινούργιο τραγούδι, τη φθινοπορεινή καντάδα που είχαμε γράψει εδώ και λίγο καιρό μαζί με τον φίλο μου και συνεργάτη, στους Λεβαντινούς Καταδόρους Γιάννη Κούτσι Ψαλίδιο. Σε μουσική δική μας εκεί και τη φτιάξαμε εδώ και λίγες μέρες. Λοιπόν, ήρθαμε και εμείς σήμερα έτσι να πούμε για άλλη μια Παρασκευή. Καμιά φορά λείπουμε γιατί τρέχει και η επικαιρότητα και πρέπει να βγει η επικαιρότητα πάνω απ' όλα εδώ και μετά τα ωραία τραγούδια. Βέβαια, ο κόσμος θα ήθελε περισσότερα τραγούδια παρά όλα αυτά που γίνονται σε αυτό παγκόσμια. Σήμερα λοιπόν συντονιστείτε με το ραδιόφωνο Ertz Zakynthos 95,2 και 93,2 στα τηλέφωνα 26950-33022, 26950-37110 και 114. Ertz Echo, για όσους θέλουν να τα ακούσουν το ραδιόφωνο και διαδικτυακά, είναι και στο Facebook και στο TikTok. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε έτσι να πούμε διάφορα ωραία τραγούδια.

Ευχαριστούμε και καλημέρα από τον Άγιο Δημήτρη και καλημέρα σε όσους μας ακούνε και στη Ζάκυνθο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εκπομπή λοιπόν Βεραμέντε, τα τηλέφωνα είναι 26950-33022, 26950-37110 και 114 στο τηλέφωνο, στο τηλεφωνικό κέντρο Αλέξανδρος Λάσης. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε έτσι.

0: Έχουμε τηλεφωνάκι. Ναι.
1: Μπράβο, Θοδωρή μου, μπράβο.
0: Ευχαριστούμε, μπράβο. Ευχαριστούμε, έτσι μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Λέω να τον επάρω, να τον ξεκουράσω ή να τον αφήσω.
0: Να παίρνει όποτε θέλει.
1: Αυτό το ταλέντο σου και δεν σταματά ποτέ και πάντα δυνατά. Είσαι μουσικό τρόδρο.
0: Να είσαι καλά, σου ευχαριστώ πολύ. Να παίρνει όποτε θέλει τηλέφωνο και ο κόσμο να παίρνει τηλέφωνο, όποιο θέλει. Να μην ντρέπεται ο κόσμο να πάρει τηλέφωνο, να πει αν θέλει ένα τραγούδι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Ναι. Δεν είναι και πάρα πολλά να συζητήσουμε, γιατί είναι η εποχή τέτοια, ότι ετοιμάζονται όλοι κλπ. Έχουμε έναν Άγιο Γεράσιμο μπροστά μας που θα πάμε κάποιοι ψαλτάδες.
0: Α, ωραίο αυτό. Μπράβο και Πελωνιά.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Μπράβο,
1: και έχουμε και μερικά διαφορετικά πράγματα που θα γίνουν σε θέμα μάθησης, εκμάθησης.
0: Αυτό εκπαίδευση. Είναι πολύ καλό. Αυτό είναι πολύ
1: όπως,
0: καλό.
1: Όπως είναι στο Σαρακινάδο η σχολή του ομίλου εκεί των χορευτών, η μουσική σχολή που έχουν με ανιάκαρα, με πιάνο, είναι κάτι καινούριο, ενώ είχαν μαντολίνο και αρκοντεό.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Τώρα εγώ ανήκω πλέον στη Δημοτική Χοροδία Ζακύνθου, βοηθάω εκεί το φιλιακό όσο μπορώ με την εμπειρία μου. Οι δημοτικοί υπάλληλοι κάνουν μια προσπάθεια να κουρδίσουν και τα καταφέρουν.
0: Ωραία.
1: Θα κάνουμε μια εκδήλωση κατά το Γενάρη για ένα Ζακυνθινό που νομίζω δεν έχει γίνει ποτέ εκδήλωση για αυτόν, το Διονύση Θεοδόση.
0: Βεβαίως, είναι πολύ καλό αυτό.
1: Ναι, με τραγούδια τα οποία έχει ερμηνεύσει ο ίδιος, είτε τα έχει ερμηνεύσει είτε θα τα ερμηνεύει εάν δεν αρρώστανε.
0: Ναι. Έτσι είναι αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι μια από τις καλύτερες εκδηλώσεις της χρονιάς αυτή που θα γίνει. Κάνουμε την προσπάθεια, ήδη ξέρουμε 2-3 τραγούδια που ξεκινήσαμε προχθές με το Σταμάτη. Το χειμώνας προβλέπεται πάλι μία από τα ίδια με καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
0: Θες να πεις ένα ρεφρενάκι ότι θα δώσει έτσι λίγο, κι ο λόγο περίμενα. Πάμε μαζί.
1: Ναι, πάμε.

0: στα διάφορα ωραία τραγούδια του Διονύση Θοδόση, να μην ξεχαστεί ποτέ ο Διονύσης Θοδόσης, γιατί ήταν και βέρος Ακυθινός, έτσι. Και έφυγε και πολύ νέος και... Αλλά οι αρρώστικες δεν κάνουν χάρες.
1: Ναι. Είναι καλή προσπάθεια που κάνει η νεοσυσταθή σαν καινούργια χοροδία.
0: Είναι πολύ καλή. Και έκανε και πολλά σεριάνια το καλοκαίρι.
1: Όταν το έμαθα.
0: Ναι, και έκανε και σεριάνια πολλά το καλοκαίρι, να το πω έτσι, έτσι ωραία.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ήταν ωραία.
1: Είναι βέβαια. Η δημοτική υπάλληλη που όσο να είναι.
0: Είναι καλό αυτό.
1: Είναι
0: καλό.
1: Και υπάλληλοι του Δήμου και είναι και χοροδοί. Έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
0: Κοίταξε, η Ζακυθινή, να ξέρεις, και η Επτανήσι γενικά, δεν έχει σημασία, δεν είναι επαγγελματίες τραγουδιστές όλα αυτά. Έχουν το τραγούδι μέσα τους, τραγουδάνε όλοι, εγώ πιστεύω.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή,
1: βεβαίως.
0: Αν φτιαχτεί μια ανοιχτή χοροδία και με 200 άτομα και με 300, στο λέω, θα τραγουδήσουν όλοι και θα τραγουδήσουν πολύ ωραία.
1: Άνετα γίνεται.
0: Δεν χρειάζεται να είμαστε σε κοκλάβια, να το πω έτσι.
1: Άνετα
0: μπορούν άνθρωποι απλοί να τραγουδήσουν έτσι, να περάσει η ώρα τους.
1: Εγώ το λέω ότι η Ζάκυθος
0: ναι.
1: Μουσικά είναι ανώτερη από την Κέρκυρα σε έγχορδα και σε φωνές. Και από την Κεφαλονιά.
0: Το κάθε
1: η Κεφαλονιά έχει λίγες και καλές.
0: Κοίταξε.
1: Εμείς έχουμε πολλές.
0: Το κάθε νησί έχει τα δικά του όμορφα. Έχει τα δικά του όμορφα το κάθε νησί και τα δικά του άσχημα που λένε. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει είναι. Ωραία. Θες να πεις κάτι άλλο?
1: Τώρα τι να λέω από εδώ.
0: Δεν έχει σημασία, τι, το ίδιο είναι. Μα όποτε θέλεις να έρθεις και εδώ πέρα, το ξέρεις ότι η πόρτα είναι ανοιχτή.
1: Βεβαίως. Αλλά αν ήξερα ότι είσαι μόνος σου, ήξερες ότι θα με έπαιρες τηλέφωνο να ερχόμουν.
0: Εντάξει, ναι. Τι, το ίδιο είναι. Μα όποτε θέλεις να έρθεις και εδώ πέρα, το ξέρεις ότι η πόρτα είναι ανοιχτή.
1: Βεβαίως. Αλλά αν ήξερα ότι είσαι μόνος σου, ήξερες ότι θα με έπαιρες τηλέφωνο να ερχόμουν.
0: Εντάξει, ναι.

Από αυτά τα ωραία παλιά ζακεθινά τραγούδια και από την ωραία εκπομπή Βεραμέντε, ευχόμαστε να έχετε ένα καλό μεσημέρι και ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε πάλι, Θεού θέλοντος, την άλλη φορά. Να είστε καλά!

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το ΕΡΤΦΛΙΞ εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. ΕΡΤΦΛΙΞ. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη.

0: Και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κινητοποίηση αλλιών στο λιμάνι της Τύρου, στη Σάμο, κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση των αλλιέων. Στην Κομωτινή προανάκριση για τις φθορές στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αριανών. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Εργατικό ατύχημα στις Σέρες, 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Στη Ζάκυνθο, 44χρονη έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις κινητοποιήσεις των αλλιέων στο λιμάνι της Τύρου, ένα παραθαλάσσιο οικισμό στα νότια της Κινουρίας στην Αρκαδία. Πέγγι η Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ρίλη. Να πω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ ισχυρό μήνυμα αυτό που πρόκειται να στείλουν την Κυριακή το πρωί οι ψαράδες από τον Τυρό, από ένα ουσιαστικά από μια περιοχή παραδοσιακή με τους ναυτικούς και τους ψαράδες. Δεν υπάρχει σπίτι εκεί που να μην υπάρχει ψαράς ή ναυτικός. Είναι πολύ χειρό λοιπόν το μήνυμα το οποίο δίνουν για την, στα πλαίσια της πανελλαδικής κινητοποίησης των παράκτιων αλλιέων. Ήδη ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Τυρού, ο κ. Παρασκευάς, τονίζει ότι μικροί επαγγελματίες ψαράδες βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση λόγω της κατακόρυφης αύξησης του κόστους του πετρελαίου και εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους. Έχει να πει για τα συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης, αντιδρούν και σε αυτό, για την υποχρεωτική εγκατάσταση, γιατί μιλάμε για ψαροκάικα και όχι για μεγάλα αλλιευτικά σάφη, όπως επίσης καταγγέλουν και διάφορα πρόσθετα κόστη που έχουν, χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθμό.
0: Πέγγι, ακούμε με διακοπές.
1: Ναι. Λέω ότι πολλές φορές χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να εξοικονομήσουν ακόμα και το πιάτο, το φαγητό για την οικογένειά του, Σιρήνη. 10 το πρωί λοιπόν το ραντεβού στο λιμάνι του Τυρού, στο χαρακτηριστικό αυτό ψαροχώρι της Αρκαδίας, την Κυριακή για να δυναμώσουν τη φωνή τους με τους άλλους αλλιείς και να δείξουν πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Μένουμε στο θέμα των αλλιέων τώρα και πάμε στη Σάμο, καθώς ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση που θα έχουν οι αλλιείς την ερχόμενη Κυριακή στο αλλιευτικό καταφύγιο Ιραίου. Πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο για να μας πει και τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Ραντεβού έχουν δώσει όλοι στις 11 η ώρα στο αλλιευτικό καταφύγιο. Ωστόσο οι αλλιείς με τα σκάφη τους θα φύγουν λίγο νωρίτερα, γιατί θα ενωθούν με τα σκάφη των αλλιέων στο Πυθαγόριο της Σάμου για να κάνουν τη διαμαρτυρία τους μέσα στο λιμάνι. Και τούτο γιατί δεν θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Είναι μια παρουσία την οποία με την παρουσία τους μάλλον θέλουν να δείξουν ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν είναι μόνο το κόστος, δεν είναι μόνο το κόστος στα κάψιμα. Είναι και άλλα θέματα. Όπως για παράδειγμα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για τον νέο αλλιευτικό κώδικα και στο σύστημα ελέγχου, τα οποία σύμφωνα με το Σύλλογο αυξάνουν τις πιέσεις στους επαγγελματίες αλλιείς μέσω αυστηρότερων ελέγχων και προστήμων. Λέει, δεν αντέχουμε εμείς σε σκάφη 10 μέχρι 10 μέτρα να έχουμε μέσα VMS, γιατί θέλουν κόστος συντήρησης και λογιστές. Επίσης, θέτει το ζήτημα της παράνομης αλλιευτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο, όπως υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Οι ίδιοι λένε ότι υπάρχει κοινό μέτωπο μεταξύ των αγροτών και των αλλιέων και γι' αυτό και η συμπαράσταση από τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο. Επίσης να πω ότι οι αλλιείς ζητούν και την αντικατάσταση, μάλλον την επιδότηση για τις ζημιές τις οποίες κάνουν τα θηλαστικά αλλά και οι άλλοι εξωγενείς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι και οι λαγοκέφαλοι οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή μας, βέβαια σε μικρότερη ποσότητα από ό,τι σε άλλες περιοχές, ωστόσο όμως και αυτοί δημιουργούν αρκετά προβλήματα. Τέλος να πω ότι με αφορμή την συγκέντρωση στο Ηρώ, ο Σύλλογος καλεί τους αγρότες της Σάμου να συμμετέχουν και να εκφράσουν την αλληλεγγύη με τους επαγγελματίες ψαράδες, και το μήνυμα είναι ότι η ανάγκη για κοινό αγώνα αγροτών και αλληλέων απέναντι στα προβλήματα που απειλούν το εισόδημα και τη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα παραμένουν κοινά.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Τώρα πάμε στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, γιατί εκεί λοιπόν η έλλειψη αλιευμάτων λόγω της απεργίας των ψαράδων προκαλεί αρκετά προβλήματα, μεταξύ άλλων στο χώρο της εστίασης και των ξενοδοχείων, και όλα αυτά βέβαια τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η τουριστική περίοδος. Ιάσονα.
3: Ακριβώς. Και όταν οι πράτες δεν βγαίνουν έξω, σημαίνει ότι το εποχικό ψάρι, το ψάρι το οποίο έχει καλή τιμή, και παράγεται εδώ στον κόλπο μας, δηλαδή ψαρεύεται εδώ, δεν φτάνει στους καταναλωτές, δεν φτάνει στην αγορά, δεν φτάνει στα ξενοδοχεία. Παρουσιάστηκε λοιπόν μεγάλη έλλειψη αλιευμάτων, και μάλιστα τώρα στην έναρξη ουσιαστικά της περίοδου που επιτρέπεται το ψάρεμα, και αυτό δημιούργησε αρκετούς προβληματισμούς και ουσιαστικά έλλειψη. Οπότε η αγορά καλύπτεται από τα ψάρια τα οποία είναι ιχθυοτροφείου. Δεν έχουν καμία σχέση το ένα προϊόν με το άλλο.
0: Ναι.
3: Ειδικά σε μια παραδοσιακή αγορά όπως αυτή του Αγίου Νικολάου, που είναι μια περιοχή με πολύ καλής ποιότητας αλιεύματα, ψάρια δηλαδή υπάρχουν στις θάλασσες εδώ της περιοχής, και καλές τιμές. Καλές τιμές ακόμη και σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, γιατί παράγει και το ψάρι εδώ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Αλλάζουμε θέμα τώρα, καθώς σοβαρές καταγγελίες για φερόμενες χρηματικές συναλλαγές και μίζες στο Δήμο Δυτικής Λέσβου έκανε σε τηλεοπτική εκπομπή η πρώην αντίδημαρχος πολιτισμού Ζαχάρο Ιωακήμ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο των καταγγελιών ευρέθηκε ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, ο οποίος με γραπτή του δήλωση απορρίπτει τις καταγγελίες και προαναγγέλει προσφυγή στη δικαιοσύνη και με κάθε ένδικο μέσο. Η κυρία Ιωακήμ ανέφερε στην εκπομπή ότι εξελέγει με την παράταξη του Δημάρχου και ότι στις 23 Σεπτεμβρίου ανεξαρτητοποιήθηκε, καθώς, όπως είπε, ήρθαν σε γνώση της περιστατικά που την οδήγησαν να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο η δημοτική αρχή διαχειριζόταν θέματα του Δήμου. Αυτό την οδήγησε στο να μη σιωπήσει και να καταθέσει τον εισαγγελέα όσα γνώριζε, υπηρετώντας αφενός την αρχή της διαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και αφετέρου υπό την πίεση των απειλών για την ίδια της τη ζωή και των παιδιών της που δέχτηκε σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της σε περίπτωση που αποκάλυπτε όσα γνώριζε. Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν αποσπάσματα στα οποία η πρώην αντιδήμαρχος φέρεται να συνομιλεί με ένα επιχειρηματία, ο οποίος σύμφωνα με την περιγραφή λάμβανε αναθέσεις από τον Δήμο και με ένα στέλεχος της Δημοτικής Αρχής. Στην πρώτη περίπτωση, ο επιχειρηματίας, όταν το ρώτησε η κυρία Ιωακήμ ποιο είναι το ποσό που φέρεται να ζήτησε ο Δήμαρχος, ο Σμίτα, εκείνος απαντά 50.000. Στη δεύτερη περίπτωση, το στέλεχος του Δήμου, όπως παρουσιάζεται στη συνομιλία, υποστηρίζει ότι διαθέτει και εκείνος ανάλογα στοιχεία. Έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, ζητώντας να διερευνηθούν τα καταγγελόμενα περιστατικά, αλλά και να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου κάνει λόγο για επιχείρηση πολιτικής δολοφονίας και προανήγγειλε ότι με γραπτή ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη με κάθε πρόσφορα ένδικο μέσο για την προστασία της τιμής, της πόληψης και της προσωπικότητας του Δημάρχου και της οικογένειάς του, των υπαλλήλων του Δήμου και των στελεχών της Δημοτικής Αρχής, αλλά και για να μην μείνει ούτε ύπνος σκιάς στα μάτια των δημοτών. Αυτά τονίζονται στη γραπτή του δήλωση. Επίσης τονίζει ότι η κυρία Ιωακήμ από το 2019 έως τις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 παρέμεινε στη θέση της αντιδημάρχου και ότι είχε διαχειριστεί προγράμματα στον πολιτισμό τα οποία ήταν ύψους 3.500.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. τώρα τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών για τις εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητας φθορές του ορεινού οδικού δικτύου του Δήμου Αριανών Ροδόπης, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Ροδόπης. Οι βλάβες στο οδόστρωμα, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έχουν προκληθεί από εργασίες εγκατάστασης αιωλικών πάρκων. Πάμε στον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στη δικαιοσύνη, λοιπόν, οδηγούνται οι εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητα, όπως είπες πολύ σωστά, φθορές στο οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου του Δήμου Αριανών. Συγκεκριμένα, τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών διέταξε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ροδόπης. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία αποτελεί συνέπεια καταγγελιών πολιτών από πέρυσι το καλοκαίρι ακόμη, αλλά και της αναφοράς που είχε καταθέσει ο Δήμαρχος Αριανών, Χουσέιν Ερδέμ, προς την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και προς τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της πολιτείας, υποστηρίζοντας πως οι βλάβες στο οδόστρωμα των οδικών αρτηριών κάτω δροσινής άρδειας της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης και Νέας Σάντας Κέχρου της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου προκλήθηκαν από σειρά εργασιών που εκτελέστηκαν για την εγκατάσταση υποδομών αιωλικών πάρκων. Μάλιστα, η εργολήπτρια εταιρεία είχε λάβει και σύσταση για διαπιστωμένες παραλήψεις και φθορές. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο Δήμαρχος κλήθηκε και κατέθεσε ως μάρτυρας ήδη στο οικείο αστυνομικό τμήμα, ενώ προφανώς έπεται και συνέχεια. Κλείνοντας, Ειρήνη, θα πρέπει να πούμε ότι οι συγκεκριμένοι δρόμοι είναι αυξημένης κυκλοφορίας και μάλιστα εν ώψη του χειμώνα προδήλως καθίσταται επιτακτική αποκατάστασή τους, αφού ο παγετός και οι χιονοπτώσεις είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην περιοχή.
0: Ειρήνη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Αμιντέου τώρα στην Φλόρινα προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάρια, καλό σου μεσημέρι. Χθες υπήρχε και μια κινητοποίηση.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά και στην αγαπημένη Φλόρινα. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Δήμος Αμιντέου μαζί με τη δημοτική επιχείρηση Ξινό Νερό ενάντια στην τοποθέτηση μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα. Εχθές, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας, όπως ακριβώς είπες, έξω από τα δικαστήρια από κατοίκους περιοχής, καθώς εκδικαζόταν η ασχετική αγωγή. Πρόκειται για έναν σχεδιαζόμενο φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύως 60 ΜΒ, έκτασης 840 στρεμάτων, που περιλαμβάνει και μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με 336 στοιχείες μπαταριών, Ειρήνη. Η Δημοτική Αρχή τώρα και οι φορείς εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους, επισημένοντας ότι το έργο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής κάτω των 500 μέτρων από κατοικίες, αλλά και απόσταση ελάχιστον μέτρων από τον φιαλωτήριο του φυσικού μεταλλικού νερού Ξινό Νερό, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την τοπική παραγωγή και το περιβάλλον της περιοχής και βεβαίως την αναπτυξιακή πορεία του τόπου. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πάμε στην Κρήτη τώρα, καθώς συνέχεια στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράχη φέρνει ολοκλήρωση του πρωτόδικου δικαστηρίου με την πλευρά του εκλειπώντος πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων να δεσμεύεται για νέο γύρο διεκδικήσεων, την ώρα που η έκβαση της δίκης φέρνει αντιδράσεις και στην τοπική κοινωνία. Η απόφαση της δικαστικής διαδικασίας έκρινε αθώους με πλειοψηφία 6-1 τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με δόλο και κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, με τη σύζυγό του να κάνει λόγο για συγκάλυψη. Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
7: Είναι η πρώτη κατάληξη δικαστική αυτής της πολύκροτης υπόθεσης, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, που από τον Γενάρη του 2021, όπου ο Σύφης Βαλιράχης έχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή Πέριξ της Ερέτριας, στην Εύβοια, έχει προκαλέσει έτσι έντονη αναταραχή. Το δικαστήριο, κατά πλειοψηφία 6-1, κήρυξε αθώους στους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για την ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων. Ο μόνος που μειοψήφισε ήταν ο πρόεδρος της έδρας, όπου συντάχθηκε ουσιαστικά με την εισαγγελική πρόταση που έκανε λόγο για ενοχή. των δύο κατηγορουμένων. Έχει προκληθεί μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα, διότι αφενός είναι ναι μεν σύνηθες δικονομικά να υπάρχει μια τέτοια ανατροπή της εισαγγελικής απόφασης και της ενδεχομένως πρόθεσης του Προεδρείου. Ωστόσο είναι απόλυτα φυσιολογικό μεν, έχει γίνει και στο παρελθόν να υπάρχει τέτοια ανατροπή με βάση τα όσα κατατέθηκαν σαν στοιχεία και τις μαρτυρίες από τη δίκη. Απ' την άλλη βέβαια δεν έχει κλείσει το κομμάτι του πώς έχασε τη ζωή του και βάσει των όσων κατατέθηκαν και κυρίως από την πλευρά της οικογένειας, ναι, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης και της ολοκλήρωσης ουσιαστικά της διαδικασίας της δικαστικής, είπε ότι θα παλέψει κόντρα στη συγκάλυψη. Η αλήθεια θα φανερωθεί, δήλωσε χαρακτηριστικά ενώπιον των τηλεοπτικών συνεργείων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που κάλυπταν τη δίκη, ενώ έκανε λόγο για συγκάλυψη και παρακράτος η κυρία Βαλιράκη. Αντέχει πολύ δυνατά, είπε χαρακτηριστικά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσοι συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω, ήταν τα λόγια της συζύγου του Σύφη Βαλιράκη. Υπάρχει η πρόθεση αυτή, την δήλωσαν και οι νομικοί σύμβουλοι της οικογένειας, οι συνήγοροι δηλαδή της πολιτικής αγωγής, να υπάρξει έφεση κατά της απόφασης, της αδοτικής απόφασης, ενώ θα απευθυνθούν και στα ανώτερα κλιμάκια των δικαστικών υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει νέα συνέχεια στον κύκλο αυτό τον δικαστικό. Βέβαια, θέλω να σου πω κλείνοντας ότι και στην τοπική κοινωνία έχει προκληθεί αναβρασμός από την απόφαση αυτή. Την απόφαση η οποία δεν την περίμεναν για τα όσα είδαμε να έρχονται στη δημοσιότητα όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι φορείς και ειδικά πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ που κάνουν λόγο για συστράτευση με την οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη και για αγώνα μέχρι τέλους.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στις Σέρρες νωρίτερα είχαμε εργατικό ατύχημα σε χωριό. Ένας 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη? Μας ακούει ο Βασίλης? Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη, μας ακούς? Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον Βασίλη Αναστασιάδη για να δούμε λιγάκι τι ακριβώς συνέβη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο 49χρονος είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό συνέβη στο χωριό κάτω Καμίλα Σερών, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες. Θα μας τα πει καλύτερα στην επικοινωνία μας που θα έχουμε αργότερα ο Βασίλης Αναστασιάδης. Πάμε τώρα στην Ζάκυνθο, καθώς εκεί έχουμε σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, έχουμε κάποιο νεότερο για την τύχη της γυναίκας?
8: Δεν έχουμε νεότερο. Να πούμε ότι είναι αρκετά μακριά βέβαια από τις ακτές της Ζάκυνθο. Είναι στα 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά.
0: Ναι.
8: Η 44χρονη είναι υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ. Φέρεται να έπεσε πριν από 2 με 3 ώρες στη θάλασσα στα 72 μίλια, όπως σας είπα, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, από ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει σημαία Μπαχάμες. Έχει κινητοποιηθεί το λιμενικό και το κέντρο επιχειρήσεων. Έχει φύγει από εδώ, από τη Ζάκυνθο, το ναυαγοσωστικό, που είναι και ασθενοφόρο ταυτόχρονα σκάφος του λιμενικού. Συνδράμουν 3 παραπλέοντα πλοία, καθώς και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί ίχνος από την γυναίκα που έπεσε στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα στο Βασίλη Αναστασιάδη, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι είχαμε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα το πρωί στην Κάτω Καμίλα με έναν 49χρονο εργάτη. Βασίλη, ποια είναι τα νεότερα, τι ακριβώς έγινε?
9: Δυστυχώς, Ειρήνη, υπέκυψε στα τραύματά του 49χρονο
0: εργάτη. Άρα μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα πλέον.
9: Ακριβώς, πλέον μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα. Σήμερα το πρωί στην Κάτω Καμίλα Σερών ήταν ελαιοχρωματιστής κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών βρισκόταν πάνω στη σκαλοσιά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Ο 49χρονος υπήκοος Αλβανίας έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει βία στο έδαφος. Στο σημείο έσβησε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο παρέλαβε τον εργάτη. Οι διασώσεις του ΕΚΑΠ το έκαναν κάρπα. Μεταφέρθηκε εσπευμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς, καθώς έφερε βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις με πολλαπλά τραύματα, υπέκυψε πριν από λίγο, βυθίζοντας το πέθος στην τοπική κοινωνία και την οικογένειά του, Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στην Ημαθία και στην Πέλα, βέβαια, να δούμε τι γίνεται με τα παραμορφωμένα ροδάκινα, τα οποία τα τελευταία χρόνια προκαλούν σοβαρές απώλειες σε παραγωγούς των δύο αυτών περιοχών. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και έχει κάνει ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Όπως μας είπαν, η παραγωγή δεν είναι μόνο η Ημαθία Πέλα, είναι τέσσερις νομίγια, ακόμη και η Κοζάνη και η Λάρισα, η Σαλία που πλήττεται από αυτή την ασθένεια.
0: Ναι.
10: Τώρα όσον αφορά τους ροδακινοπαραγωγούς, η ανησυχία τους μέρα με την μέρα μεγαλώνει. Η ασθένεια που πλήττει αυτές τις καλλιέργειες παραμορφώνει τα ροδάκινα, δεν έχει ακόμη αναχαιτιστεί όπως μας λένε. Οι έρευνες τώρα για τα αίτια του φαινομένου βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ξεκάθαρη επιστημονική απάντηση και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η παραμόρφωση πιθανότητα οφείλεται σε προσβολή από ακάρια, αεριοφυή ακάρια. Καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, επηρεάζει όπως λένε οι αγρότες την παραγωγή και κατ' επέκταση το εισόδημά του την ώρα που το κόστος καλλιέργειας είναι αυξημένο, ενώ η διάθεση του προϊόντος γίνεται ακόμη δυσκολότερη αφού τα παραμορφωμένα ροδάκινα δεν μπορούν να πουληθούν ούτε να δοθούν για χυμό. Αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι και ενημέρωση όσον αφορά την εξέλιξη της έρευνας, άμεση λύση για την αντιμετώπιση του φαινομένου, μέτρα στήριξης όσον αφορά τις απώλειες που υφίστανται. Ήδη με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του ερευνητικού προγράμματος του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου από 94.760 σε 242.500 ευρώ για τη συνέχιση και επέκταση της έρευνας αποκλειστικά για την παραμόρφωση των καρπών της ροδακινιάς.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα λέγαμε χθες ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλίας είχαν προχωρήσει σε διαμαρτυρία έξω από την περιφέρεια. Το ζήτημα βέβαια τέθηκε αργότερα και σε συνάντηση που είχαν αντιπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων με τον αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Κοροβέση. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου να μας πει τελικά τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση, τι υπόθηκε, Παναγιώτη. Καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Μετά την συγκέντρωση ανέβηκαν μαζικά επάνω οι κτηνοτρόφοι στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, ο οποίος τους υποδέχτηκε μαζί με την διευθύντρια κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ανώτατης Ηλίας. Στη διάρκεια της συσκέψης και όπου τέθηκαν αναλυτικά όλες οι παράμετροι που αφαιρούν τους ελέγχους όρο επιτήρησης, ο κ. Κοροβές τόνισε ότι χειμερίζεται την αγωνία των κτηνοτρόφων, ότι είναι αντίθετος με τη διενέργεια αυτών των ελέγχων, διότι όπως τόνισε και η διευθύντρια της κτηνιατρικής, ήδη γίνεται από αυτές τις υπηρεσίες μια τέτοια κατάσταση ελέγχου, η οποία έχει αποτελέσμα και τόνισε ότι θα στείλει επιστολή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο θα ζητά διευκρινήσεις για το λόγο που γίνεται αυτός ο έλεγχος και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις του ελέγχου ανάλογα με τα ευρήματα. Οι κτηνοτρόφοι τόνισαν ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις αν δεν αλλάκτικά, την ώρα την πλευρά της περιφέρεια ξεκαθάρισε ότι στηρίζει το αίτημα των αγροτών και περιμένει την απάντηση του Υπουργείου με μια κύκλου που θα διασαφηνίζει για ποιο λόγο δρομολογούνται αυτοί οι έλεγχοι οροεπιτήρησης στα κοπάδια αγροπροβάτων.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Αναζωπυρώνεται στο μεταξύ συζήτηση και οι αντιδράσεις για τα σχέδια εξόρυξης χρυσού στη Θράκη μετά και τα χθεσινά εγκαίνια του νέου μεταλλίου στις Κουριές Χαλκιδικής. Ήδη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει προαναγγείλει συγκεκριμένες ενέργειες για να αποτρέψει το ενδεχόμενο εξορύξεων στην περιοχή και τα δημοτικά συμβούλια επικαιροποιούν τα ψηφίσματά τους, δηλώντας ξανά την αντίθεσή τους σε τέτοιους σχεδιασμούς. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις όπως αντιλαμβανόμαστε.
12: Θα το δούμε αυτό, Ειρήνη, πώς ακριβώς θα το διαμορφώσουν. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε αυτό που είπες, αναζωπήρωση. Καλό μεσημέρι και όλα.
0: Καλό μεσημέρι.
12: Αναμενόμενες χαρακτηρίζουν τα μέλη της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά των εξορίξεων χρυσού αυτές τις χθεσινές αναφορές του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, από τα εγκαίνια του μεταλλίου στη Χαλκιδική. Οι εκπρόσωποι διαμηνύουν ότι εάν εκβιαστεί με διάφορους τρόπους η συνένεση της τοπικής κοινωνίας στις εξορίξεις, θα υπάρξει εμφύλιο στη Θράκη. Αυτή είναι χαρακτηριστικά η δήλωση. Τώρα να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκη στην ομιλία του ανέφερε συγκεκριμένα ότι αυτό που έγινε και γίνεται στις Σκουριές μπορεί να είναι προάγγελος για τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία διαθέτει ένα μοναδικό ανεκμετάλλευτο ρηκτό πλούτο, όπως είπε. Όμως, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ανέφερε πως καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, έχουμε την ανακοίνηση μάλλον των σχεδίων για εξορίξεις σε ΣΑΠΕΣ Πέραμα. Και αυτό προκύπτει και από την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στις 23 Σεπτεμβρίου την εξέδωσε αυτή την απόφαση, να εκμισθώσει στην εταιρεία μεταλλευτικής Θράκης δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου. Αυτό από μόνο του προκάλεσε έναν πρώτο γύρο, έναν ακόμα γύρο αντιδράσεων. Τι θέλω να πω, είχαμε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ομόφωνα ότι θα κινηθεί ακόμα και νομικά αν χρειαστεί για να ανατραπεί η απόφαση αυτή. Έχουμε πλέον και τις επικαιροποιήσεις ομόφωνων ψηφισμάτων των Δημοτικών Συμβουλίων. Ξεκίνησε το σουφλί πριν από λίγες ημέρες, επαναδιατύπωσε την ομόφωνη αντίθεση του. Τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 12 του μήνα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Έχει βάλει πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη αυτό. Και χθες είχαμε και μια ανάρτηση του Δημάρχου Σουφλίου, του κ. Καλακίκου, που με νόημα είπε ότι η φωτιά της Δαδιάς πριν 3 χρόνια έσβησε, η φωτιά της Ρούσας πριν 2 μέρες έσβησε, υπάρχουν όμως και φωτιές που καίνε εδώ και χρόνια, δεν φαίνονται ξεκάθαρα στον ορίζοντα, αλλά υποβόσκουν και μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, για το έδαφος, τα οικοσυστήματα και τελικά την δημόσια υγεία. Και φυσικά ο κ. Καλακίκος, κλείνοντας την ανάρτησή του, επικαλείται την δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν πέρσι τον Νοέμβριο του 25 δηλαδή επισκέφθηκε τη Θράκη και είχε πει σε δήλωσή του ότι δεν θα υπάρξει καμιά εξόρυξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Αυτό το επικαλούνται τώρα φυσικά και του το θυμίζουν, στον Πρωθυπουργό και η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των εξορίξεων και το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και πολλοί άλλοι φορείς, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Και από την Οριστιάδα τώρα θα πάμε στη Χίο, καθώς κατατέθηκαν προσφορές τελικά για τα μαθητικά δρομολόγια που αφορούν το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου. Όπου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είχε προχωρήσει σε καταλήψεις την πρώτη εβδομάδα, από τη δεύτερη μέρα έναρξης της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, κατά τη δεύτερη πρόσκληση για τα μαθητικά δρομολόγια στη Χίο, που προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα της Χίου, καλύφθηκαν τα 29 από τα 31 διάθετα δρομολόγια από την πρώτη πρόσκληση. Παράλληλα, ξεκίνησαν από την Τετάρτη και τα υπεραστικά δρομολόγια στην Νότια Χίο. Μετά από 14 μήνες που δεν υπήρχε σύνδεση, Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
13: Καλό μεσημέρι. Από τη Χίο είχαμε πράγματι ένα μεγάλο αριθμό αδιάθετων δρομολογίων, παρόλο που δεν εξυπηρετούσαν σε ό,τι αφορά δηλαδή τον αριθμό των μαθητών, ήταν περίπου τους 280 οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάνε στα σχολεία με λεωφορεία αυτές τις μέρες του Σεπτέμβρη στην ουσία. Βγήκε γόνιμο σε διαγωνισμό, συμμετείχαν όχι μόνο και αυτό για το Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου, αλλά και για τα άλλα δρομολόγια που αφορούσαν κυρίως την Νότια Χίο, τόσο οι διοκτήτες ταξί αλλά και δύο εταιρείες τουριστικών λεωφορείων και ο υπεύθυνος, ο ειδικός σύμβουλος Περιφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου για τα θέματα σχολικών δρομολογίων, ο κ. Έλιος Καμπούρης, επισήμανε ότι είναι σε ένα καλό δρόμο. Στην ουσία έχουν μείνει μόνο δύο δρομολόγια, Ειρήνη, που δεν μπόρεσαν να βρεθούν ενδιαφερόμενοι λόγω του ότι είναι μικρές χιλιομετρικές αποστάσεις και θα εξυπηρετούσαν αυτά τα δύο δρομολόγια 6 συν 6 μαθητές, 12 δηλαδή συνολικά, από το Δημοτικό Σχολείο των Θημιανών, όταν θα τέλειωναν την ολοήμερη παρουσία τους εκεί, για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αυτό το κομμάτι των δρομολογίων δεν έχει ακόμη λυθεί. Που
0: ουσιαστικά μιλάμε για δύο δύσκολο. Δρομολόγια, μάλιστα.
13: Δύο δρομολόγια, ναι. Αρκετά δύσκολο, με δεδομένο ότι είναι από 1,5 μέχρι 3 χιλιόμετρα το ανώτερο οι διαδρομές αυτές. Τουλάχιστον συμμετείχαν οι αυτοκινητιστές της Νότιας Χίου, έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα, μάλιστα, ειδικά στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου, που είχαν ξεσηκωθεί και οι γονείς. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπεραστικά δρομολόγια, ήταν από πέρυσι τον Αύγουστο που είχαν σταματήσει τα δρομολόγια, λόγω του ότι η εταιρεία των υπεραστικών ΚΤΕΛ δεν μπορούσε να σηκώσει το οικονομικό βάρος, όπως είχαν πει. Με τις πρόσφατες, τις ανοιξιάτικες καλύτερα, τις τροποποιήσεις που υπάρχουν στο κανονισμό, μπορούν πλέον τόσο οι περιφέρειες όσο και οι Δήμοι να βγάζουν χρήματα και να δρομολογούν λεωφορεία. Αυτό έπραξε η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Νότια Χίο, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ημερήσιο πρόγραμμα δύο γραμμών με δύο δρομολόγια την ημέρα εκτός της Κυριακής και να εξυπηρετούν στην ουσία όλα τα χωριά των μαστιχοχωρίων και της Δημοτικής Ενότητας, δηλαδή Μαστιχοχωρίων και Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας. Ναι. Αυτά είναι τα νεότερα, και σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Χίο, αναμένεται μια γραμμή με τον ίδιο τρόπο να τη χρηματοδοτήσει ο Δήμος Χίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα κτηριακά προβλήματα στο αστυνομικό τμήμα της Αλέρου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Δέσποινα Κούλουμπρη. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι. Μικροί χώροι, αρκετοί όσοι πρέπει να βρουν χώρο για εκείνους και για τους κρατούμενους φυσικά.
1: Αυτό επισημαίνω μεταξύ άλλων και με επιστολή, βέβαια, σχετική επιστολή που έχει δοθεί στη δημοσιότητα ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου, ο κύριος Πέτρος Ετολόζης, έκανε αναφορά σήμερα στην Έλληνα του Αιγαίου για τα σοβαρά προβλήματα και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου. Όπως επισήμανε, η αυξημένη ροή ατόμων με χαμηλό προσφυγικό προφίλ και η διεκπεραίωση των διαδικασιών έχουν οδηγήσει στην έκδοση των απορριπτικών αποφάσεων ασύλου, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να οδηγούνται κάποιοι μετανάστες σε καθεστώς διοικητικής απέλειας και κράτησης.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε, βρίσκονται περίπου 23 κρατούμενοι, εκ των οποίων 6 είναι σε κρατητήρια, 16 με 17 άτομα είναι εντός του κτηρίου του τμήματος, στην ουσία εγκλωβισμένοι, όπως τόνισε.
0: Σε γραφεία.
1: Αυτό βρίσκονται προφανώς και σε γραφεία, ναι. Στο γραφείο διαβατηρίων. Γιατί δεν υπάρχει το προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης στο νησί της Λέρου. Μάλιστα, ο πρόεδρος υπογραμμίζει ότι αυτή η κατάσταση προκαλεί κινδύνους, όπως τόνισε, παραλύει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Μεγάλο μέρος των γραφείων έχει μετατραπεί σε χώρους φύλαξης. Οι κρατούμενοι και το αστυνομικό προσωπικό αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται, όπως είπα, από δύο μόλις τουαλέτες. Αναφέρει και στην επιστολή τους αυτά.
0: Ναι.
1: Και το σωματείο προειδοποιεί ότι θα συμβουλευτεί μάλιστα νομικό σύμβουλο το επόμενο διάστημα για να αναζητήσει ευθύνες. Τώρα, όσον αφορά τα κτηριακά προβλήματα, επαναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου το θέμα, το ζήτημα της κατάστασης του κτηρίου του αστυνομικού τμήματος Λέρου. Και όπως είπαν, ότι από το 2022 έχουν υποβληθεί περισσότερα από 10 έγγραφα και έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Δεν έχει ολοκληρωθεί μελέτη, όπως τόνισε, για το κτίριο, ναι. Και έχει γίνει ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται μια διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση έργου αναμόρφωση, όπως συγκεκριμένα ανέφερε. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Το κτίριο είναι παλιό, τονίστηκε, και πρόκειται για ένα ιταλικό χτίσμα κατασκευασμένο σε αρχές του 20ου αιώνα, το 1930, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα, ζητήματα μάλλον καταλληλότερα. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση και αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου.
0: Είναι μια υπόθεση.
1: Το επόμενο διάστημα, ναι.
0: Είναι μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη. Θα έχει εξέλιξη, Δέσποινα. Ναι.
1: Γιατί είχε πάει επιστολή και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε αρμόδιους φορείς, όπως είναι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, και ζητούν την άμεση παρέμβαση πλέον της πολιτείας στο επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Τώρα, ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη αποτελεί η προώθηση του έργου επέκτασης της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Σάρκα και ωστά φαίνεται ότι θα πάρει επιτέλους η επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, ένα έργο το οποίο παρέμενε στα χαρτιά για 12 χρόνια. Ωστόσο, φαίνεται ότι προωθούνται οι σχετικές διαδικασίες προκειμένου να ικανοποιηθεί ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα, ώστε να δοθεί μια ανάσα στο τμήμα οξείων περιστατικών που ασφυκτιά, ειδικά μάλιστα σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες στον τομέα της ψυχικής υγείας καθιστούν επιτακτική, όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι φορείς, στην αναβάθμιση των δημόσιων δομών περίθαλψης. Το νέο έργο προβλέπει μια επέκταση διόροφη περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων, 1,2 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες και για τους ασθενείς, αλλά και για το προσωπικό, γιατρούς και νοσηλευτές που στελεχώνουν την ψυχιατρική κλινική.
0: Ναι.
2: Είναι ένα έργο το οποίο απέρυσι είχαν μπει οι σχετικές υπογραφές της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας και της 7ης υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες και φαίνεται πως πλέον μπαίνουμε σε μια τροχιά υλοποίησης, μια ψυχιατρική κλινική, ναι, η οποία πέρα από το γεγονός ότι καλύπτει περιστατικά από την Κρήτη, δέχεται και περιστατικά και από άλλες περιοχές της
0: πόλης. Πολύ σημαντικό, Γιώργο, πάρα πολύ σημαντικό. Με αυξημένες τις ανάγκες στην περίοδο που διανύουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα και πάμε στη Λάρισα, καθώς η ολοκλήρωση της Εθνικής Οδού Τρικάλων Άρτας, η ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Μοκόβου και ο παραλιακός άξονας Ρακοπόταμος Κεραμίδη συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Ο Γιάννης Γιάτσιος έκανε το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Λάρισας και θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για αυτή τη συνεδρίαση. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Να ξεκινήσουμε λίγο από την ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Μοκόβου, η οποία αφορά 42 οικισμούς και περίπου 55.000 κατοίκους. Οι αποκαταστάσεις μετά τον Ντάνιελ, όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, που γίνεται στη Λάρισα, εδώ στην έδρα της περιφέρειας, ολοκληρώθηκαν. Εκκρεμούν η λειτουργία του διηλιστηρίου και οι δοκιμές του δικτύου. Και εδώ βεβαίως εμπλέκεται και η ΔΕΙΑ, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης και Αποχέτευσης Λάρισας, η οποία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την περιφέρεια Θεσσαλίας, με πρωτοβουλία του περιφέρεια του κ. Κουρέτα, προκειμένου να υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση με το σύνδεσμο Ίδρυση Μοκόβου, να γίνουν τα απαραίτητα δοκιμές και αναλύσεις στην ποιότητα των νερών και να προχωρήσει η διαδικασία της ίδρυσης, μιας και τα έργα έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα, όσον αφορά την Εθνική Οδό Τρικάλων Άρτας από τη γέφυρα Αλεξίου μέχρι και το Αρματολικό, από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο έργο είναι βαλτωμένο. Η περιφέρεια θέλει να επανεκκινήσει τη διεκδίκηση ολοκλήρωσής του, εντάσσοντάς του στον σχεδιασμό ορεινά Τρίκαλα 365, με συνεκτίμηση εδώ της προοπτικής και της λειτουργίας του υδροελεκτρικού έργου στη Μεσοχώρα. Προτεραιότητα, βεβαίως, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, αποτελεί η επικαιροποίηση του μελετητικού φακέλου με στόχο μέσα στους επόμενους 6 μήνες, ναι, να αποσαφινιστούν η ωριμότητα, το αντικείμενο και, μάλιστα, το κόστος βεβαίως που θα στοιχήσει το έργο με τα σημερινά δεδομένα. Και θα ακολουθήσει βεβαίως, ναι, η διαμόρφωση χρηματοδοτικής στρατηγικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και τους υπόλοιπους φορείς. Και τέλος, για τον δρόμο που συνδέει τα παράλια της Λάρισας με τα παράλια της Μαγνησίας, τον δρόμο Ρακοπόταμος Κεραμίδη, ο οποίος λίγο πριν παραδοθεί είχε ολοκληρωθεί, υπέστη κάποιες κατολιστήσεις. Αυτό που ανέφερε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, η κυρία Γαλλιού, είναι ότι από την πραγματογνωμοσύνη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έγινε βεβαίως για να διαπροσταθούν τα αίτια των κατολιστήσεων, ναι, οι καταρρεύσεις αποδίδονται στη τράση υπόγειων υδάτων και την αστοχία του φυσικού πρανούς μετά από παραπτεταμένες βροχοπτώσεις. Άλλα προβλήματα στην κατασκευή του επιχώματος δεν εντοπίζονται. Ένα μέρος του δρόμου ήδη χρησιμοποιείται από τους πολίτες, ναι, και βεβαίως θα δοθούν επιπλέον 2 και πλέον εκατομμύρια προκειμένου να γίνουν οι αποκαταστάσεις και να δοθεί, μάλιστα, στην κυκλοφορία ο δρόμος.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα και πάλι στην Μπέγκη Μπρούσαλη, καθώς το πρωί, λίγο μετά τις 11.30, είχαμε έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο των δηληστηρίων της Κορίνθου. Μάλιστα, έχουμε και 2 άτομα που έχουν τραυματιστεί. Μπέγκη, καλό σου μεσημέρι και πάλι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έχουμε πλέον διασταυρώσει τις πληροφορίες μας. Όπως πολύ σωστά αναφέρεις και εσύ, η έκρηξη μειώθηκε σήμερα γύρω στις 11 το πρωί στους Αγίους Θεοδόρους, εκεί όπου βρίσκονται οι καταστάσεις στην περιοχή της Κορινθίας. Έχουν τραυματιστεί σοβαρά 2 εργαζόμενοι 53 και 40 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Κορίνθου. Να πω ότι με ιδιωτικό ασθενοφόρο της εταιρείας μεταφέρθηκαν εκεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, σύμφωνα με τις πηγές μας. Είναι ακόμα και 3 άτομα τραυματισμένα ελαφρύτερα. Να διορθώσω μόνο τις ηλικίες, είναι 43 και 50, ναι, ναι, οι 2 άντρες. Τώρα υπάρχει και η ανακοίνωση της εταιρείας Motor Oil, που αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διηλιστήριό μας, 2 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά, έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα, ενώ από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Αυτή είναι η ανακοίνωση της εταιρείας που εκδόθηκε πριν από λίγο μετά το συμβάν. Τώρα, οι πληροφορίες δικές μας αναφέρουν ότι τα δύο αυτά άτομα θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Αττικής προκειμένου να έχουν παραπάνω φροντίδα και να μπορέσουν να υποστηρίξουν περισσότερο τα τραύματά τους, γιατί μιλάμε για εγκαυματίες. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στη συνέχεια της μέρας, γιατί και εμείς κατευθυνόμαστε τώρα προς το νοσοκομείο Κορίνθου για να έχουμε έτσι μια πληρέστερη εικόνα, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμεσότητα, Πέγγι. Φεύγουμε από την Κόρινθο και πάμε στην Κέρκυρα τώρα, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διαπόντια νησιά με αιχμή τη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και την ακτοπλοϊκή του σύνθεση βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας. Πάμε στην Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ξεκινώντας από το πρώτο θέμα, το θέμα των απορριμμάτων, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, η εικόνα σε λιμάνια και οικισμούς των τριών μικρών νησιών είναι προβληματική. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μικρών Νησιών, Σπύρο Αργυρό, σημαντικό μέρος των απορριμμάτων προέρχεται από τα τουριστικά σκάφη. Η εκτίμηση είναι ότι στην Ερίκους, αλλά κυρίως στους οικισμούς, τουλάχιστον το 50% των απορριμμάτων συνδέονται με τα σκάφη που προσεγγίζουν τα νησιά. Εδώ είναι λοιπόν που εμπλέκεται και ο ΟΛΚΕ και γι' αυτό ο οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας θα προμηθεύσει τον Δήμο με ειδικό εξοπλισμό, τα press container, ο οποίος θα παραμείνει στα διαπόντια νησιά. Εκεί θα συγκεντρώνουν και θα αποθηκεύονται τα απορρίμματα και στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην Κέρκυρα μέσω της αδειοδοτημένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα τώρα, την ακτοπλοϊκή σύνδεση των διαποντίων μέσω του λιμανιού Αγίου Στεφάνου εδώ στην Κέρκυρα. Το λιμάνι αντιμετωπίζει προβλήματα με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η προσέγγιση του πλοιαρίου που εξυπηρετεί τα νησιά. Ο διαγωνισμός για την εκβάθμιση των λιμανιών κηρύχθηκε άγωνος, καθώς ο ανάδοχος που είχε επιλεγεί δεν κατέθεσε ποτέ την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή. Όλοι και τώρα προχωρά σε νέο διαγωνισμό μεγαλύτερου εύρους, που θα αφορά περίπου 10 λιμάνια και θα έχει προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι εγβαθύσεις ωστόσο αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές του επόμενου έτους. Μέχρι τότε οι κάτοικοι των διαποντίων θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ακτοπλοϊκή του σύνδεση, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζεται για δεύτερη χρονιά, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναφέρει ότι στον ποταμό Σαρανταπορο της Ηπείρου χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνητά εμπόδια. Πάμε στη Βασογκόρο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων να μας πει περισσότερα. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
6: Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, περισσότερο από 200 εμπόδια έχουν καταγραφεί μόνο στον ποταμό Σαρανταπορο, ο οποίος είναι παραπόταμος του ΑΟΟΥ εδώ στην Ήπειρο. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Σαρανταπορος είναι πολύ σημαντικός για το οικοσύστημα του ΑΟΟΥ. Τώρα, με αφορμή την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεντίνα, περίπου 600 φράγματα, τεχνητά φράγματα, φραγμοί σε ποτάμια, απομακρύνθηκαν από ποτάμια της Ευρώπης το 2025, επανασυνδέοντας με αυτόν τον τρόπο περίπου 4 χιλιόμετρα ποταμών. Στη χώρα μας δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα απόπειρες απομάκρυνσης. Το Μεντίνα αναφέρει ότι σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει υπάρχει τρόπος να γίνει ασφαλής απομάκρυνση φραγμάτων χωρίς τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων με ειδικές τεχνικές. Να πούμε ότι πολλά από αυτά τα φράγματα είναι φράγματα που είτε κατασκευάστηκαν στο παρελθόν για άλλες χρήσεις, όπως νερόμυλοι, νεροτριβές για να οδηγούν νερό σε αρδευτικά αυλάκια και στη συνέχεια έχουν εγκαταληφθεί, παραμένοντας όμως τα ποτάμια και δυσχεραίνοντας την ροή του νερού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για το τσουνάμι που έπληξε το Αιγαίο το 1956 παρουσιάζει αύριο στην Αμοργό η επιστημονική ομάδα του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος Αμοργός 2025-2029. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσουμε λέγοντας ότι σαν σήμερα, πριν από 70 χρόνια, ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς του 20ου αιώνα συγκλώνησε την περιοχή ανάμεσα στην Αμοργό και τη Σαντορίνη, με μέγεθος που σήμερα εκτιμάται στα 7,4 ρίχτερ, προκαλώντας ένα καταστροφικό τσουνάμι που έπληξε πολλά από τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Το ερευνητικό πρόγραμμα Αμοργός 2025-2029 έχει ως στόχο να αποκωδικοποιήσει το μεγαλύτερο τσουνάμι των δύο τελευταίων αιώνων στη Μεσόγειο. Ομάδες ερευνητών από ελληνικά και γαλλικά πανεπιστήμια και ινστιτούτα έχουν αναλάβει να μελετήσουν τη γεωλογία του νησιού, να εξερευνήσουν τους βυθούς του και να αναλύσουν τα ιστορικά αρχεία του, προκειμένου να κατανοήσουν το συγκλονιστικό αυτό γεγονός. Η ερευνητική ομάδα μελετά την υποθαλάσσια γεωλογία και τεκτονική της περιοχής, χαρτογραφεί το βυθό με σύγχρονα ωκεανογραφικά μέσα και συνδυάζει τα νέα δεδομένα με γεωλογικές παρατηρήσεις και ιστορικές μαρτυρίες. Αύριο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Ιωαννίδιος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμοργού, στη χώρα της Αμοργού, ναι, θα φιλοξενήσει την έκθεση «Το τσουνάμι» της Αμοργού, όπου μέσα από 5 επιστημονικά πάνελ οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος και θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με την επιστημονική ομάδα, απαντώντας σε σημαντικά ερωτήματα όπως το τι ακριβώς συνέβη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας τότε, πώς δημιουργήθηκε το τσουνάμι και ποια ίχνη έχει αφήσει ακόμη και σήμερα στο βυθό και στο τοπίο της Αμοργού. Να πούμε κλείνοντας ότι στη συνάντηση θα συμμετέχουν και τα παιδιά, τα οποία παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος, μεταφέροντας και εκείνα τη δική τους ματιά πάνω στη θαλάσσια έρευνα και στην αναζήτηση στοιχείων και δεδομένων για ένα τεράστιο κλιστικό φαινόμενο.
0: Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Ερωτηματολόγια από το Δημοτρικείο για την ανάπτυξη αλλά και προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Ουσιαστικά ο Δήμος ζητά και την βοήθεια των πολιτών, τη συνδρομή τους.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι από τα Τρίκαλα, και όχι μόνο των πολιτών, θα λέγαμε και των επαγγελματιών, ναι, του τουριστικού κλάδου, καθώς επίσης και των επισκεπτών. Έτσι, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι κυρίως την περίοδο των Χριστουγέννων με τον Μήλο των Τρικών υπάρχουν πολλοί επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στην περιοχή, όχι μόνο των Τρικάλων αλλά και της Θεσσαλίας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία σε εξέλιξη από την εταιρεία η Τρίκαλα, την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Τρικαίων, με ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο έχει μπει σε διαβούλευση και μέσα από το οποίο μπορεί ο καθένας να υποβάλει τις σχετικές του προτάσεις για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή μας. Πρέπει να σημειώσουμε βεβαίως ότι οι επισημάνσεις που τουλάχιστον υποδεικνύει ο Δήμος Τρικαίων και η εταιρεία Τρίκαλα να γίνουν από τους ανθρώπους οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι για την ανάπτυξη όχι μόνο των τουριστικών καταλυμάτων και τις υπηρεσίες που παρέχουν, αλλά και για την γαστρονομία. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η γαστρονομία και ο τουρισμός μπορούν να πάνε παράλληλα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο το κομμάτι του τουρισμού στην περιοχή μας. Και θα πρέπει να προσθέσω εδώ κλείνοντας ότι υπάρχει εξέλιξη και μια προσπάθεια από την περιφέρεια Θεσσαλίας έτσι ώστε να αναδειχθεί το τουριστικό προϊόν του Θεσσαλικού διαμερίσματος ενιαίο και όχι αυτόνομα αναπεριφερειακή ενότητα. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και οι νέες κατευθύνσεις στον τομέα της κατάλυσης παρουσιάζονται στο 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, το οποίο θα φιλοξενεί μέχρι και αύριο το Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας. Αντώνης Μαυρίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το συμπόσιο αποτελεί εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες σταθερό σημείο αναφοράς για το επιστημονικό πεδίο. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ολομέλειες, προσκεκλημένες ομιλίες, παράλληλες συνεδρίες, παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών, poster sessions και σεμινάριο για υποψήφιους διδάκτορες. Οι συμμετέχοντες λοιπόν εδώ, ερευνητές και ερευνήτριες από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είναι και νέοι επιστήμονες και εκπρόσωποι της βιομηχανίας που παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα στον τομέα της κατάλυσης. Η πραγματοποίηση της διοργάνωσης στη Δυτική Μακεδονία, αναφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο ενεργειακού και παραγωγικού μετασχηματισμού της περιοχής, γιατί καλείται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, να πούμε, Ειρήνη, ναι, εδώ να παίξει έναν ρόλο πολύ ιδιαίτερο τώρα σε αυτή την περίοδο της απολιγνητοποίησης και της μετάβασης, που έχουμε μια σειρά από προβλήματα που προκύπτουν στην ανάπτυξη της περιοχής, στην παραγωγική κατεύθυνση αλλά και στην έρευνα, προκειμένου να βρούμε νέα σημεία παραγωγικής αναφοράς για να αναπτυχθεί η περιοχή σε μια περίοδο που μειώνεται ο πληθυσμός. Έχουμε προβλήματα στην ανάπτυξη. Υπήρχε ένας προσανατολισμός στο λιγνίτη που αυτός χάνεται επί της ουσίας, εξαφανίζεται, και πρέπει να βρεθούν νέοι τομείς και το Πανεπιστήμιο καλείται να παίξει καθοριστικό ρόλο, τουλάχιστον μέσα από θέματα που αφορούν εδώ τόσο τον ενεργειακό όσο και τον παραγωγικό ναι. μετασχηματισμό της περιοχής. Έτσι, ναι. καθαρή ενέργεια, υδρογόνα, αξιοποίηση του διεξουδίου του άνθρακα, ανανεώσιμα καύσιμα και περιβαλλοντική προστασία αποτελούν βασικά πεδία αυτού του επιστημονικού προγράμματος, αναδεικνύοντας έτσι τη συμβολή της κατάλυσης στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων. Στις κεντρικές ομιλίες να πούμε ότι συμμετέχουν ναι. καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Χημίας και Τεχνολογίας της Πράγας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος και το ΕΚΕΤΑ, με θεματικές από τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την αξιοποίηση της βιομάζας ως τεχνας φυσικών επιστημών Δημόκρητος και το ΕΚΕΤΑ, με θεματικές από τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την αξιοποίηση της

0: Ο ναός της Αγίας Ειρήνης στον κάμπο της Ικαρίας, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, Γιώργος Μπιτσαράς από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στην Ικαρία θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρηταίο μνημείο αυτό, το οποίο υπέστη τις σοβαρές ζημιές μετά τον ισχυρό σεισμό που είχαμε στις 30 του Οκτώβρη του 2020. Πραγματοποιήθηκαν το 2021 οι εργασίες άμεσης και προσωρινής στερέωσης του μνημείου. Το 2022 πραγματοποιήθηκαν και άλλες εργασίες για τη διασφάλιση της προσωρινής στατικής επάρκειας του ναού. Το 2024 έγινε η ανάθεση του Υπουργείου Πολιτισμού για την εκπόνηση των απαιτούμενων εξειδικευμένων μελετών για την οριστική προστασία και αποκατάσταση. Το 2025 εγκρίστηκαν τόσο η αρχιτεκτονική αλλά και η στατική μελέτη στερέωσης, καθώς και η τεχνική έκθεση για τη συντήρησή του και ανάδειξη των τοιχογραφιών του. Τώρα έχει ολοκληρωθεί και η οικονομικο-τεχνική μελέτη του έργου. Φτάνει τον προϋπολογισμό περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί σε συνεργασία με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Και όπως δηλώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή διαθέτει πλήρη μελετική οριμότητα, θα υποβάλει χωρίς καθυστέρηση αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα με τη δημοσίευση μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, γιατί το πρώην δημοτικό σχολείο στο Μπούρτζι της Σκιάθου μετατρέπεται σε πολιτιστικό κέντρο. Καλό σου μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω από το ανακοίνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία θα διαθέσει 2.967.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Θεσσαλία 21-27. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την αποκατάσταση του παλιού σχολείου, την ενίσχυση και αναδιαμόρφωση του δευτέρου κτηρίου, καθώς και παρεμβάσεις στον περιβάλλοντο χώρο του νησιού, αυτού του μικρού νησιού. Το πρώην δημοτικό σχολείο είναι χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Και βέβαια το Μπούρτζι έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και όπως είπε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, στόχος αυτού του έργου είναι να προστατευτεί και να αναδειχθεί η ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά της Σκιάθου. Όπως είπε, βασικός στόχος της πράξης είναι να διασωθεί και να προστατευτεί και να αναδειχθεί η αρχιτεκτονική και ιστορική κληρονομιά του νησιού.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στον πολιτισμό μας τώρα. Αφιερωμένο στην τέχνη του κουκλοθέατρου αλλά και τη σύμπραξή της με άλλες τέχνες, είναι το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου στην Καλαμάτα που διοργανώνει η πειραματική σκηνή της πόλης. Παίρνει τον Μπρί στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παίρνει, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στο ρυθμό λοιπόν του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου βρίσκεται αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο η Καλαμάτα, καθώς ανοίγει αύριο τις πύλες της η φετινή 10η διοργάνωση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων και εκδηλώσεων. Το φεστιβάλ συστήνει στο κοινό τον μαγικό κόσμο του κουκλοθεάτρου που δίνει πνοή στα άψυχα αντικείμενα, συνδυάζοντας όλες τις τέχνες, μουσική, χορό, τραγούδι, οικαστικά. Στόχος του φεστιβάλ είναι η προβολή ποικίλων και πρωτοπόρων καλλιτεχνικών τάσεων και τεχνικών του κουκλοθεάτρου με παραστάσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Η φετινή επετειακή διοργάνωση δίνει μεγάλη έμφαση στις καινοτόμες παραστάσεις, στην προβολή σημαντικών Ελλήνων και ξένων δημιουργών, στη στήριξη των νέων καλλιτεχνών αλλά και στις διαφορετικές τεχνικές παρουσίασης, κατασκευής και εμψύχωσης της θεατρικής κούκλας. Επιδιώκοντας επίσης την εξωστρέφεια, το Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας περιλαμβάνει ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά εργαστήρια, καθώς και δωρεάν παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους, σε πάρκα, σε χώρους πολιτιστικών καφέ, σε αίθουσες λεσχών φιλίας, ειδικά σχολεία, μουσεία, αλλά και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Τη Δημητσάνα, τη Συμφαλία, τον Ναύπλιο, τα Φιλιατρά, την Τρίπολη, τη Σπάρτη, το Άργος και την Κόρινθο. Να σημειώσουμε, Ειρήνη, κλείνοντας, ότι το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι παραστάσεις με εισιτήριο στα 7 και 5 ευρώ φιλοξενούνται στο Πνευματικό και το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, ενώ στις δωρεάν εκδηλώσεις και παραστάσεις δεν χρειάζεται δελτίο εισόδου. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρωινές ώρες θα καταστιάστατο στο Ιόνιο με βροχές και καταιγίδες, ενώ από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής αλλά και βόρειας χώρας. Από τη νύχτα του Σαββάτου ο καιρός θα επιδεινωθεί εκ νέου από τα δυτικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, καθώς θα αγγίξει τοπικά ακόμη και

στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι ασθενή στο Αιγαίο και στο Ιόνιο Νότι μέχρι και 5 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Μεγάλη ανησυχία για το περιστατικό στο περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων της Motorola Αγίου Θεοδόρου με 2 τραυματίες νωρίτερα το πρωί. Και μεγάλη ανησυχία βέβαια και για το περιστατικό στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο παραμένει κλειστό, ενώ συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι σε εγκαταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής που προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο σοβαρά τραυματίες κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου της Motorola στα δηληστήρια της Κορίνθου. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στοχευμένα μέτρα για να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο Θέρμανση, είπε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Όχι σε προώρες εκλογές και ανασχηματισμό, σημείωσε. Στο 5% πληθωρισμό το Σεπτέμβριο, σταθεροποιητικά οι τιμές των τροφίμων, μεγάλη αύξηση στα ενεργειακά προϊόντα σύμφωνα με την Ελστάτ. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία 2 νεαροί ηλικίας 22 και 18 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου χθες στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Στην Άβη πηλάει τον Νόμπελ Ειρήνης, πρώην υπατιαρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής. Και τέλος, βροχές κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, 29 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας, έδωσε ο Πρωθυπουργός σε πρωινή ραδιοφωνική του συνέντευξη. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι ακριβώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως επίσης θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε πολύ λίγο με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η αρχή για το ξέπλυμα δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις της Motorola Αγίου Θεοδόρου. Εκεί οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε ένα περιστατικό, υπήρξε έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου από εξωτερικό συνεργείο. Πάμε στην Πέγκη Μπρούσαλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να τονίσουμε ότι αυτό συνέβη σήμερα γύρω στις 11 το πρωί, ενώ γινόταν η συντήρηση μονάδας σε έναν αντιδραστήρα από τους εργολάβους, από συνεργείο εργολαβικό.
3: Βεβαίως. Πέγγι, ναι. Αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
4: Είναι σοβαρά τραυματισμένοι Τώρα νομίζω με ακούτε καλύτερα.
3: Κάπως καλύτερα. Για πάμε πάλι λοιπόν.
4: Ωραία.
3: Γιατί είχαμε,
4: λοιπόν,
3: είχαμε ένα μεγάλο κενό.
4: Έλεγα λοιπόν ότι αυτό συνέβη σήμερα το πρωί γύρω στις 11 από στον εξωτερικό χώρο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, ενώ γινόταν η συντήρηση μιας μονάδας ενός αντιδραστήρα. Σοβαρά τραυματισμένοι δύο άνθρωποι αλβανικής υπηκότητας, 43 και 50 ετών, μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της Κορίνθου με σοβαρά τραύματα με ιδιωτικά μέσα, με μέσα δηλαδή με ασθενοφόρο της εταιρείας Motor Oil, όπου βρίσκονται εκεί στην περιοχή, και αυτή την ώρα που μιλάμε, Γρηγόρη, μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τώρα, στην ουσία, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όλα συνέβησαν το πρωί, τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν χρειάστηκε να λάβουν παραπάνω βοήθεια από νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν και κάποιοι ελαφρύτεροι τραυματισμοί. Όλο όμως τον ενδιαφέρον έχει πέσει ουσιαστικά στους δύο ανθρώπους που κινδυνεύουν, γιατί είναι διασωληνωμένοι και μεταφέρονται, όπως είπα, στο Θριάσιο. Mm-hmm. Τώρα διαδικαστικά προβλέπεται και η σύλληψη του εργολάβου. Είναι 59 ετών ο εργολάβος, όπως έχουμε πληροφορηθεί. Όπως και την έρευνα εκεί που θα κάνει και την αυτοψία και το σώμα επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το ατύχημα. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, το οποίο το παρακολουθούμε.
3: Βέβαια.
4: Η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή που σας έδωσα νωρίτερα, ότι μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο οι δύο τραυματίες.
3: Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Πραγματικά υπάρχουν πολλά ερωτήματα για την υπόθεση αυτή. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου, σωστά?
4: Στο περιβάλλοντα χώρο και από εργολαβικό συνεργείο.
3: Από εργολαβικό συνεργείο. Peggy Brussels, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Ακούσαμε τη ρεπόρτερ μας, κυρίες και κύριοι, την Peggy Brussels, για αυτό το περιστατικό στις εγκαταστάσεις Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Τώρα, ο Δήμαρχος Λυτρακίου Γιώργος Γκιόνης μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 105,8 και στο Γεωργοπίκουλα. Για να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό.
5: Δεν ήταν με τη λειτουργία του διηγητηρίου, ήταν με το σέρβις που γίνεται, τη συντήρηση, οπότε ήταν από εργολάβους και τα λοιπά. Αυτή δεν υπήρχε ανατίναξη, δεν υπήρχε, με καταλάβετε, κάτι συνέβη εκεί πέρα μέσα συνεργεία. Δεν υπήρχε φωτιά, για να πούμε, εκδήλωση φωτιάς και τα λοιπά.
6: Γιατί διαβάζω εγώ για έκρηξη, γι' αυτό λέω.
5: Ναι, αλλά ήταν σε περιορισμένο χώρο μέσα, σε κάποιοι τραυματίες υπάρχουν, όντως είναι αλήθεια αυτό, αλλά περιμένουμε να δούμε την επίσημη ανακοίνωση τι έχει γίνει.
3: Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα με τη ραδιοφωνική συνέντευξη, την οποία παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε νωρίτερα το πρωί το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας. Έθεσε ως προτεραιότητα τη στήριξη της κοινωνίας εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Προανήγγειλε μέτρο ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος και εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει πρόσθετο χώρο παρεμβάσεων υπέρ νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Απάντησε δε στην κριτική Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι προτιμάει τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα, ενώ για τα ελληνοτουρκικά προέταξε τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος παρακολούθησε την συνέντευξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Και βεβαίως, πρώτη προτεραιότητα, όπως είπε, είναι η σημαντική παρέμβαση που περιμένουμε να ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, όπως είπε, που έχουμε μπροστά μας. Καλό μεσημέρι, Άγη.
7: Καλό μεσημέρι για μένα. Το ενεργειακό κόστος λοιπόν, αλλά και τα περιθώρια που υπάρχουν για νέα μέτρα, βρέθηκαν στο επίκεντρο των οικονομικών αναφορών του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο Sky. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε την ανάγκη να στηριχθεί η κοινωνία, αλλά έθεσε ως όριο την δημοσιονομική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη των αγορών. Όπως είπε, στην Ευρώπη συγκρούνται δύο προτεραιότητες: η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η ενίσχυση των πολιτών. Πιστεύω, είπε, πως θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό που ήδη έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς υπόψη και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω πως δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Η πρώτη προτεραιότητα, όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά είναι το δίζελ και μετά η βενζίνη. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες μέρες θα υπάρχουν ανακοινώσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να δούμε πώς πάνε τα πράγματα, τις τελικές τιμές, εκεί που θα κλείσουν και θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδεμα. Υπερασπίστηκε δε τη μείωση του δημόσιου χρέους, την οποία χαρακτήρισε ως μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες της οικονομικής πολιτικής. Αναφέρθηκε και στη φορολογική ελάφρυνση των νέων για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Και επανέλαβε πως το πολιτικό διακύβευμα είναι αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να μετατρέψει τη δημοσιονομική επίδοση σε ουσιαστική ανακούφιση των νοικοκυριών, ιδιαίτερα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και των πιέσεων που δέχονται από την ενέργεια.
3: Ωραία, πάμε να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά που έκανε στην πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής του, στη σημαντική παρέμβαση που, όπως είπε, που προανήγγειλε ο ίδιος στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Να ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
8: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα, διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
3: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός Άγη Βαγιάννου για την παρέμβαση που, όπως είπε, θα κάνει η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Ήταν το απόσπασμα από τη συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky. Τώρα, επίσης, έστειλε σταθές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.
7: Ακριβώς. Μάλιστα, αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, αναφέρε πως τα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ας πούμε, σε ελαφρύ σχηματισμό, αναφέρε χαρακτηριστικά, αλλά ούτε αυτό είναι συνήθιστο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσει στη σκηνή ότι έχουμε και μελτέμια. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο. Μάλιστα, ανέφερε και υπενθύμησε πως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν, αλλά παράλληλα σημείωσε πως ο ίδιος ως Πρωθυπουργός είναι εκείνος που έχει συναντηθεί με τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο. Για το καλώδιο, τόνισε πως θα πρέπει να αναποχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και ο ίδιος υποστήριξε πως το έργο πια έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση με χρηματοδότηση άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόμενος και στη συμμετοχή των γαλλικών κεφαλαίων. Έδωσε βέβαια ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ μετά και την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού.
3: Πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, να ακούσουμε λίγο τι είπε για το αεράκι, το ελαφρύ κυματισμό και το ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
8: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
3: Και επίσης, Άγη Βαγιάννο, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να γίνουν πρόωρες εκλογές και μάλιστα εξαπέλυσε βολές τόσο κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και κατά τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Ακριβώς. Μάλιστα, ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, δηλώσει πως θα προκαλεί εντύπωση πως ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος φιλοδοξεί να επιστρέψει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Υποστήριξε, όπως είπε, ότι η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35 με παραλαβές να προγραμματίζονται για το 29 και το 30, ενώ η Τουρκία παραμένει εκτός προγράμματος και αναρωτήθηκε αν ο κύριος Τσίπρας είχε αντιταχθεί κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης στην προοπτική πώληση αμερικανικών F-35 στην Τουρκία. Θυμάστε καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή αυτή να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία, γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία, είπε χαρακτηριστικά, ενώ δεν περιοριστήκε μόνο στην αμυντική πολιτική, συνέδεσε την διαδικασία αυτή με το ευρύτερο επιχείρημα πως η αντιπολίτευση ασκεί κριτική χωρίς να αναγνωρίζει, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, τις αλλαγές που έχουν γίνει στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Μερικές φορές είπε, έχω την αίσθηση πως κάποιοι, ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική, περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα. Σχολίασε αιχμηρά και μάλιστα είπε πως αυτή η κριτική είτε έρχεται από αριστερά είτε από τα δεξιά, θα τους συνιστούσε να είναι πιο προσεκτικοί. Απαντώντας δε στο αμέσως σαφώς στιγμές του Πρόεδρου του Πασόκ, κ. Ανδρουλάκη, σχετικά με την επιστολή που έστειλε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα, ενώ όπως είπε και εσύ, έστειλε εκ νέου ένα μήνυμα σταθερότητας, λέγοντας πως ο δύσκολο χειμώνας που μας περιμένει απαιτεί σταθερή κυβέρνηση και θα ήταν λάθος η χώρα να εκπέμψει ένα σήμα δυναμίας. Τόνισε πως η χώρα έχει κυβέρνηση με ισχυρή πλειοψηφία.
3: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα οδηγηθούμε λοιπόν σε προώρες κάλπες. Προτάσουμε τη σταθερότητα ενώψη δύσκολου χειμώνα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Να ακούσουμε την αναφορά του επίσης και τα πυρά κατά των προέδρων του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
8: Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτά τα οποία μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα. Περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρεγνιού Στρέτου 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να πάμε στα νεότερα που έχουμε και είναι πολλά και ενδιαφέροντα αναφορικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα στοιχεία προκύπτουν στη δικαστική έρευνα και το θάνατο του τραγουδιστή. Με απόφαση του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην εισαγγελέα του Ρυπάγου Χαράλα Μπουβουρλιώτη, δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής στηρίδας που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Εν τω μεταξύ, το πρωί κατέθεσε 19χρονη κόρη των δύο γιατρών ενώπιον του ανακριτή, η οποία φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ την ημέρα που ο Γιώργος Μαζονάκης έπαθε την ανακοπή, ενώ επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε τον Αύγουστο από τη μητέρα της σε πλασμαφαίρεση και ίδια. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια, Νέα Νικολάου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε βεβαίως με την απόφαση για δέσμευση όλης της περιουσίας του ζεύγου των γιατρών. Άννα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Θα περάσουν από κόσκινο όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής κατά πολέμησης μαύρου χρήματος του κυρίου Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Διατάχθηκε δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και μεταξύ των οποίων είναι και η τραπεζική σφυρίδα που διατηρεί το ζεύγος υποκατάστημα τράπεζα στο Κολονάκι. Η πολυθέληση διάταξη έχει ήδη διαβιβαστεί στην εισαγγελία και σύμφωνα με πληροφορίες στη διάταξη αναφέρεται ότι η αρχή ρητά συνενεί εκ των προτέρων στο άνοιγμα της σφυρίδας και την κατάσχεση του περιεχομένου που ενδεχομένως εντοπιστεί σε αυτή. Εκτός από τις εισαγγελικές αρχές, τα σχετικά έγγραφα έχουν αποσταλεί και στο κτηματολόγιο και σε ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία του ζεύγους των ιατρών, αλλά και να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Τυχόν ευρήματα από αυτές τις διαδικασίες μπαίνουν αμέσως στο καθεστώς της δέσμευσης και σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι έρευνες της ανεξάρτητης αρχής, εκτός από το ενδεχόμενο της διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επεκτείνονται και σε άλλα τρία αδικήματα. Και έτσι λοιπόν θα ερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί πράξεις όπως είναι η κακουργηματική απάτη, η φοροδιαφυγή και η αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Παράλληλα, είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Σήμερα το πρωί βρέθηκε στα δικαστήρια η 19χρονη κόρη του ζεύγους των ιατρών, η οποία κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης και φέρεται να υποστήριξε ότι αυτή η θεραπεία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Να θυμίσω ότι η κατηγορούμενη γιατρός στην απολογία της είχε αναφέρει ότι είχε υποβάλει την κόρη της σε πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη είπε ότι είναι αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΠ, δεν είδε όμως τον τραγουδιστή. Και ρωτήθηκε από την ανακριτή για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες.
3: Βεβαίως, πολύ σημαντικές εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Κρατάμε ότι από κόσκινο θα περάσουν, όπως μας είπες, όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννα Σκάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με εντολή του επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής κατά πολέμησης μαύρου χρήματος Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Και βεβαίως έχουμε και τα όσα σημαντικά προέκυψαν από την κατάθεση της 19χρονης κόρης του ζευγαριού. Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα κλειστό παραμένει, κυρίες και κύριοι, από σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Πολύ σημαντικό θέμα και αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά εδώ στην Αττική. Γιατί διενεργούνται τεχνικοί έλεγχοι σε καταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής που προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μέχρι να δοθεί το πράσινο φως για επαναλειτουργία των σχολείων, τα μαθήματα θα γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Πάμε στο ρεπορτέρ μας Γιώργο Κοβό, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν χθες κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, όταν υπήρξε ξανά καταγγελία για οσμή αερίου στα σχολεία της Γράβας. Οπότε από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστό σήμερα το σχολείο, να προχωρήσουν νέοι έλεγχοι εντός και εκτός των σχολικών συγκροτημάτων. Μάλιστα, όπως μας είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με αποκορύφωμα την Κυριακή, όταν θα φτάσει εδώ και κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μηχανική από το ΤΕΕ, όπου θα ελέγξουν και εκείνοι τα κτίρια. Μέχρι στιγμής, όσες μετρήσεις έχουν γίνει, δεν έχουν δείξει κάποιο ίχνος διαρροής. τόσο σήμερα όσο και την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά και τις δύο προηγούμενες φορές οι οποίες είχαν αναφερθεί, κατά τις οποίες είχαν αναφερθεί, είχε αναφερθεί αυτή η οσμή φυσικού αερίου, μιλάμε για τις 16 Σεπτεμβρίου και για τις 21 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα στις 21 Σεπτεμβρίου είχε χτυπήσει και ο συναγερμός που προειδοποιεί για διαρροή φυσικού αερίου, όμως αποδείχθηκε ότι ήταν false alarm, ότι χτύπησε από λάθος. Μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια όλων των ελέγχων που έχουν γίνει όλες αυτές τις φορές, δεν είχε εντοπιστεί κανένα ίχνος διαρροής. Στόχος του Δήμου, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Δούκας, είναι μέχρι και την Κυριακή να καταφέρουν να διαπιστωθεί εάν είναι ασφαλές το να επιστρέφουν τα παιδιά από τη Δευτέρα. Θέλουν τη Δευτέρα δηλαδή τα παιδιά να βρίσκονται πίσω στις θέσεις τους. Αν δεν καταστεί αυτό εφικτό, θα συνεχίσουμε την εκπαίδευση.
3: Και υπάρχουν και πολλά ερωτήματα και για αυτή την υπόθεση, Γιώργο, γιατί ήταν μέρες που υπήρχε αυτό το περιστατικό, έτσι, αυτή η οσμή. Ήταν και πιο
10: είναι μέρες, δεν είναι συνεχόμενες μέρες.
3: Όχι, βέβαια.
10: Είναι αναδιαστήματα.
3: Αναδιαστήματα, αλλά ωστόσο υπάρχει.
10: Μια εικασία ότι μπορεί να οφείλεται σε εργασίες που γίνονται στα ράτσες κτηρίων για αμόνωση. Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών χρησιμοποιείται προπάνιο. Όμως, μιλώντας με τεχνικούς που κάνουν τέτοιες εργασίες, μονώσεις, μας είπαν ότι χρησιμοποιούν προπάνιο, αλλά το ανάβουν με αποτέλεσμα να μην μυρίζει. Το χρησιμοποιούν για να κάψουν πράγματα, να κάψουν τα υλικά που βάζουν πάνω. Άρα δεν υπάρχει πιθανότητα οσμής από εκεί.
3: Γιώργο Κοβέση, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου και υπογράμμισε την ανάγκη να μην υπάρξει μετακύληση ευθυνών. Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, ζήτησε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
11: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι σήμερα που μιλάμε. Και το φυσικό αέριο έχει προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν χρειαστούν, που ακόμα δεν έχουν καταλήξει, αν χρειάζεται από την πληροφόρηση που έχω, θα γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει για την ώρα.
3: Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, λοιπόν, ζήτησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια των μαθητών, τόνισε από την πλευρά του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρης Δούκας.
12: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
3: Αυτά λοιπόν και από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Στο ίδιο μήκος ήταν και ο Θωμάς Γεωργιάδης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Νεακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Air News Radio 105,8. Για να τον ακούσουμε.
13: Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όλο το συγκρότημα είναι κλειστό. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ, κάτω ξεκινήσαμε και η κατεύθυνση ξεκινήσαν οι έλεγχοι και η κατεύθυνση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν πια ότι μέχρι την Κυριακή το απόγευμα να έχουμε την εξής απάντηση. Ότι μπορούμε να ανοίξουμε, ότι μπορούμε να συνεχίσουν, μπορούν να μπουν οι μαθητές μέσα στο σχολείο και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κανένας και να συνεχιστεί εντελώς όλοι οι έλεγχοι που μπορούν να γίνουν μέσα στο συγκρότημα. Δεν θα επιτρέψουμε να μπουν τα παιδιά μέσα με συνθήκες την παραμικρή αμφιβολία ότι υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος.
6: Θαύμα. Υπάρχει οσμή αυτή την ώρα που μιλάμε? Όχι.
13: Καμία.
6: Έχει σταματήσει.
13: Από την περασμένη Παρασκευή δεν υπάρχει οσμή εδώ.
6: Okay.
3: Αυτά λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, ακούσαμε και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας σε διαφορετικό μήκος. Ωστόσο, ο Κώστας Μπακογιάννης επικρίνει τη στάση του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα σχετικά με το ζήτημα της έντονης οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Όπως τονίζει η ανακοίνωση της παράταξής του, η Αθήνα Ψήλα, ο κύριος Δούκας πετάει την μπάλα στην εξέδρα, καθώς εδώ και τρεις εβδομάδες δεν έχει καταφέρει να διερευνήσει πλήρως, πόσο μάλλον να επιλύσει το ζήτημα. Και μάλιστα ο κύριος Μπακογιάννης καλεί τον κύριο Δούκα να επιληθεί του θέματος, ας κάνει επιτέλους ο κύριος Δούκας στη δουλειά του, αναφέρει χαρακτηριστικά. Εχμές για τα αντανακλαστικά του Δήμου Αθηναίων άφησε η πρόεδρος Ένωσης Γονέων του 5ου Διαμερίσματος της Αθήνας, Μαρίζα Κιτάνη, που μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
14: Η πρώτη αναφορά που έγινε και επίσημα στο Δήμο Αθηναίων από τη διευθύντρια του συγκεκριμένου σχολείου που εντοπίστηκε η οσμή έγινε 16 Σεπτεμβρίου. Στις 21 Σεπτεμβρίου χτύπησε κάποιος από τους ανιχνευτές αερίου που βρίσκονται στο λεπτοστάσιο. στις 2 Οκτωβρίου ήταν η τρίτη, το τρίτο περιστατικό οσμής εδώ. Η διευθύντρια του γυμνασίου του συγκεκριμένου με δική της πρωτοβουλία και πρώτον στην ποινή της πήρε τα παιδιά του σχολείου και τα έβγαλε από το χώρο του συγκροτήματος.
15: Συγγνώμη, η εκένωση όμως είπατε ότι ήταν αυτοσχέδια, δεν την αποφάσισε κάποιος.
14: Με αυτό λέμε. Λέμε ότι τα αντανακλαστικά του Δήμου, όταν έχεις ένα τρίτο συνεχόμενο περιστατικό οσμής αερίου, τουλάχιστον λες, παιδιά, φύγετε, να έρθουν τα συνεργεία μου. Ο Δήμος έμεινε στο εγώ ενημέρωσα την εταιρεία και τελεία. Δεν υπήρχε δηλαδή επόμενη ενημέρωση και είναι εύλογα τα ερωτήματα. Μυρίζει οσμή. Τι είναι αυτό, τι ελέγξατε, τι βρήκατε, δεν θα δώσει μια τεχνική έκθεση. Αυτός που κάνει τον έλεγχο δεν θα δώσει κάποιο πιστοποιητικό.
3: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στη Σύνοδο Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου μεταφέρεται το ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές αποφάσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, καθώς τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία συναντούν τις επιβιλάξεις της Κομισιόν, η οποία όμως τις εξετάζει. Στο χθεσινό Eurogroup, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέβρασε τις επιφυλάξεις της σε μια νέα γενικευμένη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων και συνεδριάζει το μεταξύ σήμερα το ECOFIN. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έλενα, να περιμένουμε αποφάσεις την επόμενη εβδομάδα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι. Πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, και το λέμε για πρώτη φορά, ότι χθες το Eurogroup η Ελλάδα έκανε μια πολύ σημαντική παρέμβαση και έλαβε στήριξη από πολλές χώρες, όχι μόνο από τον Νότο, αλλάζοντας το κλίμα. Τώρα, τι ζητάει η Ελλάδα? Στη ρήτρα διαφυγής που υπάρχει τώρα και περιλαμβάνει μόνο μέτρα ενεργειακής ανθεκτικότητας, δηλαδή επενδύσεις, μπαταρίες, να μπορούν να περιληφθούν και μέτρα στήριξης προς ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και σε αυτό το επιχείρημα, πρέπει να σου πω, της χώρας μας, φαίνεται να συμφωνούν τα περισσότερα κράτη, καθώς δυσκολεύονται να ενσωματώσουν τα στοχευμένα μέτρα που και εκείνα έχουν πάρει στη ρήτρα και θέλουν να μπορούν να εξετάσουν σε αυτά τα μέτρα στήριξης αντί για γενικές επενδύσεις λόγω της υφιστάμενης κατάστασης. Η αποτίμηση της συζήτησης για το θέμα είναι θετική. Υπάρχει δρόμος, όπως μας λέει ο αξιωματούχος, μπροστά μας με τον μετασχηματισμό αυτής της πρότασης της Κομισιόν που θέτει η Ελλάδα. Και πρέπει να σου πω ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι είμαστε κοντά. Θα συζητηθεί σίγουρα σε πολιτικό επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Και αναμένεται να δούμε. Κάποιοι μιλούν για ότι μετράμε αντίστροφα ενδεχομένως και για πιθανό πράσινο φως. Θέλω να σου πω, επειδή είμαι στο Λουξεμβούργο, ότι είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση και οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούν τις πιέσεις στις τιμές ενέργειας, ενώ αναμένεται να εγκριθεί και η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια για την Ελλάδα, που είχε πάρει το πράσινο φως της Κομισιόν, βέβαια, και σήμερα αναμένεται να γίνει η έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Οπότε είναι πιθανόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, την επόμενη εβδομάδα να έχουμε πιο χειροπιαστά μέτρα και παρεμβάσεις και αποφάσεις από τους 27, έτσι, από τις Βρυξέλλες.
16: Ναι, βέβαια. Εξάλλου είναι το νούμερο ένα ζήτημα, το ζήτημα της ενέργειας.
3: Γιατί είμαστε πρώτο πυλών του χειμώνα και δεν υπάρχει και χρόνος δηλαδή για άλλες καθυστερήσεις. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λουξεμβούργο. Ακούσαμε την ανταποκριτικά μας, κυρίες και κύριοι. Έχει πάει στο Λουξεμβούργο που συνεδριάζει σήμερα και το ECOFIN. Ο χειμώνας, είπαμε και νωρίτερα, είναι μπροστά μας. Συνεχίσει οι συσκέψεις για το ύψος της επιδότησης στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Ακούσαμε νωρίτερα και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του το πακέτο γενναίων παρεμβάσεων που θα έχουμε, όπως είπε, την επόμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει συνολική επιδότηση 30 λεπτών αναλύτερο με τη συμμετοχή του κράτους και των δηληστηρίων, ώστε τελική τιμή στην Αντλία να περιοριστεί περίπου στο 1,60 ευρώ. Με βάση τις σημερινές τιμές, εάν η διάθεση ξεκινούσε τώρα χωρίς επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανση θα έφτανε στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Ο πρόεδρος του Συνδυασμού Πρατηριούχων Εμπορών Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα και ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ποια θα ήταν κατά την εκτίμησή του η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανση μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Για να τον ακούσουμε.
17: Η εκτίμησή μου είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο λόγω του ότι ανήκει στα μεσαία κλάσματα απόσταξης και ότι συμπαρασύρεται από την ανασφάλεια που υπάρχει για το πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ως πετρέλαια, θεωρώ ότι η τιμή εκκίνησης χωρίς καμία παρέμβαση αύριο το πρωί θα ήταν περίπου στο 1,90 με 1,93. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και σύμφωνα με αυτό που υπολογίζει η αγορά ότι θα επιδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά δηληστήρια, θεωρώ ότι η κίνηση του πετρελαίου θέρμανσης ήταν κάτω από 1,60. προσωπική μου εκτίμηση.
6: Ναι. Α, κάτω από ένα
17: δεν είμαι μάντης, αλλά από αυτά που ακούω ναι. αριστερά-δεξιά και την εμπειρία που έχω, αντιλαμβάνομαι ότι το πετρέλαιο, η παρέμβαση στο πετρέλαιο θα είναι πάνω από 30 λεπτά.
3: Κάτω από το 1,60 λοιπόν, η εκτίμηση του κ. Παπαγεωργίου θα είναι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Περιμένουμε να ακούσουμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Τώρα, μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Σημαντική επιτάχυνση σημείωσε ο αριθμός ανόδου του πληθωρισμού το Σεπτέμβριο φέτος, καθώς αυξήθηκε 5% σε ετήσια βάση από αύξηση 3,8% τον Αύγουστο και έναντι αύξηση 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025. Ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι δίνουν τα επίσημα στοιχεία?
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Έτσι είναι, όπως τα είπες, στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον περασμένο μήνα Σεπτέμβριο από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο και 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025, απόσταση η οποία δείχνει και το πόσο οξύνθηκε το πρόβλημα με τις τιμές μέσα σε ένα χρόνο. Βασικός τροφοδότης του πληθωρισμού η ενέργεια. Τις ανατιμήσεις στα καύσιμα να διαχέονται σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης, αν και στα τρόφιμα και ορισμένα είδη διατροφής δεν μεν υπήρξαν αυξήσεις τιμών, αλλά συγκρατημένες σε σχέση με τα ενεργειακά προϊόντα. Η κούρσα του πληθωρισμού δεν φαίνεται μάλιστα να σταματά εδώ, καθώς από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο, από μήνα σε μήνα δηλαδή, η αύξηση ήταν 2,1%. Εξέλιξη η οποία προϊονίζεται περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις το επόμενο διάστημα. Μέσα σε ένα χρόνο, Γρηγόρη, καταγράφηκαν μεγάλες ανατιμήσεις στον ηλεκτρισμό, 15%. Στο φυσικό αέριο έχουμε και ρεκόρ, 55,2%. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%. Στερεά καύσιμα 7%. Το πετρέλαιο κίνησης 38,8% αύξηση και η βενζίνη 22,5%. Επίσης, σε συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, τα μεταφορικά 3,5%. Άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά 2,6%. Αεροπλάνα, τα εισιτήρια, εδώ πετάνε αυτά ως συνήθως 22%. Ενίκια κατοικιών 5,9%. Επισκευή και συντήρηση κατοικίας 5,3% αύξηση. Τα πακέτα διακοπών 6,5%. Εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κηλικία, ταχυφαγεία. Εδώ η αύξηση στις τιμές είναι 5,7%. Τα ξενοδοχεία κόντεψαν 30%. 29,8% για την ακρίβεια.
3: Στα είδη διατροφής, Κώστα, τι έχουμε εκεί?
18: Εδώ εντάξει, έχουμε αυξήσεις μεν, αλλά όχι τόσο μεγάλες όσο στα ενεργειακά. Για παράδειγμα, στο ψωμί και σε άλλα προϊόντα αρτοπίας 2%. Το μοσχάρι προσπαθεί και αυτό να φτάσει τις τιμές στα ενεργειακά 12,3%. Χοιρινό 4,4%. Αρνί και κατσίκι 9,7%. Τα πουλερικά αύξηση 1,5%. Τα τυριά 1,2%. Τα ψάρια 11,5%. Και μάλιστα αν δούμε, Γρηγόρη, ομαδικά δηλαδή τις ομάδες αγαθών και υπηρεσιών, εδώ η έκρηξη είναι μεγάλη στη στέγαση. 14,7% πληθωρισμός στη στέγαση, λόγω κυρίως της αύξησης σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανση και στερεά καύσιμα. Και 11,3% είναι ο πληθωρισμός την ομάδα μεταφορές. Αυτή είναι η εικόνα.
3: Αυτή είναι η εικόνα, λοιπόν. Βεβαίως, περιμένουμε. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr με όλα τα στοιχεία αναφορικά με το που κινείται ο πληθωρισμός. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι τα τελευταία χρόνια, από το τελευταίο διάστημα και το τελευταίο καιρό, γενικότερα υπάρχουν έντονες πιέσεις και στις τιμές των βασικών προϊόντων που διαμορφώνται στην αγορά λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί ακρίβεια. Πάμε στην Πινελόπη Μητουλιά, την άρμοδη συντακτριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καταλαβαίνουμε ότι οι πιέσεις είναι ασφιχτικές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το θέμα είναι τι θέλουν να κάνουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Να περιμένουμε μια νέα, όπως λένε οι πληροφορίες, συμφωνία κυρίων για τις τιμές στο ράφι. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Πινελόπη Μητουλιά? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Πινελόπη Μητουλιά. Θα προσπαθήσουμε και πάλι για να μας δώσει το ρεπορτάζ με τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνονται λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους. Προς το παρόν, να δούμε τι γίνεται με τα πρόστιμα. Πρόστιμα που αγγίζουν το 1,3 εκατομμύρια ευρώ για παραβάσεις στην αγορά, επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, έπειτα από περισσότερους από 11.000 ελέγχους που διενεργήθηκαν το Σεπτέμβριο. Πάμε στον Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Άκη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εκτεταμένοι λοιπόν οι έλεγχοι από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Μέσα σε περίπου ένα μήνα, από αρχές δηλαδή Σεπτεμβρίου μέχρι και αρχές Οκτωβρίου, οι έλεγχοι ξεπέρασαν τις 11.000 και από ό,τι φαίνεται ήταν οι περισσότεροι από αυτούς έβγαλαν λαβράκια, διότι μιλάμε για πρόστιμα τα οποία έφτασαν περίπου τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ και κυρίως έχουν επιβληθεί αυτά τα πρόστιμα, αφορούν αυτά τα πρόστιμα, Γρηγόρη, τρεις κατηγορίες. 382.000 ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα για περιπτώσεις εσχροκέρδειας, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες παραβίασαν το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. 427.000 ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα για παραβίαση καταναλωτικής νομοθεσίας. Εδώ μπορεί να είναι διάφορα τα κρούσματα, είτε αθέμητες πρακτικές προώθησης προϊόντων, είτε παραπλανητικές εκπτώσεις, είτε παραπλανητικές διαφημίσεις. Είναι πολλά τα σημεία που κατά καιρούς εντοπίζονται. Και μία τρίτη περίπτωση αφορά σε μαϊμού, από μιμητικά προϊόντα δηλαδή. Πάνω από 54.000 τεμάχια εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις επιχειρήσεις που διακινούσαν τέτοια προϊόντα έφτασαν τις 483.000 ευρώ. Σύνολο λοιπόν 1,3 εκατομμύρια ευρώ είναι από τα μεγαλύτερα μπαράζ ελέγχων που έχει κάνει η ανεξάρτητη αρχή και όπως μας έλεγαν και στελέχη της, τους επόμενους μήνες οι έλεγχοι θα γίνουν ακόμα πιο εντατικοί. Μην ξεχνάμε ότι σε περίπου ένα μήνα, κάπου εκεί αν θυμάμαι καλά, έχουμε και Black Friday, μετά ακολουθούν οι γιορτές Χριστουγέννων. Μάλιστα. Άρα η αγορά θα δεχτεί πολλούς ελέγχους και περιμένουμε βέβαια το αποτέλεσμα από τον ελέγχο, Γρηγόρη.
3: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το αποτέλεσμα τι θα γίνει και εκεί θα δούμε τα στοιχεία. Και θα Σόπλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα και πάλι στην Πενελόπη Μητρούλια να συνδεθούμε, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει πρόβλημα γενικότερα με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι συμπιέζονται το τελευταίο διάστημα από τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνονται στην αγορά λόγω και του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση του Υπουργείου Ανάπτυξης? Υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Υπουργείο σκέφτεται να προχωρήσει σε νέα συμφωνία κυρίων με την αγορά για τις τιμές στο ράφι.
20: Καταρχήν, Γρηγόρη, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο και λήγει στο τέλος Οκτωβρίου. Λήγει η πρώτη φάση της, γιατί θα συνεχιστεί έως το τέλος του χρόνου και ήδη η Ειδική Γραμματεία για τον Έλεγχο της Αγοράς βρίσκεται σε επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό κωδικών που να συμπεριληφθεί στην Εθνική αυτή Πρωτοβουλία. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ενταγμένα 1.740 κωδικοί προϊόντων. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι 500 κωδικοί έχουν ήδη δηλώσει και πάλι οι επιχειρήσεις ότι θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρωτοβουλία έως το τέλος του χρόνου. Και πρέπει να πούμε από το 1.740 οι 300 περίπου είναι κωδικοί οι οποίοι θα αφαιρεθούν λόγω του ότι πρόκειται για σχολικά είδη τα οποία δεν θα ενταχθούν μέσα στην νέα πρωτοβουλία. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν μεγάλες πιέσεις στην αγορά για αυξήσεις τιμών, υπάρχουν ανατιμητικές πιέσεις και μάλιστα οι πρώτοι νέοι τιμοκατάλογοι με αυξημένες τιμές έχουν ήδη υποβληθεί στην ανεξάρτητη αρχή. Είναι, θα λέγαμε, ένα bread and fair που γίνεται μεταξύ της ανεξάρτητης αρχής και των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην περάσουν στην αγορά, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, οι ανατιμήσεις που προκύπτουν στα προϊόντα εξαιτίας κυρίως των καυσίμων, αλλά και εξαιτίας της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών. Να πούμε ότι ξέρουμε με βεβαιότητα πως σε ό,τι αφορά τα γαλακτοκομικά είδη έχουμε αυξήσεις από 7 έως 12%. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φέτα, η οποία επωλείται το 13 ευρώ το κιλό και πλέον είναι στα 16 και ενδεχομένως μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε και νέα αύξηση. Ενώ επίσης αυξήσεις πιέσεις υπάρχουν και από τα αρτοπία, τα οποία υφίστανται μεγάλη πίεση από το ενεργειακό κόστος. Όπως δηλώνουν οι αρτοποιοί, οι αυξήσεις του ενεργειακού κόστους είναι της τάξης του 35 με 40%. Έχουν απορροφήσει, όπως λένε, ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων αυτών, αλλά δεν μπορούν να συνεχίσουν επάπειρο. Και να κλείσω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί αποτρεπτικά στην αγορά σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις ο νόμος που υπάρχει, που προβλέπει, που δεν επιτρέπει τη διενέργεια προσφορών για διάστημα 3 μηνών μετά την αύξηση της τιμής ενός προϊόντος. Άρα, μάλλον θα πάμε έως το τέλος του χρόνου με όχι πολύ μεγάλες ανατιμήσεις, ανατιμήσεις επιμέρους προϊόντα, για να δούμε τα πράγματα λίγο πιο έντονα, πιο έντονες πιέσεις από την αρχή του επόμενου έτους. Και να κλείσω λέγοντας ότι σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, είναι χαρακτηριστικό ότι η Εθνική Πρωτοβουλία έχει λειτουργήσει, καθώς μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν αρνητικός μείον 0,2%.
3: Ναι, ακούσαμε νωρίτερα και τα στοιχεία. Πινελόπη Τούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 40 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Εκτός την ώρα τώρα να περάσουμε μια πολύ σημαντική είδηση. Στη διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικό ναύη Πυλά επωνυμήθηκε νωρίτερα το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθεί την ειρήνη και το δίκαιο και το διεθνές δίκαιο. Πάμε στην Εδωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή την βράβευση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
3: Ήταν στα φαβορί η ναύη Πυλάη, να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Δεν ήταν στα φαβορί και κάνει εντύπωση το γεγονός ότι βραβεύεται ένας άνθρωπος, ένα άτομο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προάσπιση του διεθνούς δικαίου. Αυτό επισημαίνεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, Γρηγόρη, και η σημαντικότητα αυτού του γεγονότος, γιατί στο παρελθόν έχουν βραβευτεί για το ίδιο λόγο διεθνείς οργανισμοί. Θέλει λοιπόν η Νορβηγική Ακαδημία, Επιτροπή για το Νόμπελ, να επισημάνει αυτό το γεγονός, ότι να εμπνεύσει τους ανθρώπους ότι μπορούν και σε επίπεδο ενός ατόμου να το πράξουν. Ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής ανέφερε αυτό ακριβώς, ότι σε μια εποχή που οι διεθνείς οργανισμοί για το δίκαιο δέχονται μεγάλες πιέσεις και παράλληλα υπάρχουν σε εξέλιξη πολλές πολεμικές συγκρούσεις, βραβεύεται μια γυναίκα, η Ναβί Πυλάη, η οποία έχει όλη της τη ζωή προσπαθήσει να κάνει αυτό ακριβώς, να προασπίσει το διεθνές δίκαιο αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Πυλάη, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της το 1967, όταν άνοιξε το δικό της δικηγορικό γραφείο, επειδή δεν έβρισκε κάπου αλλού δουλειά στην Νότια Αφρική λόγω του apartheid, λόγω της καταγωγής της, ήταν υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολέμησε κατά το apartheid, ενώ συμμετείχε σε πολύ σημαντικές δίκες όπως αυτή για την γενοκτονία της Ρουάντα. Υπήρξε δικαστής στο Νότο του Δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής, η πρώτη μη λευκή γυναίκα. Επίσης διατέλεσε δικαστής και μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης και σήμερα είναι μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου και ασχολείται με την υπόθεση της Μιανμάρ που κατηγορείται για γενοκτονία. Επίσης υπήρξε επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 στο 2014 και πρόσφατα επικεφαλής της Ανεξάρτητης Επιτροπής του ΟΗΕ που έβγαλε το πόρισμα για διάπραξη γενοκτονίας στη Γάζα, στα Παλαιστινιακά εδάφη. Η Ναβί Πυλάη λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα νομικός. Υπήρξαν και αντιδράσεις ανάμεσά τους της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που χαιρέτησε την βράβευσή της με το πολύ σημαντικό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά και ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος. Όπως επίσης υποψήφιος, αν και η λίστα αυτή είναι μυστική, υπήρξαν 274 υποψηφιότητες φέτος, Γρηγόρη, ανάμεσά τους ήταν και ο Ντόναλτ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος. Καθώς τον είχαν προτείνει τόσο το Ισραήλ όσο και το Πακιστάν.
3: Μάλιστα. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Επιστροφή στα δικά μας τώρα, στον απόϊχο της κόντρας ή του πολέμου που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση. Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, σε νέα του ανακοίνωση, αναφέρει ότι η Άννα Βύση παρέδωσε μοναδική αλληπεραξία στο έργο του και έχει το δικαίωμα να ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Καταλαβαίνουμε ότι ο πόλεμος τώρα πλέον εστιάζει στο ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων. Το νομικό πλαίσιο εξήγησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη είναι καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτισμικής κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
2: Συνεχίζεται η καλλιτεχνική ρήξη ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα και με την τελευταία ανακοίνωση του δικηγόρου της Άννας Βύση, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, αναφέρει ότι ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλας, το πρόσωπο της Άννας Βύση, βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άειλη υπεραξία στο έργο του. Διευκρινίζοντας παράλληλα πως έχει το δικαίωμα να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η Ειρήνη Σταματούδη, νομικός και καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, εξηγεί τι είναι η υπεραξία που αναφέρει ο κύριος Δημητρακόπουλος, επισημένοντας ωστόσο πως ο δημιουργός έχει τα δικαιώματα ενός τραγουδιού και όχι ο ερμηνευτής.
20: Αυτή η υπεραξία που λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος είναι το λεγόμενο συγγενικό δικαίωμα που προβλέπεται στο νόμο, δηλαδή προστασία της ερμηνείας και όχι της μουσικής και των στίχων που συνιστά απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα που ανήκει στον δημιουργό, δηλαδή στον Νίκο Καρβέλα. Δηλαδή, αν όντως πάει στα δικαστήρια ο κύριος Δημητρακόπουλος, όπως λέει, θα χάσει την υπόθεση. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένα δικαστήριο ποτέ να υποχρεώσει ένα δημιουργό να παρέχει άδεια για το έργο του, διότι αυτό είναι ο δικαιοπολιτικός λόγος, είναι ο πυρήνας του πνευματικού δικαιώματος. Το πνευματικό δικαίωμα είναι ένα απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα, όπως εγώ δεν μπορώ να σας υποχρεώσω να μου δώσετε το αμάξι σας για να κάνω βόλτα. Έτσι και η κυρία Βύση δεν μπορεί να υποχρεώσει τον κύριο Καρβέλα να της δώσει το έργο του για να το ερμηνεύσει.
2: Απαντώντας σε ερώτηση για το σάλο που είχε δημιουργηθεί το καλοκαίρι με την απαγόρευση του κληρονόμου του Μάνου Χατζηδάκη να ερμηνεύσει ο Μανώλης Μητσιάς το Γιάννη το Φωνιά, η κυρία Σταματούδη επεσήμανε ότι το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια δόθηκε καλός ή κακός. Είναι άλλο το δίκαιο και άλλο το δίκαιο. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο και το δίκαιο το κρίνει η κοινωνία.
20: Ο κύριος Μητσιάς απήγγειλε το τραγούδι γιατί ναι. Οι στίχοι δεν ναι. Ήταν του Χατζηδάκη, ναι. Οπότε είχε άδεια για να εκτελέσει τους στίχους. Δεν είχε άδεια για να εκτελέσει τη μουσική σύνθεση. Εκεί ο νόμος πραγματικά σου δίνει το δικαίωμα να απαγορεύσει σε κάποιον να εκτελέσει το έργο του. Αλλά να ξέρετε, όλοι εμείς και ιδίως οι καλλιτέχνες δικαζόμαστε στη συνείδηση του κοινού. Οπότε το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια καλώς δόθηκε ή κακώς δόθηκε. Ο νόμος είναι ένα πράγμα, είναι άλλο το δίκαιο. Και άλλο το δίκαιο, για να σας το πω έτσι. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο. Δίκαιο το κρίνει η κοινωνία. Για τις περίπτωσες του Χατζηδάκη, δεν είναι ο ίδιος δημιουργός, έτσι, είναι ο κληρονόμος.
15: Ναι.
20: Παίζει και αυτό το ρόλο του.
15: Βέβαια, βέβαια.
20: Δεν ξέρουμε αν ο ίδιος ο Χατζηδάκης που είχε γράψει αυτό το τραγούδι για τον κύριο Μητσιά θα το έκανε αυτό το πράγμα ή όχι.
3: Να φύγουμε τώρα από τον πόλεμο Καρβέλα Βύση, Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση και να πάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με την απόφαση που έλαβαν πριν από λίγο οι αλλοιείς, η οποία ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα σε κινητοποίησεις. Τι αποφάσισαν, πάμε στον Κώστα Μπούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισαν λοιπόν οι ψαράδες, Κώστα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Το βράδυ τα 60 σκάφη του στόλου της Μηχανιώνας θα αποβλέψουν για ψάρεμα. Μες. Αυτό αποφασίστηκε μετά την αναστολή της απεργίας πριν από λίγο. Η αναστολή θα ισχύσει μέχρι τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το ποσοστό της επιδότησης, που από ό,τι λένε οι ίδιοι ψαράδες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον να ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς τους. Και τι εννοούμε με αυτό? Όπως μας είπαν, η κάθε τράτα για να ψαρέψει για μία μέρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, χρειάζεται 1 με 1,5 τόνο πετρέλαιο. Όταν αυτός ο τόνος έκανε 600 ευρώ και σήμερα έχει ξεπεράσει τα 1.200 ευρώ, η αλληλεία καθίσταται ασύμφορη. Ζητούν λοιπόν οι ψαράδες να φτάσει το ποσό της επιδότησης στο λίτρο τουλάχιστον τα 50 λεπτά, όπως συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως λένε οι ίδιοι. Αυτό περιμένουν λοιπόν και αισιοδοξούν στην καλή θέληση της κυβέρνησης, η οποία είπε ότι είπε στις συναντήσεις που κάνανε ότι είναι μαζί τους και θα τους στηρίξει.
3: Να θυμίσουμε ότι λοιπόν, μόλις χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με ψαράδες χθες στη Χαλκιδική, αλλά και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και δεσμεύτηκαν για την επιδότηση του πετρελαίου. Έτσι, το νούμερο ένα θέμα που καίει τους αλλοιείς.
21: Ακριβώς, γι' αυτό αισιοδοξούν οι ψαράδες ότι θα τους καλύψει η κυβέρνηση τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να ψαρεύουν.
3: Αναστολή των κινητοποιήσεων λοιπόν. Κώστα Μπούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στο μέτωπο του Ρωσοκρανικού πολέμου. Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα τελευταία 24 ώρα από τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία. Με το Κίεβο να προειδοποιεί μια ισχυρή απάντηση. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, τι ακριβώς συμβαίνει?
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν είναι πρόθυμες να βοηθήσουν την Ουκρανία μετά από τη ρωσική βομβιστική επίθεση που σκότωσε τουλάχιστον 35 ανθρώπους στα ανατολικά, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από τις ρωσικές επιδρομές σε 2-24 ώρες σε 78. Να θυμίσουμε ότι η επίθεση της Πέμπτης με στόχο λεωφορείας που μετέφεραν πολίτες στην πόλη Κραματόρσκ ήταν η πιο φωνική μεμονωμένη επίθεση μέχρι στιγμής φέτος και όδησε τις αρχές να αναστείλουν τις δημόσιες συγκοινωνίες. Τόσο το Κραματόρσκ όσο και το Σλαβιάνσκ είναι βιομηχανικές πόλεις κοντά στην πρώτη γραμμή και αποτελούν τον πυρήνα της ζώνης φρούριο της Ουκρανίας στην περιοχή του Ντονέτσκ. Να πούμε ότι οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται την ώρα που στο Μαϊάμι σήμερα οι Ουκρανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συνομιλήσουν με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ Τζάρετ Κούστνερ για την εξέλιξη των συνομιλιών για το Ουκρανικό. Ο Μάρκο Ρούμπιο, κλείνοντας, Γρηγόρη, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε επικίνδυνο διέξοδο, αλλά η Ουάσιγκτον παραμένει προσιλωμένη στην εξέβρεση ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης.
3: Μακάρι να επέρθει γρήγορα αυτή η ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης. Από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο τώρα να φύγουμε και να πάμε στις Βρυξέλλες, είχαμε επεισόδια πριν από λίγο.
4: Ναι, έτσι ακριβώς. Συγκρούσεις με την αστυνομία που έκανε χρήση δακρυγόνων και με διαδηλωτές. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατέβει σήμερα στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα λιτότητας που προωθεί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Δεν θα δεχτούμε καμία επιβάρυνση σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, λένε οι διαδηλωτές, που προγραμματίζουν νέα κινητοποίηση τη Δευτέρα, νέα γενική απεργία την ερχόμενη Δευτέρα. Και να πούμε ότι οι διαδηλώσεις για τη λιτότητα πραγματοποιούνται μετά από μία εβδομάδα ένταση στη Λιέγη και σε άλλες μεγάλες πόλεις του Βελγίου, με φοιτητικές κινητοποιήσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες και στη Γαλλία, Γρηγόρη.
3: Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τις Βρυξέλλες και τις επεισοδιακές συγκεντρώσεις, πάμε στο Καστελόριζο. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου πραγματοποιεί επαφές με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για να ενημερωθεί για τις ανάγκες των κατοίκων στο ακριτικό νησί. Ο Γιώργος Αθανασίου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι από το ακριτικό και ελληνικότατο Καστελόριζο, που εξακολουθεί να δει το καλοκαίρι του 2026 με πάρα πολλούς τουρίστες, πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, και ανάμεσα σε αυτούς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ήρθε για να κάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, επισκέψεις με τοπικούς φορείς. Επισκέφθηκε πρώτα απ' όλα, αφού φτάσαμε εδώ, αεροπορικός από την Ρόδο, επισκέφθηκε το σχολείο του νησιού. Μετά πήγε η στρατιστική διοίκηση και τον περιμένουμε τώρα προκειμένου να επισκεφτεί το ιατρικό κέντρο του νησιού, προκειμένου και εκεί να ενημερωθεί για το τι και πώς. Αύριο έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεγίστης, ο οποίος βρέθηκε στο αεροδρόμιο, υποδέχτηκε τον κύριο Ανδρουλάκη και τη συνοδεία του και αμέσως μετά συνόδευσε τον κύριο Ανδρουλάκη, καλώς κακώς, που δεν είχε άλλο να κάνει. Άλλωστε είναι ο μεγάλος οικοδεσπότης του κύριου Ανδρουλάκη σε αυτή εδώ την περιοδία και αναμένουμε να έρθει στο ιατρικό κέντρο και φαντάζομαι ότι σε λίγο θα είναι εδώ, γιατί αλήθεια ότι έχουμε ξεφύγει λίγο από το πρόγραμμα. Ωστόσο, αυτά που άκουσε και αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα σε αυτό το πολύ όμορφο γραφικότατο ελληνικό νησί.
3: Βεβαίως. Γιώργο Θανασίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Τέλος στα μετρητά για τις αγορές με αντικαταβολή μέσω Courier, προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο έχει τεθεί

0: Δεν είμαστε ενήμεροι για ποιο λόγο πρώτα απ' όλα έχει προβεί σε αυτή την κίνηση. Είναι θεμητή η απόφαση να προχωρήσουμε προς το ηλεκτρονικό χρήμα, ηλεκτρονικές πληρωμές και να αφήσουμε τα μετρητά, αλλά και τα μετρητά νόμιμος τρόπος πληρωμής είναι. Έτσι κι αλλιώς στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, αν αυτό σκεφτεί η κυβέρνηση. Ό,τι φεύγει με μέσο courier πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη, τελεία.
1: Ναι.
0: Αυτό που προβληματίζει λοιπόν τον εμπορικό κλάδο και τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ότι τώρα θα αναγκαστούν οι επιχειρήσεις όλες να πληρώνουν τις προμήθειες στις τράπεζες. Αντί μετρητών που δεν υπήρχε κόστος.
2: Ναι.
0: Από τη μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά που μας προβληματίζει είναι ότι οι courier για να εξοπλίσουν τους ανθρώπους τους όλους με POS για να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές θα αυξήσουν το κόστος. Ποιος θα το πληρώσει το κόστος αυτό, ο καταναλωτής, οι επιχειρήσεις? Η πρόταση λοιπόν είναι, εφόσον αντικαθιστούμε τα μετρητά με ηλεκτρονικές πληρωμές έως 500 ευρώ, να μην υπάρχει χρέωση προμήθειας προς τις τράπεζες.
3: Τώρα να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Μια σημαντική διεθνής διάκριση απέσπασε η σειρά της ΕΡΤ «Το Παιδί», η οποία αναδείχθηκε καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2026 στα Seoul International Drama Awards. Έπειτα από 20 διοργανώσεις, ο θεσμός έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία για την ανάδειξη και την προβολή τηλεοπτικών σειρών και τηλετενιών από όλο τον κόσμο. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 452 παραγωγές από 46 χώρες, μεταξύ των οποίων σειρές και τηλετενίες του Netflix, της HBO και της Apple TV. Στην τελετή υπονομής της Σεούλ παραβρέθηκαν ο σεναριογράφος της σειράς Παναγιώτης Ιωσιφέλης, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος και ο πρόεδρος της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος παρέλαβε το τιμητικό βραβείο. Κατά την παραλαβή του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ αναφέρθηκε στη σημασία της διεθνούς αναγνώρισης της ελληνικής μυθοπλασίας, καθώς και στη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη τηλεοπτική παραγωγή. Η διάκριση του πεδίου αποκτά ιδιαίτερη αξία αν αναλογιστούμε το υψηλό επίπεδο του φετινού ανταγωνισμού, με 352 παραγωγές από 46 χώρες να συμμετέχουν στη διοργάνωση. Συνεχίζει, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος. Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος συνεχίζει με όραμα, σχέδιο και εξωστρέφεια να επενδύει στην ποιότητα και σε περιεχόμενο υψηλών προδιαγραφών, φιλοδοξώντας να διευρύνει το αποτύπωμα της δημόσιας τηλεόρασης σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος μας, όπως είπε ο πρόεδρος ΣΕΡΤ, είναι μια σύγχρονη δημόσια ραδιοτηλεόραση ανοιχτή στον κόσμο και ικανή να μεταφέρει την ελληνική δημιουργία σε κάθε γωνιά του. Τώρα, με περισσότερες από 18 εκατομμύρια προβολές στο Netflix, το παιδί κατάφερε να κερδίσει όχι μόνο το ελληνικό κοινό, αλλά και τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή, στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συνδυάζει το ρεαλισμό με το παράλογο. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού και μια πρώην πρωταθλήτρια του ταϊκβοντό, οι ζωές των οποίων διασταυρώνονται με απρόβλεπτο τρόπο. Στη φετινή διοργάνωση υπήρχε ακόμα μια ελληνική υποψηφιότητα, εκείνη του Βαρδί Μαρινάκη για τη σκηνοθεσία της σειράς «Η Μεγάλη Χήμερα». Μετά την σημαντική διεθνή βράβευση, το παιδί θα επιστρέψει με νέο κύκλο 8 επεισοδίων, τα οποία προγραμματίζεται να προβληθούν στο Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027. Εκτός συνόρων και πάλι τώρα, σε ζωντανή μετάδοση θα γίνει η εκτέλεση του θανατοπινίτη στρατιωτικού γιατρού Νιντάλ Χασάν, ο οποίος δολοφόνησε 13 ανθρώπους σε στρατιωτική βάση στο Τέξας το 2009. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου και πάλι. Μιλάμε για μια ανακοίνωση που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, ήδη, Έλενα.
4: Η οποία ανακοίνωση λοιπόν έγινε από τον Πιτ Χέξετ και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα γίνει στο Fort Hood στη 1 το μεσημέρι στις 3 Δεκεμβρίου, στο σημείο δηλαδή και την ώρα ακριβώς που έγινε και η ένοπλη επίθεση του Χασάν το 2009, σκότωσε 12 στρατιώτες και έναν πολίτη και τραυμάτισε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε σε θάνατο. Άρα ο Πιτ Χέξετ είπε ότι θα τιμωρηθεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θα σκοτωθεί από εκτελεστικό απόσπασμα ακριβώς την ίδια ώρα και στο ίδιο σημείο. Να πούμε ότι πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση Αμερικανού στρατιώτη από εκτελεστικό απόσπασμα από το 1945 και βεβαίως έχει προκαλέσει αυτή η απόφαση πολλές αντιδράσεις και από τους δημοκρατικούς αλλά και από πολλούς αναλυτές που αναφέρουν ότι είναι πολύ λίγες οι χώρες στον κόσμο που κάνουν δημόσιες εκτελέσεις, ανάμεσά τους το Αφγανιστάν, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα.
3: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ.
5: Αθλητικό δελτίο.
3: Ώρα για μια γρήγορη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Με το μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τη Φενέρμπαχτσε. Απόψε, σκητάλη παίρνει ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Πάντα, Τάσο Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Αίτητος με το 4-4 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε 92-74 της Φενέρ στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Χέις Ντέιβις και Λεσόρα από 19 από τους ήταν οι πρώτοι σκορές.

0: για τους φάσινους κόντρα στην Ανατολού Εφές. Απόψε σαν Λαρίνα ο Ολυμπιακός με στόχο τι άλλο την τρίτη νίκη του στα τέσσερα παιχνίδια. Μία και τέταρτο τζάμπο του αγώνα θα καλυφθεί από την Έλα Σπορ και από την Νόβα. Γρήγορη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Τάσο Επιτρόπου.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
3: Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, πιθανώς ισχυρές στα βορειοδυτικά, κυρίως από το βράδυ. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 26 με 28 και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Η άνεμη κυρίως νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία του ηχητικού ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού επομένως, σήμερα η Κοντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτή την πολύ ιδιαίτερη τραγουδοποιό, την Valerie June, που πραγματικά έχει η δική της μουσική ταυτότητα, συνδυάζει έτσι με έναν περίτεχνο τρόπο τα roots, τη soul και τα blues, από το άλμπουμ της Pushing Against the Stone που κυκλοφόρησε το 2013, και με το κομμάτι Wanna Be On Your Mind σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 3 μεσημεράκι Παρασκευής 9 Οκτωβρίου. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Λουκία Σούπουλη συνεχίζει με λόγια και μουσικές μέχρι τις 4. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε όλους.

και Joy Crooks, Always on Your Side και Cosmos 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Ήδη ανταλλάσσουμε τα γραπτά μας μηνύματα μέσα από το Viber του σταθμού. Είναι γνωστό αυτό, Cosmos Radio, δύο λέξεις με K. Έτσι βρίσκεται την παρέα μας και τα λέμε εκτός αέρα. Βρετανική down tempo το προηγούμενο, γαλλική trip hop τώρα. Από το μακρινό 2000 εις Πορτοκάντες.

Boys, Πορτοκάντες εδώ στον κόσμο 93,6 και το Half No Jazz Club ανοίγει τις πόρτες του για 46η σεζόν, συνεχίζοντας μια μακρά διαδρομή που το έχει καθιερώσει ως σημείο αναφοράς για την jazz αλλά και για τη live μουσική στην Αθήνα. Τη νέα του σεζόν εγκαινιάζει με έναν καλλιτέχνη διεθνούς ακτινοβολίας, τον επί δύο συνεχόμενες χρονιές υποψήφιο για Grammy, βραζιλιάνο κιθαρίστα, συνθέτη και ενορχιστρωτή, τον Τσίκο Πινιέρο, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μαζί με το εξαιρετικό κουαρτέτο του, και μαζί του στην μπάντα ένας από τους κορυφαίους πιανίστες της Νέας Υόρκης, ο Χίλιο Άλβες. Από την Παρασκευή λοιπόν 9 έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου η βραζιλιάνικη μουσική παράδοση συναντά την τζαζ αλλά και την κλασική μουσική σε μια έναρξη αντάξια της ιστορίας του Half No Jazz Club. Αν μπείτε στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936, εκεί θα βρείτε και θα διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για αυτό το live του Τσίκο Πινιέρο για το live της Κυριακής. Κάντε ένα like, αφήστε και το σχόλιο σας και αυτομάτως συμμετέχετε στον διαγωνισμό.

Λίγο πριν ακούσαμε το Restless Heart του Jonathan Jeremiah από το album Horse Power for the Streets. Το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας ήταν του David Bowie βεβαίως, και μάλιστα από την πρώιμη καριέρα του από το 1968, In the Heat of the Morning. Υπέροχος Curtis Harding, για τη συνέχεια αυτός από το 2018 ακούμε το Where We Are.

Where we are, Curtis Harding, 26 λεπτά μετά τις 3. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με τις Woomax Sisters και αυτό το φανταστικό κομμάτι με τίτλο All Around, όπως είναι και ο τίτλος του ντεμπού του άλμπουμ τους. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4 στην παρέα σας. Είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ευρωπαϊκό πράσινο φως αποκλειστικά για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, τονίζει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στο 5% ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο. Σταθεροποιητικά οι τιμές των τροφίμων, μεγάλη αύξηση στα ενεργειακά προϊόντα σύμφωνα με την Ελστάτ. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλληλείς. Αναμένουν τις κυβερνητικές εξαγγελίες των επόμενων ημερών. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι μετά από εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η βράβευση της Νάβη Πιλάη για τον Νόμπελ Ειρήνης νομιμοποιεί το αντιισραηλινό μίσος, υποστηρίζει το Ισραήλ. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά υπηρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6. Κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα.

αυτό και τελευταίο ημερό της σημερινής εκπομπής ξεκινήσαμε με την ορχιστρική εκπληκτική εκτέλεση των Parlor Green στο Τζολίν της Dolly Parton. Εδώ είχαμε τον Baby Huey και τους Baby Sitters, ένα κομμάτι που θεωρείται μνημείο της μαύρης μουσικής. Τεράστια επιρροή έχει αποτελέσει για μεταγενέστερους καλλιτέχνες, σύνθεση και του Curtis Mayfield, και την Παρασκευή, όπως σας έλεγα, 16 Οκτωβρίου στις 8:30 στο Φάρο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, περιμένουμε live τον ανερχόμενο Γάλλο σόλμαν Τιουάγιο. Πάμε να τον ακούσουμε κιόλας από το τελευταίο του άλμπουμ. Ένα πολύ ωραίο και groovy κομμάτι με τίτλο Up for Soul.

Believe in Miracles, οι ACC, οι απόλυτες κυρίαρχες της σύγχρονης discodelic σκηνής, το γυναικείο τρίο από το Brooklyn και ένας ήχος που μοιάζει να έρχεται κατευθείαν από τη χρυσή εποχή της disco των 70's στο σήμερα. Εδώ διασκεύασαν το κλασικό τραγούδι των Jackson Sisters, κομμάτι του 1973, και παραμένουμε εκεί κοντά 1975 με ένα oriental disco funk διαμάντι που παραμένει αξεπέραστο μέχρι σήμερα. Ο Αλγερινός Αΐτ Μασλεγέν εδώ στο Ελφέν.

Pushing aside, pushing along, η Della Soul από το 2012 και μόλις 3 λεπτάκια πριν από τις 3, εδώ κάπου κλείνουμε εμείς για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Έρχεται Κωνσταντίνος Παατζόγλου σε πολύ λίγο για το επόμενο 2ωρο στην παρέα μας. Τα λέμε ξανά τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλό απόγευμα σε όλους. Για χαρά!

0: Ρούα.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Hello, hello, hello.
1: Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Ιωσήφ Βάγκερ. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

ακριβώς αυτό στο ξεκίνημα της εκπομπής, το απόγευμα της Παρασκευής, που ο μήνας έχει 9. Παρασκευή και 9. Πάρα πολύ ωραίο. Ακούγεται αυτό. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά από τις 4 ήρθαμε για να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2ωρο, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Είναι ο Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές. Με αυτή τη διάθεση της Παρασκευής έρχεται ωραιότατο Σαββατοκύριακο και έχει και πολλά πράγματα να κάνει κανείς στην πόλη. Επίσης, βλέπω ωραίο καιρό. Και μου μπαίνουν ιδέες για εκδρομές.

Heart It's Worth και Susan O'Neill με Valerie June, από εκείνα που ξεχωρίσαμε μέσα στο 2026. Και λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι έρχεται πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και ξεκινάει από σήμερα ουσιαστικά με το Borderline Festival που επιστρέφει για δεύτερη φορά μέσα στη χρονιά με ένα line-up πολύ ιδιαίτερο. Και κρατάει αυτό το πλουραλιστικό πνεύμα που έχει το φεστιβάλ, το συνδυάζει με τον χορό και με τον πειραματισμό και έχει και τις απαραίτητες φυσικά ισορροπίες. Όλα αυτά στο Onassis Ready απόψε, όπου θα φιλοξενηθούν και δύο θρύλοι που το αθηναϊκό κοινό αγαπά εδώ και χρόνια. Θα έχουμε λοιπόν ένα τετράωρο DJ set του Ricardo Villalobos και την ίδια ώρα σε άλλη σκηνή, στη δεύτερη σκηνή, θα είναι Nightmares on Walks. Τι να πρωτοεπιλέξει κανείς. Θα έχει και Yasmin Hamdan και τη δική μας Στέλλα και Jan Van επίσης.

αυτό ακριβώς, μη κοράσουν η LP που επέστρεψε. Και η αλήθεια είναι ότι είχε εντάξει πολύ ωραία το world στοιχείο σε αυτό το τραγούδι και στον ήχο της. Καλή

Love and Hate in a Different Time, Gabriels. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30. Πάμε να μάθουμε τι τρέχει αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μικρή διακοπή για ειδήσεις. Και επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Εδώ στους 93,6.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε η Κομισιόν. Υπολογίζεται ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις από εθνικούς πόρους και θα εξαιρεθούν από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στη ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky. Η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και διαπραγμάτευτα. Το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η βράβευση της Ναβί Πιλάι με τον Νόμπελ Ειρήνης νομιμοποιεί το αντιισραηλινό μίσος, υποστηρίζει το Ισραήλ. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά υπηρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινήλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινήλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

Αυτό ήταν το Monster από Ρούτι και είμαστε 39 λεπτά μετά από τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής στο Κόσμος 93,6. Έχει χθες ένα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ενδιαφέρον και ολοκληρωμένο, το λέει κανείς, ρεπορτάζ στο lifeo.gr η Ντίνα Καράτζιου σχετικά με τα στρώματα που πετάμε στους δρόμους. Και έχει κάνει μεγάλη ανάλυση και αρκετές συνεντεύξεις και έχει βρει διάφορα πράγματα που αξίζει τον κόπο κανείς να δει και να διαβάσει και σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο αλλά και με το πώς λειτουργεί η ανακύκλωση. Αλλά στέκομαι στο εξής, σε αυτό που λέει ότι τα πεταμένα στρώματα είναι μια συνηθισμένη εικόνα στην καθημερινότητα της Αθήνας. Τα βλέπουμε δίπλα στους κάδους, έξω από πολυκατοικίες, να περιορίζουν ακόμη περισσότερο τον λιγοστό χώρο που απομένει για τους πεζούς στα στενά και ταλαιπωρημένα πεζοδρόμια της πόλης. Ένας διανομέας που περνά μεγάλο μέρος της ημέρας πάνω στη μηχανή και διασχίζει καθημερινά διαφορετικές γειτονιές. Τους έλεγε στους ανθρώπους που έκαναν το ρεπορτάζ ότι τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο περίπου 1,5 χρόνο, βλέπει πολύ περισσότερα πεταμένα στρώματα στις διαδρομές του. Και φυσικά συμπληρώνει και σημειώνει ότι μέρος του προβλήματος είναι ασφαλώς και η αυθαίρετη απόρριψη. Και φτάσαμε σε αυτό που ήθελα να σας πω. Πολίτες κατεβάζουν, λέει, ένα στρώμα ή άλλο ογκώδες αντικείμενο στο πεζοδρόμιο, χωρίς να έχουν προηγουμένως ενημερώσει τον Δήμο. Στην Αθήνα, ο Δημότης πρέπει να επικοινωνήσει με τον Δήμο ώστε να προγραμματιστεί η παραλαβή και, όπως δείχνει η καθημερινή εικόνα της πόλης, αρκετοί είναι αυτοί που δεν το κάνουν, όχι μόνο στο Δήμο Αθηναίων και σε άλλους Δήμους συμβαίνει. Και είναι πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο. Στη δική μου γειτονιά, που δεν είναι στην Αθήνα, υπάρχει μια γωνία στην οποία όλοι μα όλοι κάτι θα αφήσουν. Και ειδικά τον τελευταίο καιρό που βλέπεις ότι πολλά σπίτια ανακαινίζονται, αλλάζουν χρήση διάφοροι χώροι. Παλιά έπιπλα, παλιά αντικείμενα τα αφήνουν εκεί και νομίζω ότι πρέπει να περάσει ο Δήμος να αντιληφθούν οι υπηρεσίες του Δήμου ότι υπάρχουν αντικείμενα, γιατί δεν ειδοποιούν. Και νομίζω ότι έχουμε και εμείς κάπως την ευθύνη μας αυτό, στο ποια πόλη θέλουμε, σε ποια πόλη θέλουμε να ζούμε και πώς πρέπει να είναι η πόλη μας.

Το βλέπεις τα απλά πράγματα έτσι κι αλλιώς. Στο ποτσίγαρο που θα ρίξει κάποιος κάτω, ακόμα στο 2026. Νομίζω ότι δεν αγαπάμε το δημόσιο χώρο όσο θα έπρεπε. Δεν τον προσέχουμε, αλλά είναι δικός μας. Εμείς ζούμε σε αυτόν.

Τρομερή συνάντηση αυτή η Γαλλία. Μάλι, Αϊτή, David Walters, Μπαλακέ Σισόκο και Vincent Segal. Τρία χρόνια πριν. Και έχετε δίκιο για το σχόλιο για τη μοναξιά που μας στέλνετε. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο Κόσμος 936 για να μας βρείτε στα social, να μαθαίνετε τα νέα μας, να παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν, και περιμένουμε γραπτά μηνύματα και σχόλια επίσης στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι θα μας εντοπίσετε.

Santa Fe Beirut από το The Riptide και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5. Ραφαήλ Μελετέας, Someone Else. Από τις αδυναμίες μας. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας.

0: ΕΡΤ Ζακίνθη 95,2 και 93,2 και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ. Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός. Εκπομπή Veramente, κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Ο Φιλιτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης ο Ζακίνθε.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
2: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
2: Παραδώσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente.
2: Ζακίνθουλα μου.
0: Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.

0: καρδιά μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλό μεσημέρι. Σας υποδεχόμαστε αυτό το καινούργιο τραγούδι, τη φθινοπορεινή καντάδα, που είχαμε γράψει εδώ και λίγο καιρό μαζί με τον φίλο μου και συνεργάτη στους Λεβαντίνους Καντεδόρους, Γιάννη Κούτσι Ψαλίδιο, σε μουσική δική μας εκεί, και τη φτιάξαμε εδώ και λίγες μέρες. Λοιπόν, ήρθαμε και εμείς σήμερα έτσι να πούμε για άλλη μια Παρασκευή. Καμιά φορά λείπουμε, γιατί τρέχει και η επικαιρότητα και πρέπει να βγει η επικαιρότητα πάνω απ' όλα εδώ και μετά τα ωραία τραγούδια. Βέβαια, ο κόσμος θα ήθελε περισσότερα τραγούδια παρά όλα αυτά που γίνονται σε αυτό παγκόσμια. Σήμερα λοιπόν συντονιστείτε με το ραδιόφωνο Ertz Zakynthos 95,2 και 93,2 στα τηλέφωνα 26950-33022, 26950-37110 και 114. Ertz Echo, για όσους θέλουν να το ακούσουν το ραδιόφωνο και διαδικτυακά, είναι και στο Facebook και στο TikTok. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε έτσι να πούμε διάφορα ωραία τραγούδια.

ευχαριστούμε και καλημέρα από τον Άγιο Δημήτρη και καλημέρα σε όσους μας ακούνε και στη Ζάκυνθο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εκπομπή λοιπόν Βεραμέντε, τα τηλέφωνα είναι 26950-33022, 26950-37110 και 114 στο τηλέφωνο, στο τηλεφωνικό κέντρο Αλέξανδρος Λάσης. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε έτσι.

0: Έχουμε τηλεφωνάκι. Ναι.
1: Μπράβο, Θοδωρή μου, μπράβο.
0: Ευχαριστούμε,
1: μπράβο.
0: Ευχαριστούμε, έτσι μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Λέω να τον επάρω, να τον ξεκουράσω ή να τον αφήσω.
0: Να παίρνει όποτε θέλει.
1: Είναι το ταλέντο σου και δεν σταματά ποτέ και πάντα δυνατά. Είσαι μουσικό πρόεδρο.
0: Να είσαι καλά, σου ευχαριστώ πολύ. Να παίρνει όποτε θέλει τηλέφωνο και ο κόσμο να παίρνει τηλέφωνο, όποιο θέλει. Να μην ντρέπεται ο κόσμο να πάρει τηλέφωνο, να πει αν θέλει ένα τραγούδι. Βέβαια, βέβαια. Έτσι.
1: Ναι. Δεν είναι και πάρα πολλά να συζητήσουμε, γιατί είναι η εποχή τέτοια, ότι ετοιμάζονται όλοι κλπ. Έχουμε έναν Άγιο Γεράσιμο μπροστά μας που θα πάμε κάποιοι ψαλδάδες.
0: Α, ωραίο αυτό. Μπράβο και Πελωνιά.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Μπράβο,
1: και έχουμε και μερικά διαφορετικά πράγματα που θα γίνουν σε θέμα μάθησης, εκμάθησης.
0: Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι πολύ
1: όπως
0: καλό.
1: Όπως είναι στο Σαρακινάδο η σχολή του ομίλου εκεί των χορευτών, η μουσική σχολή που έχουν με ανιάκαρα, με πιάνο, είναι κάτι καινούριο. Ενώ είχαν μαντολίνο και αρκοντεό.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα εγώ ανήκω πλέον στη Δημοτική Χοροδία Ζακύνθου. Βοηθάω εκεί το φιλιακό όσο μπορώ με την εμπειρία μου. Οι δημοτικοί υπάλληλοι κάνουν μια προσπάθεια να κουρδίσουν και τα καταφέρνουν.
0: Ωραία.
1: Θα κάνουμε μια εκδήλωση κατά το Γενάρη για ένα Ζακυνθινό που δεν, νομίζω δεν έχει γίνει ποτέ εκδήλωση για αυτόν, το Διονύση Θεοδόση.
0: Βεβαίως, είναι πολύ καλό αυτό.
1: Ναι, με τραγούδια τα οποία έχει ερμηνεύσει ο ίδιος, είτε τα έχει ερμηνεύσει είτε θα τα ερμηνεύει εάν δεν αρρώστανε.
0: Ναι. Έτσι είναι αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι μια από τις καλύτερες εκδηλώσεις της χρονιάς αυτή που θα γίνει. Κάνουμε την προσπάθεια, ήδη ξέρουμε 2-3 τραγούδια που ξεκινήσαμε προχθές με το Σταμάτη. Το χειμώνας προβλέπεται πάλι μία από τα ίδια με καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
0: Θες να πεις ένα ρεφρενάκι ότι θα δώσει έτσι λίγο? Κι ο λόγο περίμενα. Πάμε μαζί.

0: στα διάφορα ωραία τραγούδια του Διονύση Θοδωσή, να μην ξεχαστεί ποτέ ο Διονύσης Θοδωσής, γιατί ήταν και βέρος Ακυθινός, έτσι. Και έφυγε και πολύ νέος και... Αλλά οι αρρώστιες δεν κάνουν χάρες.
1: Ναι. Είναι καλή προσπάθεια που κάνει η νεοσυσταθήσα καινούργια χοροδία.
0: Είναι πολύ καλή και έκανε και πολλά σεριάνια το καλοκαίρι.
1: Το έμαθα.
0: Ναι, και έκανε και σεριάνια πολλά το καλοκαίρι, να το πω έτσι, έτσι ωραία.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ήταν ωραία.
1: Είναι η δημοτική υπάλληλη που όσο να είναι.
0: Είναι καλό αυτό. Είναι
1: και υπάλληλη του Δήμου και είναι και χοροδοί. Έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
0: Κοίταξε η Ζακυθινή, να ξέρεις, και η Επτανήσι γενικά. Δεν έχει σημασία, δεν είναι επαγγελματίες τραγουδιστές όλα αυτά. Έχουν το τραγούδι μέσα τους. Τραγουδάνε όλοι, εγώ πιστεύω.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, αν φτιαχτεί μια ανοιχτή χοροδία και με 200 άτομα και με 300, στο λέω θα τραγουδήσουν όλοι και θα τραγουδήσουν πολύ ωραία.
1: Άνετα γίνεται.
0: Δεν χρειάζεται να είμαστε σε κοκλάβια, να το πω έτσι.
1: Άνετα
0: μπορούν άνθρωποι απλοί να τραγουδήσουν έτσι να περάσει η ώρα τους. Για να,
1: εγώ το λέω ότι η Ζάκυθος μουσικά είναι ανώτερη από την Κέρκυρα σε έγχορδα και σε φωνές. Και από την Κεφαλονιά.
0: Το κάθε
1: η Κεφαλονιά έχει λίγες και καλές.
0: Κοίταξε.
1: Εμείς έχουμε πολλές.
0: Το κάθε νησί έχει τα δικά του όμορφα. Έχει τα δικά του όμορφα το κάθε νησί και τα δικά του άσχημα που λένε. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει είναι ωραία. Θες να πεις κάτι άλλο?
1: Να απολαύσουμε, να συνεχίσουμε να σε απολαύσουμε.
0: Θες να πεις ένα. Μήπως θες να πεις ένα.
1: Όχι. Τώρα τι να λέω από εδώ.
0: Δεν έχει σημασία, τι, το ίδιο είναι. Μα όποτε θέλεις να έρθεις και εδώ πέρα, το ξέρεις ότι η πόρτα είναι ανοιχτή.
1: Βεβαίως. Αλλά αν ήξερα ότι είσαι μόνος σου και ήξερες ότι θα με έπαιρνες τηλέφωνο να ερχόμουν.
0: Εντάξει, ναι, έχεις δίκιο. Αλλά καμιά φορά ευνηδιαζόμαστε εδώ, γιατί ξέρεις, είναι το πρόγραμμα της εκπομπής εδώ και μπορεί κάποια στιγμή να έχει επικαιρότητα περισσότερο και. Ναι, εντάξει, αλλά σιγά σιγά η εκπομπή θα μπει στην ώρα της τώρα και θα συνεχίσει.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Γεια σου, να είσαι καλά, γεια σου, γεια χαρά. Θέλεις να βάλουμε, Αλέξανδρε, να ακούσουμε λίγο την καντάδα της ωραίας Ιακύνθης που έχουμε γράψει με τους Λεβαντινούς καταδόρους, ναι. Λοιπόν, για πάμε.

έχω ταχθεί. Η ζωή μου πια έχει αλλάξει, που ομορφαίνει στην κάθε μου στιγμή.

Από αυτά τα ωραία παλιά ζακεθινά τραγούδια και από την ωραία εκπομπή Veramente, ευχόμαστε να έχετε ένα καλό μεσημέρι και ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε πάλι, Θεού θέλοντος, την άλλη φορά. Να είστε καλά!

0: Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
3: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
3: Παραδώσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
0: Την επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

γίνεται και πάλι των πορισμάτων. Λέτε κάπου να παρέπεσε το πόρισμα στον δρόμο από την Κέρκυρα και από τη διαχειριστική αρχή ο Νίου Νιούσον προς το Δήμο Ζακύνθου? Γιατί εμείς χθες μιλήσαμε με το προϊστάμενο της διαχειριστικής αρχής Ιωνίων Νήσων, Κώστα Ασπιώτη, και μας είπε επί λέξη ότι χθες, άρα προχθές, έφτασε το πόρισμα και πιο συγκεκριμένα οι προσωρινές εκθέσεις ελέγχου στο Δήμο Ζακύνθου σε ό,τι αφορά τα έργα ίδρυυσης, τα επίμαχα έργα ίδρυυσης, Αγία Μαρίνα Λουχαγύρη Άγιος Λέοντας και Μπουχαλιφιλικών, όχι βέβαια την τηλεμετρία που είναι ξεχωριστό κομμάτι. Και μάλιστα έκανε λόγο και για αρκετά ευρήματα στα δύο έργα. Και ότι ο Δήμος καλείται εντός 15 ημερών να προβάλλει ή να απαντήσει με ερωτήσεις, αντιρρήσεις και ούτω καθεξής. Και για ευρήματα και ουσιαστικής και τυπικής σημασίας. Για παράδειγμα, ότι ο Δήμος δεν έκανε κάποιες διαδικασίες που έπρεπε να κάνει. Καλά, αυτό είναι πολύ γενικό και άρρωστο και δεν λέει τίποτα.

γιατί προφανώς και ο ίδιος δεν μπορεί να πει περισσότερα. Τώρα, αν ισχυρίζεται η Δημοτική Αρχή ότι δεν έχει λάβει κάτι, τι να πούμε εμείς. Εμείς προσπαθήσαμε εκ νέου σήμερα να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Ασπιώτη για να επιβεβαιώσει του λόγου το αληθές. Αν κάτι δεν λέει σωστά, δεν φταίμε εμείς. Μένει να επιβεβαιωθεί αυτό που λέμε. Διαστόματος του πλέον αρμόδιου του προϊσταμένου της Περιφερειακής Αρχής, Διαχειριστικής Αρχής Ιωνίων Νήσων, που ήταν επικεφαλής του κλιμακίου που ήρθε μέσα Σεπτεμβρίου και έκανε τον έλεγχο στα δύο έργα, σε Αγία Μαρίνα Λούκα Γύρη, Άγιο Λέοντα και Μποχαλή Φιλικών. Και άλλο κομμάτι είναι του ποιοτικού έλεγχου που θα γίνει υποτίθεται αργότερα. Αν καταφέρουμε στη διάρκεια της εκπομπής και επικοινωνήσουμε μαζί του, καλώς, με τον κύριο Ασπιώτη. Να βγει στον αέρα είναι λιγάκι δύσκολο. Αλλά τουλάχιστον να επαναλάβει τις ίδιες πληροφορίες ή να μας πει αν ισχύει κάτι άλλο. Ή περιμένουμε να δούμε η Δημοτική Αρχή πότε θα πει ότι έλαβε το εν λόγω πόρισμα και πιο συγκεκριμένα τις προσωρινές εκθέσεις ελέγχου για τα δύο έργα. Γιατί έχει προηγηθεί η ΔΕΙΑΣ που έλαβε το σχετικό πόρισμα για την τηλεμετρία με 22 ευρήματα και κάποια άλλα ευρήματα για κάποιο άλλο υποέργο, και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ Διονύσης Τουρκάκης συγκάλεσε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο παρακαλώ και παρουσίασε αυτά τα ευρήματα και παράλληλα απάντησε για να προχωρήσει και διαδικασία αντιρρήσεων, παρατηρήσεων και ούτω καθεξής προς τη διαχειριστική αρχή που έκανε το σχετικό έλεγχο σε σχέση με την τηλεμετρία. Θα πράξει το ίδιο και η Δημοτική Αρχή, δεν ξέρουμε. Θα δημοσιοποιηθεί το πόρισμα όπως ζητάει η αντιπολίτευση, δεν ξέρουμε. Και σε τελευταία ανάλυση και κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν κρέμονται και δεν εξαρτώνται όλα από ένα πόρισμα. Προσωρινό, οριστικό κτλ. Πολύ περισσότερο αν γίνει αυτό προσωρινό. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου του εσωτερικού έτους 2026. Είναι κάπως συνεφιασμένο το σκηνικό του καιρού, κάπως, όχι πολύ. Λογικό είναι. Είμαστε στα μέσα Οκτωβρίου, περίπου. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή «Ακού τώρα 9 με 11, 11 με 12 ζούμε στην επικαιρότητα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114 για τις καλημέρες σας και όχι μόνο. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά μηνύματα στο Viber, γράφοντας την αναζήτηση Ερτσακίθου με κεφαλαία «Η μικρά δεν έχει σημασία». Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας, ertsakinthu@er.gr, erazaka1@yahoo.gr. Βρίσκετε την Ertsakinthu στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteko.gr, επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Μέγκας. Κάπως έτσι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την Ερθ Ζακίνθου, το δικό σας σταθμό. Τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, αρμόδιο για θέματα χωροταξίας, περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, Σπυρίδων Ιωάννου, θα φιλοξενήσουμε σε λίγα λεπτά από τώρα σε μια αρκετά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συνέντευξη. Δεν θα πούμε τίποτα περισσότερο για να περιμένετε να ακούσετε.

Υπάρχει και μια κοινή ανακοίνωση από τις δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δήμο Ζακύνθου. Τιμίζω να αντιπολίτευση δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο, με επικεφαλή στον Γιώργο Τσουρουνάκη, και την παράταξη με αρετή και τόλμη για τη Ζάκυνθο, με επικεφαλή στον πρώην Δήμαρχο Νικήτα Αρετάκη, που αναφέρει πάλι δεν είναι ασπίδα κανενός, οι δημότες δεν πληρώνουν χωρίς αποδείξεις. Είναι ένα θέμα που παίζει τις τελευταίες ώρες στην τοπική επικαιρότητα και έχει προκαλέσει και πάλι αντιπαράθεση μεταξύ ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και την αντιπολίτευση. Για πληροφορίες, για πιέσεις προς υπαλλήλους της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Υπηρεσιών Αποκομιδής, προκειμένου να υπογράψουν για εργασίες ογκωδών απορριμμάτων και να προχωρήσει πληρωμή σημαντικού ποσού σε ιδιώτη ανάδοχο. Στον τοπικό υπερεργολάβο που έχει πάρει και την αποκομιδή απορριμμάτων, ογκωδών και ούτω καθεξής. Σύμφωνα λοιπόν με την κοινή ανακοίνωση, εργασίες που αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου εκτελούνται από εργαζόμενους και μέσα του Δήμου, επειδή ο ανάδοχος αδυνατεί να ανταποκριθεί. Αναφέρονται επίσης αντιδράσεις μελών της Επιτροπής και έντονη αντιπαράθεση στο γραφείο του Διευθυντή Καθαριότητες. Οι πληροφορίες χρειάζονται διασταύρωση, αναφέρουν οι δύο παρατάξεις. Η σοβαρότητά τους όμως απαιτεί δημόσιες απαντήσεις. Και καλούν τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο, δηλαδή τον κύριο Στασινόπουλο και τον κύριο Γιακουμέλο, στον οποίο αποδίδονται και πιέσεις, να απαντήσουν ξεκάθαρα ποιες εργασίες εκτέλεσε ο ανάδοχος και με ποια στοιχεία αποδεικνύονται, ποιες εργασίες έγιναν από το Δήμο και πώς συνυπολογίζονται στην πληρωμή, ποιο ποσό πρόκειται να πληρωθεί και για ποιες υπηρεσίες, υπήρξαν αντιρρήσεις υπαλλήλων και πιέσεις για να υπογράψουν. Προφανώς εντάλματα πληρωμής στον εργολάβο υποτίθεται για εργασίες που δεν έχει κάνει. Να δοθούν στη δημοσιότητα η σύμβαση, τα στοιχεία εκτέλεσης και τα πρωτόκολλα παραλαβής. Πριν από οποιαδήποτε σχετική πληρωμή, πρέπει να τεκμηριώνεται τι πραγματικά παρέλαβε ο Δήμος. Υπογραφή ενός υπαλλήλου είναι ευθύνη. Κανείς δεν δικαιούται να τον πιέζει τον υπάλληλο να πιστοποιήσει εργασίες που δεν μπορεί να επιβεβαιώσει. Αν επιβεβαιωθεί ότι ο Δήμος εκτελεί τις υποχρεώσεις του ιδιώτη και επιχειρείται πληρωμή του για τις ίδιες εργασίες, η Δημοτική Αρχή οφείλει να εξηγήσει γιατί επιβαρύνονται οι Ζακυνθινοί. Αυτά. Έχει κάνει βέβαια κάποιες δηλώσεις άλλο τοπικό μεσογειμένος ο κ. Γιακουμένος και είπε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι δεν έχει πιεστεί ειδικά από τον ίδιο κανένας υπάλληλος για να προχωρήσει σε ένταλμα πληρωμής και να πληρωθεί ο εργολάβος για εργασίες, ειδικά κυρίως για εργασίες που δεν έχει κάνει.

0: Μας μετέφερε μια πληροφορία ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, σύμφωνα με την οποία αγνοείται 44χρονη αλλοδαπή τουρίστρια που έπεσε από κρουαζιρόπλιο σε απόσταση 72 ναυτικών μιλίων ανοιχτά της Ζακύνθου. Νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Είναι μεγάλη απόσταση, 72 ναυτικά μίλια. Έπεσε από κρουαζιρόπλιο 44χρονη αλλοδαπή τουρίστρια και αγνοείται η τύχη της. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για πρώτη φορά, νομίζω, το θεματικό αντιπεριφερειάρχη Ιωνίου Νήσου, τον αρμόδιο για θέματα χωροταξίας, περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, Σπυρίδων Ιωάννου. Κύριε Ιωάννου, καλή σας μέρα από τη Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας στον όμορφο νησί μας στη Ζακύνθο. Αρκετά καλά από τη φθινοπορεινή και βροχερή Κέρκυρα.
0: Καλημέρα στην ομορφότερη και πιο γραφική Κέρκυρα. Καλημέρα γενικά στα νησιά του Οδυσσέα ή στα νησιά της Οδύσσιας.
1: Καλημέρα σε όλους τους συμπολίτες μας και συμπατριώτες μας στο Ιόνιο. Ναι. Αυτό έχει σημασία, γιατί το κάθε νησί έχει την ξεχωριστή του ομορφιά και
0: σε κάθε περίπτωση, κύριε Ιωάννη. Και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και για το χρόνο σας μαζί.
1: Είναι χαρά μου καταρχήν και υποχρέωσή μου, δευτερευόντως.
0: Βεβαίως. Να μας εξολογήσετε λοιπόν την θετική γνωμοδότηση της υπηρεσίας σας και εσάς προσωπικά και του ιδίου προσωπικά στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το σοβαρό ζήτημα της νομοδότησης επί της μελέτης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου πρόγραμμα έρευνας υδρογοναθράκων ερευνητική γεώτηση Ασοπός 1 στο οικόπεδο 2 Ιόνιο Πέλαγος ανοιχτά της Κέρκυρας και όπως ενημερωθήκαμε 44 χιλιόμετρα από τον Ισάκιο Οθονή που κατά πλειοψηφία το Σώμα γνωμοδότησε θετικά για τη συγκεκριμένη μελέτη με υπερψήφισε η πλειοψηφία μετά τη δική σας θετική γνωμοδότηση και ο συνδυασμός Ιόνιο δυνατά κάθε νησί ψηλά, με επικεφαλή στη Ρόδη Κράτσα, οι υπόλοιπες τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης καταψήφισαν με συγκεκριμένα επιχείρηματα την λόγω εισήγηση και γνωμοδότηση μαζί. Καθώς υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και από φορείς από την Κέρκυρα και όχι μόνο, φορείς περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς, συνδικαλιστικούς, τουριστικούς, από αιρετούς, δημοτικά συμβούλια κτλ.
1: Ναι, η καταρχήν αντιδράση δεν είναι αρνητική, επιφυλάξεις διατύπωσαν αρκετοί και υπό το πρίσμα αυτό και η δική μας εισήγηση ήταν θετική, αλλά υπό τις προϋποθέσεις που έθεσε και η υπηρεσία μας.
0: 17 τον αριθμό.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά το επισημαίνετε, το έχετε ήδη μελετήσει εις βάθος. Άρα
0: έχω μπροστά μου τη σχετική εισήγηση, κύριε Ιωάννου.
1: Ακριβώς. Αυτό ουσιαστικά υιοθέτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά προσέξτε, θα πω και κάτι άλλο το οποίο προφανώς δεν το βλέπετε γιατί δεν έχει καθαρογραφεί απόφαση. Συμπληρώσαμε εμείς την εισήγηση της υπηρεσίας μας με τα εξής δεδομένα. Ότι πρώτον, θα γίνει μια ενδελεχής συζήτηση, αν και εφόσον το στάδιο αυτό, το ερευνητικό, ολοκληρωθεί με επιτυχία, δηλαδή βρεθούν κοιτάσματα τα οποία είναι εκμεταλλεύσιμα.
0: Και σε μεγάλα βάθη μάλιστα.
1: Ναι, καινούρια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γιατί πρώτον, για να εκφράσει πάλι άποψη το Περιφερειακό Συμβούλιο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επιπλέον συγκεκριμένων ζητημάτων, το πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία της εξόρισης και το σπουδαιότερο είναι η συζήτηση για τη θεσμοθέτηση με μη αμφισβητούμενο τρόπο των ανταποδοτικών ωφελημάτων που θα έχει η περιφέρεια πλέον Ιωνίων Νήσου που μπορεί να ταξιοποιήσει όλες τις περιφερειακές ενότητες και όχι μόνο για μια περιφερειακή ενότητα η οποία έχει την εγκύτητα στο σημείο της εξόρασης. Βεβαίως θα υπάρχει μια προτεραιότητα καθώς τα διαπόντια νησιά είναι, όπως επισημάνατε και εσείς, σχετικά το κοντινότερο σημείο.
0: Η Οθονή.
1: Και αν ακριβώς η Οθονή, εάν οπωσδήποτε, αν θυμάμαι καλά, είπατε ότι είναι 44 χιλιόμετρα.
0: Αναφέρθηκα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και είπατε εσείς επιλέξει ότι δεν θα είναι ορατή καν η γεώτρηση από το νησάκι Οθονή. Δεν ξέρω αν αυτό λέει βέβαια κάτι.
1: Αλλά να ξέρετε ότι το σημείο αυτό είναι ουσιαστικά στην οριογραμμία όχι με την Ιταλία, για να καταλάβει κάποιος, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ουσιαστικά δίπλα σε αυτήν την οριογραμμία θα μπορούσε η γείτονα χώρα να κάνει δική της έρευνα και εξόρυξη.
0: Τώρα, αυτά τα αντισταθμιστικά.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Αυτά τα αντισταθμιστικά.
1: Το σημείο, έτσι.
0: Δεν ξέρω
1: και είναι και 60 χιλιόμετρα, βέβαια, από το δυτικότερο σημείο της νήσου της Κέρκυρα.
0: Ερευνητική γεώτρηση, η οποία θα διαρκέσει 2 μήνες για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αξιοποιήσιμα και εκμεταλλεύσιμα και πλάσματα υδρογοναθράκων και φυσικού αερίου.
1: Στο στάδιο αυτό, ακριβώς όπως το διατυπώσατε, στο στάδιο αυτό, το διερευνητικό των 70 ημερών, όπως λένε, 2 μηνών εμείς το λέμε χοντρικά, πρέπει να σας τονίσω ότι λάβαμε υπόψη και γνώμη επιστημόνων της χώρας, οι οποίες κατά σύμπτωση είχαν δημοσιευθεί και το ανέφερα αυτό στο περιφερειακό, προφανώς θα το ακούσατε και εσείς θα το είδατε, στο περιοδικό Κεφαλονίτικη Πρόοδος το Δεκέμβριο του 2025, δηλαδή πέρσι, εξεχουσών προσωπικότητων καθηγητών της χώρας, όπως του δόκτωρα Νικολάου Βαρότσι, που είναι καθηγητού Πολυτεχνείου Κρήτης, ορυκτό μάλιστα πόρων, του συμπολίτη μας του Γιώργου του Δρακάτου, πρώην Διευθυντή Ερευνών και ήδη συνεργαζόμενου Παστεροσκοπίας και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, του καθηγητή των πατρών του κυρίου Αβραάμ Ζελιλίδη, γεωλόγου, αναφορικά με τη μη ύπαρξη ή ουδήποτε κινδύνου στην παρούσα χρονική στιγμή και σε αυτό το στάδιο. Εγώ τα κατέθεσα αυτά και να έχουν γνώση οι συμπολίτες μας. Τώρα, το επόμενο στάδιο, αν και εφόσον, όπως επίσης ορθά το αναφέρατε, εξευρεθούν κοιτάσματα αξιοποιήσιμα, τότε στη νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα φροντίσουμε και εμείς ως περιφέρεια το σύνολο ή τον αριθμό, ικανό αριθμό καθηγητών της χώρας που είναι ειδικοί στο αντικείμενο αυτό, να τους έχουμε και ως τεχνικούς συμβούλους για να ενημερώσουν υπεύθυνα πλέον και με επιστημονικά δεδομένα και μεταφέροντας τις γνώσεις τους όλους τους συμπολίτες μας, ώστε να έχουμε στοιχεία επί των οποίων θα τοποθετηθούμε όταν θα μας έρθει προς κρίση και γνώση η νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε αυτό λοιπόν το χρονικό στάδιο και σημείο βρισκόμαστε τώρα.
0: Κύριε Ιωάννου, σε περίπτωση ανομιγέννητου ατυχήματος, ακόμα και στη, κατά τη διάρκεια της ερευνητικής γεώτρησης, υπάρχει πρόβλεψη για αποζημίωση θυγόμενων περιοχών?
1: Υπάρχει πρόβλεψη και θα σας πω το εξής. Στην παρατήρηση 11 των 17 παρατηρήσεων που αναφέρατε, αναφέρουμε εμείς ως Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο το ενσωματώσαμε στην απόφασή μας, ότι πριν την έναρξη των εργασιών ο φορέας οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια αρχή
0: εγκεκριμένο
1: και ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης περιβαλλοντικής ευθύνης έναντι ζημιών σε φυσικούς πόρους και τρίτους από μεγάλο ατύχημα επαρκούς ύψους για την πλήρη κάλυψη δαπανών αποκατάστασης τυχόν θαλάσσιας ρήπανσης. Και στο σημείο 10 τι αναφέρουμε ως υπόδειξη που θα πρέπει η αδειοδοτούσα αρχή, που είναι η ΔΥΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, να κάνει τι? Ότι ο φορέας υποχρεούται να αναθέσει με δική του δαπάνη σε αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ερευνητικό δημόσιο φορέα την εκτέλεση ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης για τη φάση Α, 15 μέρες προέναρξη, για τη φάση Β, κατά τη διάρκεια της γεώτρησης δοκιμαστικής, για τη φάση Γ, το πώς abandonment, αμέσως μετά την εγκαθάλειψη και επαναληπτικές δειγματοληψίες τους 6. 12 ακόμα προβλέπουμε και στους 24 μήνες. Λοιπόν, είδατε ότι και οι υπηρεσίες μας δούλεψαν και το παρακολουθούσα βέβαια και εγώ ως έχουν την πολιτική ευθύνη πάνω από ένα μήνα στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, παρότι δεν έχουν ίσως την ειδική επιστημονική γνώση επ' αυτού. Πραγματικά όμως εξήντησαν το περιεχόμενο και οι 17 υποδείξεις και προϋποθέσεις, όχι απλά υποδείξεις, προϋποθέσεις που θέτουμε εμείς για τη θετική μας γνώμη όπως διατυπώθηκε, αφορούν τον τουρισμό, την δραστηριότητα αυτή για να αποφευθεί πλήρως η σύμπτωση των δραστηριοτήτων με την τουριστική περίοδο αιχμής της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, και λέμε από 15 Μαΐου ως 30 Σεπτεμβρίου την προσδιορίζουμε. Πιστοποίηση των σκαφών που θα συμμετέχουν προβλέπει. Και έχουμε συνολικά 8 παρατηρήσεις για την προστασία των κοιτοδών, επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κοιτόδοι στην περιοχή μας, καταδύονται σε μεγάλα βάθη και την απόσταση των 500 μέτρων προτείνει η μελέτη, εμείς την επεκτείναμε σε 1000 μέτρα, που τι σημαίνει? Ότι διακόπτεται η εκπομπή ηχητικού παλμού αν εντοπιστεί κοιτόδες εντός ζώνης των 1000 μέτρων, αναβάλλεται η εκπομπή και η έναρξη της δραστηριότητας, διακόπτεται αν έχει ξεκινήσει ακαρία και δεν επανεκκινείται πριν παρέψουν 45 λεπτά από την τελευταία οπτική ή ακουστική καταγραφή του ζώου εκτός της ζώνης αποκλεισμού. Η περιβαλλοντική ευαισθησία δεν είναι προνόμιο κάποια. είμαστε και εμείς ευαίσθητοι και όλοι έχουμε τις ίδιες ανησυχίες. Το ότι ξέρουμε την περιοχή των Ιωνίων νήσων, όπου
0: μεταξύ άλλων χαρακτηρίζεται και από έντονη σεισμικότητα.
1: Ναι, και γι' αυτό θα ήθελα να δω.
0: Πολύ περισσότερο η περιοχή της Ακίνθου, της Κεφαλονιάς και ευρύτερα.
1: Προφανώς να παρατηρήσω ότι δεν έχουν προβλεφτεί, ούτε υπάρχει τουλάχιστον προς στιγμή, και ούτε θεωρώ ότι θα υπάρξει πρόγραμμα για τα νησιά μας κάτω από τους αντιπάξιους για Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνο. Δεν θα υπάρξει κάποια τέτοια κίνηση για έρευνα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εμείς ως περιφέρεια έχουμε προβλέψει ήδη από 2 χρόνια πριν. Είχα κάνει εγώ ίδιος την πρόταση και πιστεύω θα βγει στον αέρα ενός πολύ μεγάλου ερευνητικού προγράμματος, μοναδικό στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως χαρακτηρίζεται, και στρατηγική σημασία από το ελληνικό κράτος, που θα διερευνήσουμε σε βάθος όλα τα υποθαλάσσια ρήγματα και τι σεισμούς μπορούν να δώσουν. Γιατί χάσαμε 2 πόλεις. Χάσαμε τη Ζάκυνθο, χάσαμε την Κεφαλονιά την δεκαετία του 50, άρα δεν μας επιτρέπει.
0: Το 53.
1: Το 53. Μέσα σε αυτό λοιπόν προβλέπεται ακόμα και η περίπτωση ύπαρξης θαλάσσιας ρήσπασης και πώς θα αντιμετωπιστεί από την έναρξη εργασιών γεωτρητικών για την ανέβρεση.
0: Με τα περιβόητα αντισταθμιστικά, κύριε Ιωάννου, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο προηγούμενο που να έχουν αποδοθεί, ξέρετε,
1: αναφέρα.
0: Γιατί μιλώντας χθες στην ΕΡΤ της Ακίνθου, ο επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια νησιά, Θεόδωρος Γαλιατσάτος, είπε ότι ναι, μεν υπάρχει μια πρόβλεψη για 5% αντισταθμιστικά κατά τη διάρκεια, ας πούμε, μιας εξόρυξης, αλλά είναι επί των κερδών των εταιριών, οι οποίες εταιρείες συνήθως εμφανίζουν ζημίες και όχι κέρδη, άρα τα ανταποδοτικά με αυτό το σκεπτικό δεν θα αποδοθούν ποτέ, εάν και εφόσον.
1: Αυτή την έκφραση άποψης του κυρίου Γαλιατσάτου την ακούσαμε και εμείς και τη συμμεριστήκαμε.
0: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Ναι, βεβαίως. Δεν τη θεωρήσαμε ότι είναι αβάσιμη. Ίσα-ίσα, με αφορμή και αυτή την παρατήρηση,
0: μάλιστα,
1: στην απόφαση του Περιφερειακού μας Συμβουλίου, όπως θα τη διαβάσετε, προσθέθηκε ένα εδάφιο το οποίο λέει ότι αν και εφόσον αποδειχθεί η γεώτρηση αυτή ότι αποφέρει αποτελέσματα και υπάρχουν κοιτάσματα αξιοποιήσιμα, τότε στην επόμενη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι προϋπόθεση της λήψης απόφασης της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων όχι μόνο να εξετάσει ενδελεχώς όλα τα δεδομένα της περιβαλλοντικής προστασίας, αλλά αφετέρου να κάνει ειδική συζήτηση και για το ζήτημα αυτό, δηλαδή επί ποιου ποσοστού θα λάβει αυτό το οποίο δικαιούται η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, τις περιφερειακές ενότητες. Δεν θα το αφήσουμε εμείς να περάσει έτσι. Αυτό θα το εξετάσουμε, θα δεχθούμε τις εισηγήσεις και από εκείνους, ή το επιστημονικό δυναμικό, ή τους συμβούλους, οι οποίοι θα είναι κοντά μας, τους συμπολίτες μας, ή μη που θα ενδιαφερθούν, για να μπορέσουμε να βάλουμε τα πράγματα εις ισοσύς προς διάσταση και να μην, εντός εγωγικών η λέξη επιτρέψτε μου, εξαπατηθούμε από μια τέτοια διατύπωση και να μας λένε ναι, ξέρετε, δεν υπάρχουν κέρδη. Άρα ναι, με προβλέψαμε να πάρετε ένα ποσοστό 5% που ήταν η απόφαση Μανιάτη τώρα, τη θυμάστε έτσι.
0: Ναι, του τότε Υπουργού Περιβάλλοντος.
1: Του τότε Υπουργού Περιβάλλοντος, του Πασόκ, που σωστά έκανε με αυτή την πρόβλεψη. Εάν όμως δεν είχαμε κατά νου μια πονηρή, ίσως θα λέγαμε, συμπεριφορά των εταιριών, αυτό δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί. Οπότε θα μιλήσουμε επί άλλης βάσης και θα δώσουμε τη δική μας σύμφωνη γνώμη, εάν βέβαια υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, υπό αυστηρότατους όρους και προϋποθέσεις για το τι θα λάβουμε ως αντισταθμιστικό φύλλο.
0: Επίσης, υπάρχει μια κριτική από την αντιπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου και από την ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια νησιά, ότι το θέμα ήρθε προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο αφού έχει εκπνεύσει η περίοδος διαβούλευσης. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και γιατί έγινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτέρα πρωί.
1: Κύριε Μέγκα, αυτό θα σας το απαντήσω όπως ακριβώς θα απήντησα στο Περιφερειακό Συμβούλιο αυτή την αιτίαση, η οποία δεν έχει καμία απολύτως βάση υπό ποια έννοια. Είχα απαντήσει στους συναδέλφους μου ότι είναι, και κρατήστε το κι εσείς, για τις όποιες μελλοντικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αν το ξέρετε, είναι παγία τακτική της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Αν δεν ολοκληρωθεί μια δημόσια διαβούλευση και να καταχωρηθούν οι απόψεις συμπολιτών, φορέων, επιστημονικών, κοινωνικών, να μην εισάγεται το θέμα προς συζήτηση, γιατί δεν θεωρείται όριμο. Γιατί δεν έχουμε λάβει υπόψη τις γνώμες που έχουν καταγραφεί των συμπολιτών μας. Πότε έλεγε η διαβούλευση? 23 Σεπτεμβρίου. Αν κοιτάξετε στο εγγύς παρελθόν και στο απότερο, πότε έρχονται οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έρχονται μετά από ένα μήνα περίπου, μετά από 28 μέρες, συνήθως που οριμάζει, συντάσσει και υπηρεσία. Εδώ, από τις 23 Σεπτεμβρίου, όπου έληξε η διαβούλευση, σπεύσαμε εμείς, ασμένος θα λέγαμε, να το φέρουμε σε συζήτηση τις 5 Οκτωβρίου, όταν είχαν προηγηθεί οι προσκλήσεις, οι οποίες στάλθηκαν ήδη από τις 29, δηλαδή 4 μέρες μετά 3. Ναι. Όταν έτσι διαβούλευση. Γιατί φοβηθήκαμε ότι λόγω της εθνικής σημασίας του ζητήματος η αδειοδοτούσα αρχή του Υπουργείου τι θα έκανε. Θα έσπευδε εκείνη να δώσει την άδεια. Και το δεν θα είχε προλάβει να συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο και να διατυπώσει τη γνώμη του με τις επιφυλάξεις. Οπότε τι θα μας έλεγαν τότε. Αν το κάνατε επίτηδε.
0: Βέβαια
1: δεν
0: η νομοδότηση.
1: Δεν συνεδριάσατε επίτηδε για να αφήσετε το Υπουργείο να κάνει.
0: Αν και η σχετική νομοδότηση είναι, δεν είναι ουσιαστική. Δηλαδή δεν είναι δεσμευτική, πρόκειται για μια ήδη λυμένη απόφαση.
1: Πάντα δεν είναι. Πάντα δεν είναι δεσμευτική.
0: Ποτέ δεν είναι.
1: Διότι δυστυχώς, όπως έχει η νομοθεσία μας, το Περιφερειακό Συμβούλιο απλά γνωμοδοτεί. Δεν είναι δεσμευτική δυστυχώς η ΕΜΕΓΑ η νομοδότησή μας. Δηλαδή. Αν και εκδίδεται μια άδεια ΕΠΟ για ένα μεγάλο ξενοδοχείο, ας πούμε, που το εκδίδεται αποκεντρωμένη. Συνήθως όμως εμείς παρατηρούμε ότι όσες παρατηρήσεις κάναμε, όπως αυτές τις 17, και τις στέλνουμε στην αποκεντρωμένη, η αποκεντρωμένη τις περιλαμβάνει στην τελική αδειοδότηση. Τώρα εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα, θα μου πείτε. Είναι κάτι διαφορετικό και οι ΔΥΠΑ δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί. Εμείς όμως είχαμε υποχρέωση τουλάχιστον να αποτυπώσουμε την άποψή μας με τις 17 αυτές επιφυλάξεις και τη συμπλήρωση για τα ανταποδοτικά ωφέλη. Αν λοιπόν δεν το φέρναμε ή το φέρναμε σε προγενέστερο στάδιο, θα λέγανε μα το φέρατε και δεν ακούστηκε κανένα. Δεν διατυπώθηκε κανένα απόφαση. Δεν προλάβανε οι συμπολίτες μας. Μα μέχρι και την τελευταία μέρα, 23 Σεπτεμβρίου, που έλεγε τη δημόσια διαβούλευση, κύριε Μέγκα, και 24,
0: μάλιστα,
1: ελαμβάναμε απόψει πολιτών, τις οποίες τις κοινοποίησαμε. Άρα, τι θα επιλέξουμε να πούμε. Αργήσαν το φέρατε ή δεν θα το φέρναμε καθόλου μέχρι να κάνουμε, να ουσιαστικά να εφαρμόσουμε την πρακτική μας και μας λέγατε ότι το κάνατε επίτηδες.
0: Κύριε Ιωάννου, έχει μια σημασία να αναφέρουμε ότι το 2017 το τότε Περιφερειακό Συμβούλιο με Περιφερειάρχη τον Θεόδωρο Γαλιατσάτο, πριν μιας παράταξης, αν θυμάμαι καλά, είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά για την στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, στο Ιόνιο γενικότερα.
1: Ναι, ναι, αυτό ήταν μια απόφαση του 17.
0: Για τη ΣΜΕ, για τη στρατηγική μελέτη.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτή ήταν η στρατηγική στο ξεκίνημα της όλης διαδικασίας που αφορούσε όχι για το συγκεκριμένο
0: οικόπεδο
1: των δύο μηνών, βέβαια και για το δύο μηνών.
0: Μπορεί.
1: Απλά ενοχλήθηκε ο επικεφαλής ανάστο, ο κ. Γαλιατσάτος, όταν του είπα ότι και καλυμμένα, του είχαν πει και κάποιες τελέχεις παρατάξεις, ότι και καλυμμένα παίρνουμε μια θετική απόφαση, γιατί λέει. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, σας διαβάζω την απόφαση 17 τώρα.
0: Ναι.
1: Γνωμοδοτεί αρνητικά στη στρατηγική και ζητάει την υλοποίηση των παρακάτω όρων. Την ύπαρξη ολοκληρωμένων σχεδίων για την πρόληψη αντιμετώπιση των ατυχημάτων. Περιλαμβάνεται στη δική μας απόφαση. Παρά την αναφορά των κειμένων της μέσης υψηλής σεισμικότητας, δεν προκύπτει ότι λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για την αποσοβώση αρνητικής εξέλιξης των οποίων σεισμική δράση. Άλλη παρατήρηση. Να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ώστε η προβλεπομένη απόδοση του 5% να το δείξει να εξασφαλίζεται πραγματικά και να μην ακυρώνεται. Αυτό ξέρετε όμως τι μου θυμίζει, κύριε Μέντα. Πώς θυμίζει την απόφαση μας ότι ναι, γνωμοδοτούμε θετικά υπό όρους. Εάν ήθελε πραγματικά να γνωμοδοτήσει αρνητικά, τότε δεν θα έπρεπε να βάλει όρους. Τότε γιατί βάζει όρους. Άρα ήθελε να γνωμοδοτεί θετικά, εάν αυτοί οι όροι όμως ικανοποιηθούν. Γιατί λέει και ζητάει την υλοποίηση των παρακάτω όρων. Άρα τι ζητάει την υλοποίηση, η εξαρτητική τάση, η ζητάση υλοποίηση όπως ζητήσαμε, ώστε να τροποποιηθεί μετά η απόφαση.
0: Μα και εσείς κάνατε θετική εισήγηση υπό όρους και προϋποθέσεις.
1: Ναι, αλλά εγώ είπα, ναι, αλλά η διαφορά μας είναι ότι εμείς
0: εισηγηθήκατε θετικά, ότι εσείς εισηγηθήκατε θετικά και τότε η περιφερειακή αρχή αρνητικά. Αυτό θα λέτε να πείτε.
1: Αυτό λέω, όχι για να δίνουμε μια αρχική εντύπωση καμουφλαρισμένα, ναι, ξέρετε, είμαστε αρνητικοί, αλλά βάλτε και αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Ό,τι είπε η απόφαση του 17 του κ. Γαλιατσάτου, κατ' ουσίαν, αν κοιτάξετε εις τα 17 δικά μας σημεία, αναπτύσσονται όλα. Και εμείς αυτές τις επιφυλάξεις κρατήσαμε. Ναι. Τους όρους που είχε θέσει και εκείνος. Απλά δεν είπαμε αρνητικά, γιατί θεωρώ ότι θα ήταν ουσιαστικά θα κοροϊδεύαμε τους συμπολίτες μας. Είπαμε, είμαστε θετικοί, αλλά από αυτούς όρους και πρέπει.
0: Επίσης, ο κ. Γαλιατσάτος στάθηκε ιδιαίτερα σε ένα θέμα αυτό που έχει να κάνει με τη δημιουργία και λειτουργία ενός περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου. Που
1: αυτό
0: κάποια στιγμή έγινε και νόμος του κράτους, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ουδέποτε δημιουργήθηκε, λειτουργήσε και έγινε πράξη.
1: Σωστό. Αυτό απήντησε και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο οποίος
0: κύριος Τρεπεκλής.
1: Πάνω σε αυτό, ο κύριος Τρεπεκλής, και είπε ότι πολύ σωστά το επισήμανε ο κύριος Γαλιατσάτος και το αποδεχόμαστε κι εμείς ότι οπωσδήποτε θα γίνει. Θα είμαστε υπέρ του παρατηρητηρίου, αλλά σε αυτό το στάδιο τώρα που συζητάμε.
0: Υπάρχει δηλαδή σε νόμο από το 2019 η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου στα Ιόνια νησιά.
1: Θα το κάνουμε.
0: Για να παρακολουθεί προφανώς την εξέλιξη της όλης διαδικασίας.
1: Ακριβώς όπως το λέτε κύριε Μεγάλα. Αυτό τι προϋποθέτει, αν βρεθούν κοιτάσματα αξιοποιήσιμα και μπούμε σε άλλη φάση πλέον εξόρυξης, βεβαίως και πρέπει να υπάρχει παρατηρητήριο με δική μας συμμετοχή, μάλιστα.
0: Γιατί αυτό δεν μπήκε στις δικές σας παρατηρήσεις, όρους και προϋποθέσεις.
1: Τώρα, γιατί το παρόν στάδιο των 60 ημερών,
0: ναι,
1: τι να συστήσουμε για 60 μόνο μέρες, ναι, και 70, όταν δεν θα γίνει τέτοια έκταση πλέον εργασίες. Ούτε θα προλάβει το παρατηρητήριο να σταθεί, ούτε να υπάρχει. Είναι απολύτως δοκιμαστικού χαρακτήρα. Έχοντας την εκπεφρασμένη άποψη των επιστημόνων, είπε ούτε κίνδυνος υπάρχει στο παρόν στάδιο, ούτε αυτού του είδους η εργασία.
0: Αυτό δεν μπορεί να το προεξοφλήσει κανένας 100% ότι δεν θα υπάρξει κάποιο ατύχημα, ένα απρόπτο και οτιδήποτε. Ακόμα και στο ερευνητικό στάδιο.
1: Τουλάχιστον εξ όσων άκουσα εγώ και είχα συνομιλίες, αλλά και όπως έχουν αποτυπωθεί, όπως σας είπα, και σε ερωτήσεις δημοσιογραφικές επιστημόνων και μάλιστα συμπολιτών μας, στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει καμία πολιτική κίνδυνος. Εδώ τη Δευτέρα το ΤΕΕ Κέρκυρας,
0: ναι,
1: προκαλεί μια συζήτηση που θα είναι εκπρόσωποι των εταιριών για να ενημερωθεί ο τεχνικός κόσμος της περιοχής και είπαν ότι θα απαντηθούν και όλα αυτά τα ερωτήματα, βέβαια με επιστημονικό τρόπο και τεχνικό τρόπο που εγώ και λόγω της ιδιότητός μου ως νομικός δεν μπορώ να τον προσεγγίσω.
0: Ωραία.
1: Αλλά θα πούν ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική κινδύνευση σε αυτό το στάδιο των 60 ημερών.
0: Πάντως υπάρχει έντονη αντίδραση, βέβαια, από φορείς της αυτοδιοίκησης.
1: Επιφυλάξεις υπάρχουν. Επιφυλάξεις. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει αντίδραση.
0: Από συλλόγους περιβαλλοντικούς,
1: ναι,
0: και όχι μόνο.
1: Κοιτάξτε, έχουν απαντηθεί αν εγώ...
0: Και ψηφίσματα και...
1: εγώ δεν τα ακούω αυτά. Κοιτάξτε,
0: γιατί δεν τα
1: επιφυλάξεις. Τη συμμερίζομαι όταν λέω δεν τα ακούω, δεν τα ακούω υπό την έννοια να.
0: Μα δεν είναι μόνο επιφυλάξεις, μιλάμε για
1: να υιοθετήσω.
0: Κατηγορηματική αντίθεση με συγκεκριμένα επιχειρήματα.
1: Για να τα υιοθετήσω.
0: Ναι.
1: Στο παρόν χρονικό σημείο δεν υπάρχει, θεωρώ, κανένα στοιχείο το οποίο να δικαιολογεί και να μπορεί να στηρίξει ίσως τέτοιου είδους επιφυλάξεις όσον αφορά τη διακινδύνευση του τι θα γίνει σε 60 μέρες σε αυτό το δοκιματικό στάδιο. Σας επανέλαβα ότι θα είναι διαφορετική η τοποθέτησή μας και διαφορετική η ενημέρωση που θα έχουμε, αλλά και με το τι θα υποστηρίξουμε την όποια άποψη διατυπώσουμε επιστημονικά, πώς θα τη στηρίξουμε στο αμέσως επόμενο, εάν και εφόσον τα κοιτάζοντα αυτά βρεθούν ότι είναι εκμεταλλεύσιμα. Έτσι μπαίνουν πλέον σε κάτι.
0: Μάλιστα, κατανοητό. Επειδή δεν έχουμε και αυτό πολύ χρόνο ακόμα, έτσι, είναι δύο λόγια, αν μπορείτε να περιγράψετε.
1: Ελπίζω να έχουμε τον χρόνο και να τα ξαναπούμε πάλι σύντομα.
0: Εννοείται. Απλά ήθελα να ρωτήσω επί τη ευκαιρία. Ποια είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή ή την παραβίαση, αν θέλετε, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στα Ιόνια νησιά, αν υπάρχουν παραδείγματα ή περιστατικά που επιβάλλονται πρόστιμα και άλλες κυρώσεις, και κυρίως σε τι αφορούν αυτά τα πρόστιμα και κυρώσεις ή η παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στα Ιόνια νησιά. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, κύριε Ιωάννου, όπως και στη Ζάκυνθο.
1: Κοιτάξτε, οι ρυπάνσεις κυρίως που έρχονται ή από μη λειτουργούνται σορθά βιολογικούς καθαρισμούς, είτε είναι δημοτικοί, είτε είναι ξενοδοχείων, είτε είναι απορρίψεις απορριμμάτων που γίνονται αυθαίρετα με τη δημιουργία άτυπων παρανόμων χωματερών, θα λέγαμε, η υπηρεσία μας τι έχει κάνει. Μάλιστα είχαμε επί τούτου μία συνάντηση με την εισαγγελέα της Κέρκυρας, την καινούργια που είτε την κυρία Σακελαρίου, η οποία ήταν και εισαγγελέας περιβάλλοντος στην Πάτρα. Την έρθει και είχε απόλυτη γνώση, εξέθεσαμε τα προβλήματα τα οποία σχετίζονται, να σας πω κύριε Μέγκα, και με τον υποστελέχωσή μας, έτσι. Διότι αν δείτε τον όγκο των καταγγελιών που δεχόμαστε, είτε από πολίτες που μπορεί να μην αφορούν μόνο ρυπάνση, να είναι ηχορύπανση, από ένα κλιματιστικό μηχάνημα, να είναι από εκπομπές, να είναι από διάφορα θέματα τα οποία δεν σχετίζονται άμεσα με την ρύπανση που προκαλεί μία εκμετάλλευση, όπως μπορεί να είναι ένα εργοστάσιο μέσης όκλησης, μπορεί να είναι ένας βιολογικός. Είναι τεράστιος όγκος. Πλην όμως, της είπαμε ότι για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να προστατεύσουμε με την προσήκουσα και κατά την δική μας άποψη επιβεβλημένη προστασία των περιβάλλων, θα πρέπει να προβούμε σε κάποια προτεραιοποίηση κεράκ. Είναι αδύνατον όλα με τη χρονική προτεραιότητα να ελέγχονται. Το θεώρησε ακριβές και έτσι αυτή τη στιγμή μας πετυχαίνει σε ένα κέριο σημείο που είχαμε μια τηλεδιάσκεψη προώρας περίπου με τις υπηρεσίες μας και με τον εκτρέφη.
0: Αν μπορείτε λιγάκι πιο δυνατά, κύριε Ιωάννη.
1: Ναι, είχαμε μια τηλεδιάσκεψη η οποία αφορούσε ακριβώς αυτό το στοιχείο, να μπορέσουμε να προτεραιοποιούμε τις καταγγελίες, να τις αξιολογούμε και όπου θεωρούμε ότι υπάρχει άμεση ανάγκη επέμβασης, αυτοψίας για να ακολουθηθεί η διαδικασία και επιβολή προστήμου να το κάνουμε. Πρόστιμα επιβάλλονται. Και τα πρόστιμα.
0: Κατά κύριο λόγο, αυτές οι καταγγελίες και αυτά τα πρόστιμα σε τι,
1: τι αφορούν. Σε απορρίπανση, ναι. Ίσως θαλασσίου χώρου σε αρκετές περιπτώσεις.
0: Απολύματα.
1: Είτε απολύματα κυρίως, είτε από μη ορθά σωστά λειτουργούντες βιολογικούς καθαρισμούς, είτε από απορρίμματα που είτε ένας ιδιώτης παράνομα απορρίπτει δημιουργώντας μία ιονή χωματερή παράνομη. Κυρίως αυτά είναι τα προβλήματα τα περιβαλλοντικά, τα
0: ας
1: σοβαρά.
0: Στη Ζάκυνθο υπάρχουν θέματα με τη, σοβαρά θέματα με την παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και στο βιότοπο του θαλασσίου πάρκου.
1: Είχαμε κάνει μάλιστα και η τελευταία σοβαρή, κύριε Μέγκα, υπόθεση που μας απασχόλησε ήταν και το όνομα του Αγίου Χαραλάμπη. Και ο ποταμός και με ό,τι εκεί σωρεύεται. Ακόμα και οι ιδιώτες απορρίπτουν παράνομα σε ρέματα, σε ποταμούς που είναι οικότοποι, τα αντιμετωπίζουμε και στην περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας, που έχουμε τέτοια οικοσυστήματα και δυστυχώς δεν υπάρχει περιβαλλοντική ευαισθησία για να μπορέσει να τα προστατεύσει όπως εμείς θα θέλαμε.
0: Γιατί κάθε
1: μερικές τόσο ασυνείδητοι, μερικές ασυνείδητοι ευτυχώς, λίγοι, είναι αυτοί που το κάνουν.
0: Πολλές φορές έρχονται για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο θέματα που περνούν στα ψηλά, αλλά όμως είναι αρκετά σοβαρά και είναι η έγκριση, ας πούμε, έγκριση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για λατομικές και άλλες δραστηριότητες.
1: Οι λατομικές δραστηριότητες τώρα τελευταία ουσιαστικά έχουν περιοριστεί στην ΠΕ Κέρκυρας. Το έχει και μια γίνει μια σχετική ερώτηση. Εγώ επί την προηγούμενη θητεία μου, για να μπορέσω να θέσω μία τάξη στο πώς θα λειτουργεί αυτή η δραστηριότητα ελατομική, είχα ουσιαστικά στείλει την πολιτική μου εντολή και βούληση για να συσταθούν λατομικές περιοχές σε όλα τα Ιόνια. Γνωρίζετε ότι δεν έχουμε δημόσιες γεύσεις, δεν έχουμε δημόσιες εκτάσεις,
0: άρα πρέπει
1: να πάμε σε ιδιωτική. Λοιπόν, εξεκίνησαν. Η Ζάκυνθος έχει νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις. Η Κεφαλονιά πόντως κατέθεσαν αιτήσεις 4-5 ενδιαφερόμενοι, έχει μπλοκάρει η Επιτροπή, εγώ δεν συμμετέχω βεβαίως και δεν θα έχω λόγο, εγώ απλά άνοιξα τη συζήτηση, πρόεδρος του Επιτροπής είναι ανώτατος υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αντιπρόεδρος συνήθως είναι στέλεχος που ορίζει το παλιό ΙΓΜΕ, η ΑΓΜΕ τώρα, το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών, και άλλα 10 άτομα που είναι από την Δασική Υπηρεσία, τη Αρχαιολογική Υπηρεσία, τις τεχνικές υπηρεσίες, αυτοί ψηφίζουν. Εξετάζουν λοιπόν την περίπτωση να σκεφτείτε στην Κέρκυρα τους 6 φακέλους, μόνο 2 πέρασαν.
0: Ωραία.
1: Και δεν μας φτάνουν αυτές οι 2 περιοχές. Άρα τι σημαίνει, ότι μπαίνει και εδώ μία τάξη.
0: Ωραία.
1: Απλά πρέπει να έχουμε υπομονή και κυρίως προσωπικό για να μπορούμε να τα ελέγχουμε και
0: ναι. Μέσα όλα αυτά. Επί τη ευκαιρία όμως θα ήθελα, γιατί είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει εκτός αέρα, μια σύντομη τοποθέτηση ή απάντηση για μια περίπτωση σοβαρής παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και μάλιστα στην καρδιά του βιοτόπου, στη Ζάκυνθο του Θαλασσίου Πάρκου. Με παρέμβαση ιδιώτη σε περιοχή μεταξύ της Δάφνης και του Γέρακα, όπου στην κυριολεξία εκεί έκανε χωματουργικές και άλλες εργασίες για τη διάνοιξη δρόμου, τη λειτουργία επιχείρησης και ούτω καθεξής. Όπου του επιβλήθηκε ένα μεγάλο πρόστιμο και στη συνέχεια διαγράφει αυτό το πρόστιμο. Σχεδόν μηδενίστηκε, εξαφανίστηκε.
1: Ναι, διότι ήταν απολύτως εσφαλμένη η καταρχήν αυτοψία, διότι ο άνθρωπος προσέφυγε στις δικαστικές αρχές.
0: Είναι γνωστό το όνομά του. Δεν χρειάζεται να το πούμε. Δεν χρειάζεται να το πούμε, το ξέρω.
1: Δεν χρειάζεται να το πούμε. Αλλά ξέρω την περίπτωση ότι χειρίστηκε το πίεση των Τζακίνθου με μια εξαιρετική μηχανικόμαση, η οποία τώρα είναι και προσταμένη των τεχνικών μας υπηρεσιών τότε.
0: Ναι.
1: Είχαμε διαπιστώσει μετά την προσφυγή που έκανε στα δικαστήρια. Δεν θα πω για τους νομικούς λόγους και τι άσκηση που εσφαλμένα είχε επιβληθεί τότε το πρόστιμο εκ λάθους στο τυπικό του σκέλος. Αλλά η ιεραρχική προσφυγή αφορούσε το ουσιαστικό. Η υπηρεσία μας λοιπόν έκανε έναν εντελεχή έλεγχο, συνεννοήθηκε και επί τόπου.
0: Είχε κάνει παράνομες κομματολογικές και άλλες εργασίες στην καρδιά του Εθνικού Θαλασσίου Παρκού Ζακίνθου μεταξύ Γέρακα και Δάφνης.
1: Αυτό δεν μπορώ τώρα να σας το απαντήσω, αλλά έχετε τα έγγραφα της υπηρεσίας, συνετάγει έκθεση 45 σελίδων, είχε γνωμοδοτήσει και ο Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος, είχαν στείλει έγγραφες συναρμόδιες. Η υπηρεσία θυμάμαι μόνο τότε την διεύση Δασόπου ότι δεν πρόκειται περί δασικής περιοχής. Ενώ αρχικά είχε εκλειφθεί ότι πρόκειται περί δασικής περιοχής. Δηλαδή μιλάμε για τέτοιο επίπεδο αυλεψιών και ολιγορίας
0: ναι,
1: υπηρεσιών.
0: Το προεδρικό διάταγμα.
1: Κοιτάξτε κύριε Μέγκα, δεν θα συζητήσουμε τώρα γι' αυτό χωρίς να έχω το φάκελο.
0: Ναι.
1: Κάνετε όποιος έχει ένομο συμφέρον επειδή εκδόθηκε.
0: Δεν ακυρώνει την ατομική διοκτησία ακόμα και στο βιότοπο. Αλλά προέχει η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ναι, ναι.
1: Έχουν εκδοθεί. Ακούστε με αυτό που σας λέω. Γιατί ούτε και εσείς έχετε το φάκελο μπροστά σας, ούτε και εγώ. Όταν σας λέω ότι έχουν εκδοθεί αποφάσεις, υπάρχει εντελεχής έκθεση της υπηρεσίας μας 45 σελίδων που δικαιολογεί εδάφιο προς εδάφιο, παράγραφο προς παράγραφο, την επιστημονική της άποψη όπως εγκρίθηκε και από τον Διευθυντή Περιβάλλοντος.
0: Το αρχικό πρόστιμο ήταν πάνω από 200.000 ευρώ νομίζω.
1: Ναι, γιατί ήταν εσφαλμένο τελικά, όπως είπε η υπηρεσία.
0: Γιατί εσείς υπογράψατε για να διαγραφεί το πρόστιμο.
1: Προφανώς. Εγώ την υπέγραψα, διότι εγώ ακολουθώ, να ξέρετε, πάντα την υπηρεσιακή άποψη. Όταν η υπηρεσία μου λέει ότι κάτι είναι εσφαλμένος, εγώ δεν θα στείλω τον οποιοδήποτε πολίτη, εφαρμόζοντας την αρχή της χρηστής διοίκησης, να τον καταδικάσω σε κάτι όταν δεν υπάρχει νομική βάση. Η υπηρεσία λοιπόν είπε ότι δικό μας ήταν το λάθος.
0: Ναι.
1: Αυλεψία και υπηρεσιών, όπως έστειλαν άλλα έγγραφα υπηρεσίες αυτές, όπου αναιρούσαν τα προηγούμενα. Και έτσι η υπηρεσία διαμόρφωσε αυτό.
0: Μιλάμε για μερικά χρόνια πίσω, έτσι. Μερικά χρόνια πίσω.
1: Ναι, αρκετά χρόνια, δεν θυμάμαι, σαν 22.
0: Είχε επιληφθεί του θέματος και η δικαιοσύνη κτλ.
1: Ναι, ακριβώς. Έχουν βγει και αποφάσεις οι οποίες δέχτηκαν ότι ούτε το ελάχιστο πρόστιμο που επιβάλαμε έπρεπε να έχει επιβληθεί. Αυτό μου κάνει και εντύπωση μένα.
0: Μάλιστα.
1: Το διοικητικό πρωτοδικείο, ότι κακώς επιβάλλεται και αυτό το ελάχιστο.
0: Και στο τέλος πλήρωσε ένα πολύ πολύ μικρό πρόστιμο, το οποίο του επεστράφηκε όλα στο σχετικό ποσό, κάτι τέτοιο.
1: Ούτε θυμάμαι τώρα, εγώ το παρακολουθώ βέβαια. Αυτό
0: ωραία. Δύο λόγια για τον ΟΦΥΠΕΚΑ, κύριε Ιωάννου. Τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, με έδρα τη Ζάκυνθο λόγω του Θαλασσίου Πάρκου και της Θαλάσσιας Χελώνας, γιατί υπολειτουργεί και έχει θέματα υποστελέχωσης, ειδικά στα υπόλοιπα Ιόνια νησιά πλην Ζακίνθου και στην Κέρκυρα. Υπάρχει ΟΦΥΠΕΚΑ στην Κέρκυρα και λειτουργεί?
1: Δεν υπάρχει βεβαίως, και ένας από τους λόγους όπου πίεσα.
0: Είναι ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικές Αλλαγές.
1: Ναι. Για να το ακούσουν και οι συμπολίτες μας.
0: Ναι.
1: Ένας από τους λόγους που άσκησα πίεση προεκλογικά και έτσι τα κατάφερα να εδεθεί παράθυμα και στην Κέρκυρα, που έχει τις μεγαλύτερες περιοχές Natura, ειδικά στο θαλάσσιο χώρο.
0: Και αρκετές προστατευόμενες περιοχές. Λίμνη, Κορισίων.
1: Πάρα πολλές. Λίμνοθάλασσες, δύο Κορισίων, όπως αναφέρεται και Αντινιώτη.
0: Ναι.
1: Ήταν αυτός ο λόγος. Και ο ΦΥΠΕΚΑ μας είπε ότι για να ίδρυσα το παράθυμα, βγήκε το ΦΕΤ. Αλλά δεν έχει στελεχωθεί και ούτε θα μπορέσει να στελεχωθεί αν λέει δεν εξευρεθεί χώρος να το στεγάσουμε. Κάνουμε τώρα τις ενέργειες μέσω ενός προγράμματος στο οποίο θα στεγαστεί και το πρόγραμμα και θα διαθέσουμε χώρο στον ΟΦΥΠΕΚΑ.
0: Δηλαδή ο ΦΥΠΕΚΑ δεν υφίσταται στην Κέρκυρα.
1: Δεν υφίσταται στην Κέρκυρα. Η ΦΥΠΕΚΑ δεν υφίσταται.
0: Για τη Λευκάδα έχει εικόνα.
1: Όχι, ούτε στη Λευκάδα, γιατί η Λευκάδα θα αποφεύγεται ουσιαστικά από την Κέρκυρα.
0: Επειδή
1: φτάνει μέχρι αντιπάξους, κάτω θα αποφεύγεται ουσιαστικά από την Κέρκυρα. Και έχει το δικό της παράθυρο η Κεφαλονία και η Ζάκυνθος που είναι η έδρα μας.
0: Είναι η έδρα λόγω του θαλασσίου πάρκου.
1: Βέβαια, ναι.
0: Και εδώ υπάρχει κάποιο προσωπικό.
1: Ναι, υπάρχει προσωπικό, όπως έχει και η Κεφαλονιά.
0: Έχει και η Κεφαλονιά. Ναι.
1: Ελπίζω να στελεχώσουμε σύντομα.
0: Η Κεφαλονιά λόγω του Εθνικού Δρυμού του Ένου και όχι μόνο.
1: Προφανώς, βέβαια.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα ήμουνα στην Κεφαλονιά, είχα μείνει τις μέρες όταν ήρθαν και οι επόπτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το γεωπάρκο της UNESCO. Έτσι.
0: Και είναι πάρα πολλές περιοχές στα Ιόνια νησιά που εντάσσονται στο ΝΟΦΥΠΕΚ.
1: Να, αν δεν προστατεύσουμε τον φυσικό μας περιβάλλον, τότε τι έχουμε να προστατεύσουμε? Αυτό είναι ουσιαστικά και ο κύριος μοχλός ανάπτυξης όσον αφορά και το τουριστικό μας προϊόν. Και γι' αυτό βλέπετε ότι είμαστε πολύ και υπεύθυνοι όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα της νομοθετήσεις μας, και με ειδικές σημειώσεις προσπαθούμε να συμπληρώσουμε και να επαραλήψεις, διότι αν δεν προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον και στα Ιόνια, τότε τι θα είναι εκείνο?
0: Γιατί ο ΦΥΠΕΚΑ είναι εποπτευόμενος φορέας από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
1: Απευθείας, ναι, δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Εμείς λειτουργούμε ως μέλη μιας τοπικής επιτροπής εντελώς συμβουλευτικά. Ναι. Όπου θα ασκήσουμε όμως αυτή την αρμοδιότητά μας. Έτσι, πρόεδρός μας είναι ο συμπολίτης μας, κεφαλήνας ο καθηγητής, ο κύριος Γιώργος Βραχάτσος. Ο οποίος επελέγει γνωστός και για την γνώση του, για την περιβαλλοντική του ευαισθησία, την επιστημοσύνη του. Δεν το συζητάμε και πιστεύω ότι θα παραχθεί έργο. Ελπίζουμε σύντομα να στελεχωθεί και το παράρτημα και έρχεται ίσως. Έστω με 2-3 άτομα για αρχή.
0: Μακάρι. Είδομε.
1: Είδομε. Ναι.
0: Κύριε Ιωάννου, μαζί κλείσαμε την εκπομπή. Δεν έχετε παράπονο?
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Κανένα παράπονο, και πέρασε και γρήγορα η ώρα όταν είχαμε ένα καλό συνομιλητή και αρκετά θέματα να αναπτύξουμε που ενημερώνονται οι συμπολίτες μας. Ο χρόνος κυλάει πάρα πολύ γρήγορα.
0: Αλήθεια είναι. Yeah. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ να ευχαριστήσω, κύριε Μέγκα,
0: για τον χρόνο σας που ανταποκριθήκατε στο καλεσμά μας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Για την κλίση και την ευκαιρία που μου δώσετε να επικοινωνήσω με τους συμπολίτες μου. Να είστε καλά.
0: Έχετε εικόνα πότε θα γίνει το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο?
1: Περιμένουμε την πρόεδρο. Από ότι τουλάχιστον έχουμε μια εικόνα, τουλάχιστον εγώ έχω μια εικόνα, είναι τις 17 και 18 Οκτωβρίου αυτού του μήνα.
0: Στην Κέρκυρα πάλι?
1: Όχι, όχι.
0: Λευκάδα.
1: Λευκάδα. Είναι Λευκάδα τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι Λευκάδα 17-18.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Στα τέλη του μηνός. Να είστε καλά και εγώ.
0: Καλώς από τον Κυριακό.
1: Καλώς από τον Κυριακό.
0: Σπύρος Ιωάννου ή Σπυρίδων Ιωάννου, θεματικός αντιπεριφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, αρμόδιος για θέματα χωροταξίας, περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.

0: Τώρα τελευταία έχει γίνει κάπως μονοθεματική εκπομπή. Τι να κάνουμε, καμιά φορά χρειάζεται και αυτό. Είναι και θέμα χρόνου που δεν έχουμε. 11:56 πρώτα λεπτά. Ήρθε η ώρα να τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Και εσείς ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε τους, και εμείς βέβαια, τους Βεραμέντε. Θοδωρή Λιβαδά, Νίκο Μιλωνά. Νίκο Μιλωνά, Θοδωρή Λιβαδά. Για να περάσετε καλά μαζί τους. Με παραδοσιακή μουσική και όχι μόνο, τραγούδια, σχόλια και άλλα τινά. Για την επόμενη ώρα. Στις 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Οι Βεραμέντε στη συνέχεια, την επόμενη ώρα. Στη μία, σύνδεση με τον 102,FM. Το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη, με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ αυτών και η ΕΡΤ της Αγίνθου. Στις 2 σύνδεση και πάλι με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, και στις 3 σύνδεση με το μουσικό ραδιόφωνο Ράδιο Κόσμος. Και βέβαια, όπως κάθε Κυριακή, έτσι και αυτή την Κυριακή, μεθαύριο μετά τις 8. Συντονιστείτε και πάλι, παραμείνετε συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, προκειμένου να ακούσετε σε απευθείας μετάδοση από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζακύνθου τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής και στη συνέχεια παραδοσιακή μουσική. Να μας φύγει... Ναι, πρώτα ο Θεός και πρώτα ο Αλέξανδρος. Όχι ο Μεγάλος Αλέξανδρος, αυτός ο μικρός, νάνος Αλέξανδρος. Από την Αγία Ελένη. Δεν ξέρω, τώρα τελευταία περνά παρατήρητος. Τι κάνει εδώ που είναι, κάνει τίποτα. Αστειεύουμε. Αλέξανδρος Λάσης, Σταύρος Λιβέρης, στην τεχνική υποστήριξη του σταθμού. Δεν είναι μόνο στην επιμέλεια του ήχου. Κάνουν και πάρα πολλά πράγματα που η αλήθεια είναι δεν φαίνονται. Και πρέπει να τα λέμε αυτά. Γιατί χωρίς τους τεχνικούς μας δεν μπορούμε εδώ μέσα να κάνουμε απολύτως τίποτα. Άννα Καποδίστρια, σταθερή αξία στις μουσικές επιλογές, μάνα του λόγου. Σάκης Νέκας, τελευταίος και καταϊδρωμένος στα μικρόφωνα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και πολύ περισσότερο τους υπόλοιπους, να είστε αλληλέγγυοι σε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη και να γίνεστε καθημερινά, και το λέμε για να ακούμε κι εμείς, να το ακούμε κι εμείς, καλύτεροι άνθρωποι με τη σχετική αυτοκριτική. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Τώρα μου βάλες αυτό το τραγούδι.
1: Του μυαλού αυταπά τη φλογερή αντιλιά, τα φιλιά που δεν πει.
0: Τραγουδάρα Βασίλης Λέκας, ένας και μοναδικός.
1: Της αγάπης διωγμένος από γη και ουρανό, στου ήλιου.
0: Πάμε γεράκια σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι, καλώς από τον Κύριακο. Εδώ είμαστε. Πάντα σε επαγρύπνηση για να σας ενημερώνουμε. Έγκυρα και έγκυρα.
1: Σε μια θάλασσα.
0: Γεια χαρά.
1: Φεγγάρια στο βυθό σε μια θάλασσα. Βάζω αλάτι στις πληγές.

0: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια.

0: Radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια, τη φροντίδα του ήχου ο Σταύρος Λιβέρης, στα ΕΦΕ και στα ΕΦΕ ο Αλέξανδρος Λάσης. Κανα TikTok θα κάνουμε, τι ακούς? Το έχουμε αφήσει λίγο, ε. ΕΡΤ Ζακύνθου στους 95,2 και 93,2 στα FM. Μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας όσοι είστε εδώ Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι στη Κεντρική Πελοπόννησο. Οι υπόλοιποι στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤ ΕΚΟ. Να την κατεβάσετε, όπως λέμε, αν δεν την έχετε κατεβάσει, να την εγκαταστήσετε σε κάποια έξυπνη συσκευή σας, κινητό, τάμπλετ, τηλεόραση, υπολογιστή, αυτοκίνητο ή ό,τι μπορείτε να το, μπορείτε να το κάνετε, στο DAB κλπ. Εκεί βρίσκονται συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, τα ενημερωτικά, τα θεματικά, τα μουσικά, τα αθλητικά και φυσικά και τα περιφερειακά. Ειδικά στα μουσικά είναι πολύ μεγάλη γκάμα, καλύπτει όλα τα γούστα. Και στα ενημερωτικά βέβαια και στα ψυχαγωγικά. Εμείς είμαστε μαζί με τους υπόλοιπους 18 περιφερειακούς, 19 το σύνολο, στην ενότητα περιφερειακή σταθμή. Μπαίνετε, βλέπετε Ζάκυνθος, είμαστε ο δεύτερος, κάνετε κλικ και μας ακούτε.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα τηλέφωνά μας είναι 26950-33022 και 26950-37114. Αν είστε του γραπτού mail, μπορείτε να μας στείλετε στο βασικό μας, το οποίο είναι το ertzakinthou με i, όχι με y, μετά το k, ertzakinthou@ert.gr, και το δευτερεύον είναι το erazak1@yahoo.gr. Στα social οι πιο δραστήριοι που θέλετε να μας βρείτε, μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και επειδή μπορούμε, έχουμε και Viber, γράφετε στην αναζήτηση πάλι ertzakinthou. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις συμβουλές σας, τις καταγγελίες σας. Ένα θέμα το οποίο θέλετε να ψάξουμε ή να συζητήσουμε ή να σχολιάσουμε, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε.

Λοιπόν, είπαμε, είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα, γιορτάζει ο Αβραάμ και η Αβραμία, ο Λότ και ο Λότ, χρόνια τους πολλά. Και αύριο μεγάλη μέρα, γιορτάζει ο Ευλάμπιος, προσέξτε, όχι ο Χαράλαμπος, Ευλάμπιος αύριο. Λοιπόν, επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων.

Στην επικαιρότητα σήμερα είναι δυστυχώς μια νέα τραγωδία στην Άσφαλτο με δύο νεκρούς στη Θιβών, με θύματα έναν 24χρονο και μια 24χρονη κοπέλα. Έγινε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στο ύψος του Υπουργείου Μετανάστευσης του Ρέντι. Σε αυτό το σημείο σε μοτοσυκλέτα επέβαιναν και οι δύο. Με τις πρώτες πληροφορίες να λένε ότι η μηχανή εξετράπη της πορείας της για άγνωστο λόγο, με αποτέλεσμα οι δύο νεαροί, το αγόρι και η κοπέλα 28 και 26, να πέσουν στο οδόστρωμα, να τραυματιστούν βαρύτατα. Μεταφέρθηκαν στο Τζάνι, όπου δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξαν. Υπάρχει η κόντρα η οποία μένεται και φουντώνει, βαίνει αυξανόμενη, της Βύση με τον μισό λεπτάκι,

Τρέχει και το ρεπορτάζ για διάφορα θέματα, θα σας πούμε μετά. Λοιπόν, συνεχίζεται ο τσακωμός Βύση Καρβέλα. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να απασχολεί και τόσο ψηλά την ειδησιογραφία, αλλά τέλος πάντων, κατατίθεται το νέο νομοσχέδιο για τις νέες ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια. Προβλέπει μεταξύ άλλων αυστηρότερη εποπτεία των servicers, ψηφιακή καταγραφή των διαπραγματεύσεων, εξάμηνη προθεσμία ρύθμισης, αναστολή τόκων σε παραβάσεις και ενισχυμένη προστασία των οφειλετών απέναντι σε πληστηριασμούς και κατασχέσεις από τους πιστωτές. Καλό ακούγεται, να το δούμε και το... και πώς θα... να θα περάσει και πώς θα λειτουργήσει, βέβαια, έτσι. Θα πούμε δύο κουβέντες παραπάνω μετά. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο και είπε ότι το καλώδιο θα μπορεί και θα προχωρήσει, πρέπει να προχωρήσει και δεν υπάρχει καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Κουβέντα μεγάλη για το πετρέλαιο θέρμανσης και για τις τιμές όπως αυτές κινούνται, γιατί ακόμα δεν έχουν σταθεροποιηθεί και δεν πρόκειται, βέβαια. Και μετά έχουμε και την υπόθεση του παρουσιαστή Παύλα επιχειρηματία, Παύλα Προέδρου Εξοκοινοβουλευτικού Κόμματος του Καμπούρη, όπου φαίνεται ότι έχει κάνει αναλήψεις 2 εκατομμυρίων ευρώ και έχει τραπεζικές θηρίδες με πάνω από 50.000 ευρώ. Καλά πήγε και αυτός, ένας λάτρης της δραχμής, ώρα τράγκας, ο συγχωρεμένος. Είναι, υπάρχει, έχει, κάτι γίνεται.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να δούμε πώς καταγράφηκε η επικαιρότητα μέχρι τα μεσάνυχτα τουλάχιστον. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητας στο το Παρίσι. Ζητεί αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Πέρασε ο νόμος για τον πόνους εδρών στην Ιταλία, το δεύτερο θέμα της Καθημερινής. Πηξίδα στο χάος της διάβγειας με την πλατφόρμα διαφάνεια.ai. Μικτό ορκωτό, αθώοι δύο ψαράδες για το θάνατο του Βαλιράκη, ένα θέμα το οποίο το είπαμε και εμείς εδώ χθες. Το ταμείο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, εκνευρισμό στην Άγκυρα. Επιμένει για αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, εγγένεια του μεταλλείου χαλκού στις Κουριές. Συναγερμός στο Ριάντ λόγω των Χούθη, νέες επιθέσεις. Ψηφιοποιήθηκε το παλαιότερο κτηματολόγιο. Και Αν Κάρσον, το Νόμπελ, η Σαπφό, η Μύθη. Πάμε στα νέα. Στοπ στα μετρητά στις μεταφορές δεμάτων. Τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής για τις πληρωμές στους couriers, τέλος η παραδοσιακή αντικαταβολή, ποια πρόστιμα προβλέπονται σε περίπτωση παραβίασης του νόμου. Πολυκατοικίες, αντιδικίες τέλος με νόμο. Ετοιμάζεται νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα ρυθμίζει τη ζωή των ενίκων. Θα καθορίζει επίσης την πληρωμή των κοινοχρήστων και τη χρήση των πάρκινγκ μέχρι το μοίρασμα της ταράτσας και την εγκατάσταση τέντας. Στο ίδιο νομοσχέδιο για τις μεταφορές δεμάτων, όπου πλέον θα πληρώνονται μόνο με κάρτα στην αντικαταβολή, είναι άλλο ένα. Το πρώτο είναι ότι η Εκκλησία θα υποβάλει ε9 για τα ακίνητα των ιερών μονών κάποια στιγμή. Το δεύτερο είναι ότι στο 10% ο φόρος στα κέρδη από κρυπτονομίσματα. Και τρίτο, στα σκαριά τράπεζα ακινήτων με μεταβιβάσεις, εμπορικές τιμές και ενίκεια. Άλλα θέματα από τα νέα. Στην Guilfoyle και δεύτερο χτύπημα από τη Wall Street Journal, τι υποστηρίζεται στο νέο δημοσίευμα. Στο πολιτικό παρασκήνιο της εφημερίδας τα νέα, πώς αξιολογείται η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Εκτός Ελλάς, όσοι δεν παραιτηθούν εγκαίρως από την έδρα. Καινούριο τώρα. Όσοι ήταν βουλευτές δεν μπορούσαν, τώρα πρέπει να παραιτηθούν εγκαίρως. Δηλαδή παραιτηθείτε και ελάτε, αλλά μην το κάνετε και λύσα. Έτσι, σιγά σιγά να άρχιστε είναι το... η περίληψη. Νόμπελ λογοτεχνίας Αν Κάρσον, ποιήτρια της ελευθερίας και του πειραματισμού. Επιδημία, γιατί το Ιρκούτσκ θυμίζει Τσερνόμπιλ. Βύση Καρβέλας, μάχη χαρακομμάτων με νέα επεισόδια. Και να πούμε ότι αύριο με τα νέα κυκλοφορεί το περιοδικό, το θυμόμαστε την παλιότερη, Δράση. Ένα κόμικ το οποίο έχει να κάνει με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάρα πολύ ωραίο περιοδικό. Καλή αυτή η προσπάθεια, Βαβούρα, Δράση, μάχη κλπ. Είναι περιοδικά της νιώτης μας. Το μου λένε μεγαλύτερο, δεν τα πρόλαβα. Απογευματινή. Influencers με ράσα για ιερό σκοπό. Έρευνα της Απογευματινής. Το κήρυγμα από τον Άμβωνα περνάει στο TikTok. Ο πρωτοπόρος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, ο Παπαντρόουν της Κοζάνης, ο Φάδερ Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη και ο Πάτερ Λίβιος. Οι πιο επιδραστικοί κληρικοί και ποιοι έχουν τους περισσότερους ακολούθους, το παράδειγμα του Βατικανού. Ο Λουπασάκης ο Κονάνος, ο YouTuber Παρθένιος και τα άλλα μαύρα πρόβατα του διαδικτύου. Δεύτερο θέμα της απογευματινής, παρέμβαση στην τιμή της αντλίας και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική. Δικαιώθηκαν οι φόβοι εξάρχου για ελλείψη στο φυσικό αέριο εν ώψη χειμώνα. Έργο 10 εκατομμυρίων 300.000 ευρώ, η αντιπλημμυρική ασπίδα στο θριάσιο πεδίο είναι γεγονός. Καυτή διάλογη καμπούρη με κολοτούμπα, μην πεις που μένεις. Καταδικάζει τη Βύση σε ισόβια αφωνία ο Καρβέλας. Τέλος τα πανωτόκια από τους servicers. Οι 8+8 παρεμβάσεις για την προστασία δανειοληπτών από αυθαιρεσίες στις ρυθμίσεις δανείων. Ποια τα σημαντικά κέρδη από την επίσκεψη Ρούμπιο στον υπέρτιτλο της Απογευματινής, η αποτίμηση της Αθήνας. Επιβεβαίωσε το ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή
η μεγάλη διεθνής απήχηση της ομιλίας του στην Πνίκα και το αποτύπωμα αυτής στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Πληστηριασμοί το ενάμινο του 2026. Η στεγαστική κρίση πλήττει βάναυσα την Ευρώπη. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς χάλασε τα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι παράγοντες που κάνουν τον Πρωθυπουργό να μετανιώνει που δεν πήγε σε εκλογές τον Σεπτέμβριο. Τι αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός σε συνεργάτες του. Ανδρουλάκης με κικίλια, σύγκρουση στη Βουλή για τον ΦΠΑ στα νησιά. Μετρό στην Κυψέλη, δικαστική νίκη των κατοίκων. Νέα συνάντηση οργανώνει ο Χάρης Δούκας. Αλής, δεσμεύσεις σε θολά νερά. Eurogroup, μέτρα στήριξης από τα υπερκέρδη του ΦΠΑ. Αν Κάρσον, Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026, η Καναδί που ανανέωσε τη σύγχρονη λογοτεχνία.

Ρίζος Πόστης. Ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για τον λαό. Οι δύο όψεις της αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Το αναβάθμισης εντός εισαγωγικών. Καλπάζει και τον Σεπτέμβριο πληθωρισμός. Νέες ανατιμήσεις τον Οκτώβρη σε καύσιμα, ρεύμα και βασικά αγαθά. Σκέτη κοροϊδία οι συμφωνίες κυρίων ανάμεσα σε κυβέρνηση και σούπερ μαρκετάδες. Ακάθεκτη συνεχίζεται η κρατική φορολογιστία. Δεύτερο θέμα του ριζοσπάστη, Διεθνής Μέρα Δράσης, απεργία στα λιμάνια στις 30 Οκτώβρη. Σάλπισμα ξεσηκωμού από τα συνδικάτα να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων. Υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, ακόμα πιο κοντά σε γενικευμένη κλιμάκωση και επέκταση στην Ευρώπη. Εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Ελλάδα και Τουρκία στη δίνη των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, η διέξοδος για τους λαούς. Σχολικό συγκρότημα Γκράβας, αναστολή λειτουργίας μετά από μία εβδομάδα που μυρίζει αέριο. Ελευσίνα, φασιστική επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο. Σκουριές Χαλκιδικής, σπόνσορας η κυβέρνηση για τα κέρδη της Ελληνικός Χρυσός. Γαλλία, δεν το βάζουν κάτω οι μαθητές. Μια ζεστή εκδήλωση για τον αγωνιστή δημοσιογράφο Μανώλη Μαθιουδάκη. Ελεύθερος Τύπος. Πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης. Πώς θα λειτουργεί η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων. Κουμπαράς 600 εκατομμυρίων ευρώ από τη ρήτρα διαφυγής ενέργειας για το 2027-28. Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική. Οι σκουριές και το ελληνικό μπορούν να δείξουν το δρόμο για το μέλλον. Ώρα για μεγάλες επενδύσεις. Ιστορικό υψηλό στις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο. Έρχεται επιδότηση στο πετρέλαιο των αλιέων για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Νέο φιάσκο Τσίπρα με το καλώδιο τηλεπικοινωνίας Ελλάδας-Κύπρου αντί ηλεκτρικής διασύνδεσης. Με αντικαταβολή μετρητά τέλος για πληρωμές προϊόντων με κούριερ. Το Μανιφέστο. Συνέντευξη ποταμός Άδωνη Γεωργιάδη. Η Ευρώπη εισέρχεται σε τελείως αχαρτογράφητα νερά. Με φοβίζουν οι επόμενοι μήνες. Η επιλογή του Ρούμπιο να έρθει στην Ελλάδα και όχι στην Τουρκία από μόνη της είναι ένα πολύ μεγάλο μήνυμα. Αν έπρεπε να στοιχηματίσω, νομίζω ότι τη μάχη της δεύτερης θέσης θα την κερδίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτά τα 8 χρόνια έφερε στη χώρα ξανά την κανονικότητα. Ή να μας ενώνει όλους είναι ένα κομμάτι της ζωής μας και όταν ένα κομμάτι της ζωής σου τόσο σημαντικό σε καλεί στα γενέθλιά του, οφείλεις να είσαι εκεί. Η Νέα Δημοκρατία εννοεί. Μας ενώνει όλους. Λοιπόν, Μητσοτάκης από σκουριές, οι αιμονές της κυβέρνησης του 2017 είχαν καταστήσει απαγορευτική την επένδυση. Ράδιο Αρβίλα, κοίτα ποιοι μιλάνε για ηθική. Αυτό, παιδιά, είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά, δηλαδή, για λόγους αρχής ήταν συμπαρουσιαστής ο Στάθης Παναγιωτόπουλος που καταδικάστηκε για revenge porn. Γελούσαν με χιδεότητες για βιντεοσκόπηση ερωτικών στιγμών, στοχοποιούσαν πολιτικούς και δημοσιογράφους κατά προτίμηση της Νέας Δημοκρατίας και του Sky. Μιλάμε για το ράδιο Αρβίλα, ότι έφυγαν, λέει, από τον Αντένα για λόγους αρχής μετά από 30 χρόνια. Τώρα το θυμηθήκανε. 30 χρόνια μετά. Και οι λόγοι αρχής δεν υπήρχαν για το βιαστή που είχαν δίπλα τους και το revenge porn. Αστειότητες. Αστειότητες και δεν είναι σάτυρα. Είναι στοχοποιημένη και δολοφονία χαρακτήρων από τους συγκεκριμένους. Θα τα πούμε μετά.

κόντρα. Η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά τη Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκυτάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Κόλαση και στην Ισπανία με γιγαντιές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση. Και εμείς εδώ στην Αθήνα ασχολούμαστε με τον Καμπούρη, τον Καρβέλα και τη Βύση. Έλα μου ντε. Λουκέτο στην Κράβα αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Αλέξης Τσίπρας, η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Αντιπολίτευση ζητά να μπει πλαφόν στο κέρδος των διηλιστηρίων. Τέλος τα μετρητά, ηλεκτρονικές οι πληρωμές στους κούριερ. Φουντώνουν τα κρατικά φέσια, σύμφωνα με την κόντρα, στα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκε ο λογαριασμός του δημοσίου. Περνάμε στην εφημερίδα «Ο Λόγος». Γεμάτο το καλάθι, θετική η αποτίμηση της Αθήνας από την επίσκεψη Ρούμπιο. Μητσοτάκης από το μεταλλείο στις Κουριές, η επόμενη τετραετία θα είναι μια τετραετία μεγάλων επενδύσεων. Πετρέλαιο θέρμανσης, τι θα ισχύσει από 15 έως 31 Οκτωβρίου με την επιδότηση. Σε νέα φάση οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ένα ακόμα θέμα από τον λόγο, στο επίκεντρο άμυνα, ενέργεια και οικονομική ασφάλεια σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη. Πώς δρούν οι ουσίες που βρέθηκαν από τις τοξικολογικές. Ουκρανία, τουλάχιστον 30 νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε αστικά λεωφορεία. Παρελθόν τα μετρητά στις πληρωμές των courier, υποχρεωτικές, οι ηλεκτρονικές πληρωμές, οι αλλαγές και τα πρόστιμα. Political. Στην πρίζα ο Ερντογάν, crash test για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη Ναύτεξ, στόλος και μαχητικά σε ετοιμότητα για πιθανή τουρκική αντίδραση. Προαναγγελία Κικίλια, η αστυνόμευση υποθαλάσσιων υποδομών και καλωδίων περνά από το πολεμικό ναυτικό στο λιμενικό. Μήνυμα Μητσοτάκη από Σκουριές, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να παράγουμε κρίσιμες πρώτες ύλες. Κόκκινα δάνεια, οι 8 νέες ασπίδες προστασίας για τους οφειλέτες. Ευνηδιασμός Ιερώνυμου, hat trick από τον Αρχιεπίσκοπο στη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου, πώς με έναν ελιγμό μετέτρεψε σε ομοφωνία τις ενστάσεις των ιεραρχών σε τρία ζητήματα. Ξέσπασμα από τη σύζυγο του Βαλιράκη, ο Σύφης δολοφονήθηκε, η αλήθεια θα φανερωθεί. Καρβέλας vs. Βύση, καλλιτεχνικός εμφύλιος και έρευνα της ΑΔΕ για μαύρο χρήμα. Κοίτα, δεν το αντιπατήσουν τώρα. Γιατί ξεκίνησε η ΑΔΕ έρευνα και για τη συναυλία και την εταιρεία και τα εισιτήρια και τα διαφημίσεις και τι πήρανε και πώς πήρανε και πού πήγανε και πώς αδηλώθηκαν. Για να δούμε τι θα δούμε. Δημοκρατία. Μεγάλη δικαίωση της δημοκρατίας, δικαστική ήταν για Μητσοτάκη και Μπρατάκο. Προς ακύρωση οι φωτογραφικές αποφάσεις τους που απέκλεισαν την εφημερίδα μας από τις δικαιούμενες ενισχύσεις του τύπου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι παραβιάστηκε η ευρωπαϊκή νομοθεσία με αλακάρτ ερμηνεία της έννοιας της ενιαίας επιχείρησης στον χώρο των ΜΜΕ. Ποιος θα πληρώσει τώρα το λογαριασμό για τις εκδικητικές μεθοδεύσεις? Άλλα θέματα από τη δημοκρατία. Νέα τροπή στην υπόθεση Μαζονάκη, έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και στο σωματείο που ίδρυσε ο Πλεύρης με τη ΓΑΚΑ. Ο Κικίλιας έβαλε στη θέση του τον Βελόπουλο. Το δημόσιο παραμένει ο πιο μεγάλος μπαταχτσής. Στα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκαν τα χρέη προς ιδιώτες. Απόφαση με ερωτήματα, αθώωσαν τους δύο ψαράδες για τον θάνατο Βαλιράκη. Βόμβες Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για παρακράτος. Ότι τι, ναι, τέλος πάντων, πάμε.

ναυτεμπορική. Εκταμίευση 5,3 δισεκατομμυρίων φιλικών στο κλίμα. Υπεγράφει η Υπουργική Απόφαση για 25 παρεμβάσεις. Χρηματοδοτήσεις από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για την περίοδο 27-32. Τέσσερις κλάδοι οδηγούν τις εξαγωγές εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Eurogroup Dombrovskis άνοιξε παράθυρο για διευρυμένη ευελιξία. Eldorado Gold σκουριές, ισχυροποιείται η Ελλάδα στα κρίσιμα μέταλλα. E-Radar για τις πραγματικές τιμές ακινήτων, τράπεζα αξιών. Θετικό το αποτύπωμα Ρούμπιο από την επίσκεψη στην Αθήνα. Πάμε σε τραγούδι που έχει επιλέξει η Άννα Καποδίστρια για να περάσουμε μετά στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της ΕΡΤ Τσακίνθου.
1: Sport Day, αθλητικά πρωτοσέλιδα, τυφώνας. Ο επτάστερος του Ζότς σάρωσε και τη Φενέρ του Σάρας και έκανε το 4x4 στο T-Center, 92-74 το μάτς. Μισό λεπτό.

Λοιπόν, είπαμε είναι το ρεπορτάζ εξέλιξη. Πρέπει να απαντάμε σε κάποια τηλέφωνα. Τυφώνας, είπαμε, ο Εφτάστερος. Με άμυνα για κούπα, ο Παναθηναϊκός έκανε πλάκα στους Τούρκους και διατηρήθηκε στην κορυφή της Ευρωλίγκας, όντας αίτητος με θεαματικό μπάσκετ. Στη Sport Day παραμένουμε, η εντολή Ιμανόλ για το ντέρμπι, το σημείο κλειδί για τον Βάσκο τεχνικό που θα οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην απαραίτητη νίκη απέναντι στους πράσινους. Το pressing στον τερματοφύλακα και οι καλές αποστάσεις στο πρώτο μέλημα του Βάσκου. Πρωταθλητής. Οι τέσσερις παγίδες του ντέρμπι που πρέπει να χτυπήσει ο θρύλος τον ΠΑΟ. Η ακτινογραφία του ντέρμπι, τα δυνατά και αδύνατα σημεία των δύο ομάδων και το σχέδιο για να μετατραπεί η πράσινη φιλοδοξία σε ερυθρόλευκη νίκη. Μοναδική ανάλυση στον κύριο πρόεδρο με τη γνώση του σκάουτερ. Στον Ζώτα η μπακέτα, γιατί ο Πορτογάλος θεωρείται φαβορή για την ενδεκάδα του ντέρμπι. Ποιος είναι ο τριπλός ρόλος που διεκδικεί για τη μάχη με τον ΠΑΟ, γιατί είναι ξεχωριστή η σημερινή προπόνηση για τον Ιμανόλ. Στα νύχια του Μάριους, φτιάχνεται από τα μεγάλα παιχνίδια, το έδειξε με γκολ σε Φενέρ, Μπεσίκτας, Γαλατά και Τραμζονσπορ. Κάντε το σαν στο σεφ, Ολυμπιακός Εφές, 9 και 4 το μάτς απόψε. Ο Ολυμπιακός παίζει για πρώτη φορά στο Σουνέλ Αρένα και οι οπαδοί του αναμένεται να γεμίσουν την προσωρινή έδρα της ομάδας. Συγκινεί η κυρία Αναστασία. Τι λέει ο 87χρονη φίλαθλος του θρύλου στον πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός είναι η ψυχή και η καρδιά μου. Δικαιώθηκε ο Μπαρτζόκας. Η Ευρωλίγκα τον απάλαξε κρίνοντας αβάσιμη την πράσινη καταγγελία και η Βίρτου στο πλευρό του Μπαρτζόκα. Απίστευτη αιμονή τρέμει τον coach. Νέα καταγγελία του ΠΑΟ εις βάρος του Μπαρτζόκα. Ούτε ένα ευχαριστώ από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το χειρουργείο στον Λεσόρ. Περνάμε στο φως. Βαριά χαρτιά στο ντέρμπι. Από τον Ολυμπιακό, πώς ετοιμάζονται στον Ρέντι για το κυριακάτικο μάτς με τον ΠΑΟ. Παράξενο ποδαρικό, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε στις 9 και 4 την ΕΦΕΣ και θέλει να μπει με το δεξί στο νέο του σπίτι στα Άνω Λιώσια. Οι τρεις σωματοφύλακες με κορυφαίους τους Χέις, Ντέιβις, Λεσόρ, Φρανσίσκο, ο Παναθηναϊκός νίκησε 92-74 τη Φενέρ. Ώρα των σπορ. Εντεκάδα για Όφη και Σαχτάρ. Ο Νίκο Λίτς καλείται να κάνει σήμερα τις οριστικές επιλογές για το βασικό σχήμα του αυριανού μάτς στη Νέα Φιλαδέλφεια, που θα έχει μεγάλες ομοιότητες με αυτό που θα κατεβάσει και στο Στάμφορντ Μπριτζ. Μπάρτλεϊ στην ώρα, χαρούμενος που δείξαμε χαρακτήρα, θα το χρειαστούμε στα μεγάλα παιχνίδια που έρχονται. Φεύγουν τα εισιτήρια ακόμα και για το μάτς της κάτω των 19 της ΑΕΚ στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ. Νίκολης για Βάργα πηγαίνει πολύ καλά. Και live sport. Τρελό φορτηγό η πανάθα του Ζότς. Ο Μπράντοβιτς είμαστε αλτρουιστές, όχι εγωιστές. Ισοπαίδωσε και τη Φενέρ 92-74 και έκανε το 4-4 με επιθετική πολυφωνία και άμυνα για σεμινάριο. Γκάλης η επιστροφή. Ο Σιάο με το σκριν του Αντετοκούμπο θέλει να γυρίσει μόνιμα στον Άρη, η κορυφαίοι των κορυφαίων. Παλάτι 2078 με 54.000 θέσεις για τον Ολυμπιακό. Και μέτρο σπορ, ό,τι πιο τρελό, τα έχασε ο Ρόμπινσον Έρλ και όχι μόνο από την ατμόσφαιρα στο μάτς με την Μπούρκος. Ήταν σαν χιονοθύελα, λέει για τα χαρτάκια. Αποθέωση του Παλέ και η Μπούργκος εκστασιασμένη από τους οπαδούς του Άρη. Τρελές σκηνές. Θανάσης ήταν άλλη αίσθηση, ανατρίχιασα. Γιάκιτς επέλεξα να έρθω στον ΠΑΟΚ γιατί είχα πιο υψηλούς στόχους. Χειρουργήθηκαν Παυλένκα και άλλοι σε τρεις μήνες η επάνωδός τους. Ο Ρίτσαρτς στο πλάνο για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Αναμονή για Χουγκάτς και Μοντεγιούνας στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Κάλεσμα σόρια, γυρίζουμε σπίτι, σας περιμένουμε στον ποδοσφαιρικό Ηράκλειο.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Νομίζω θα ξεκινήσουμε από Άννα Βύση. Την πάτησες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Έτσι. Η Ιωάννα Τούνη στην Κένια. Η διαφορετική εμπειρία στην Αφρική στο σπίτι των Μασάι.
0: Άχου και δεν με
1: νοιάζει. Το επικίνδυνο ποτάμι με τους κροκόδηλους.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Μια εντελώς διαφορετική εμπειρία από το ταξίδι της στην Κένια μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη, η οποία επισκέφθηκε ένα χωριό των Μασάι και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την καθημερινότητα των κατοίκων του.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας ξεναγήθηκε στο εσωτερικό παραδοσιακού σπιτιού, ενημερώθηκε για τον τρόπο διαβίωσης των οικογενειών και συζήτησε για την εκπαίδευση των παιδιών, τη διατροφή και τις οικονομικές δυσκολίες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Είναι υπουργός και έκανε περιοδία. Η Τούνη. Εκείνο όμως, λέει, που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν οι εικόνες από ένα ποτάμι όπου κατέγραψε κροκόδιλο και υποπόταμους, αναδεικνύοντας τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι κοντά στο νερό.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ευτυχώς, Παναγία μου, που πήγε η Τούνη και έβαλε βίντεο από την Αφρική να μας πει ότι έχει κροκόδιλους και υποπόταμους στο ποτάμι και πρέπει να προσέχουμε. Ευτυχώς, την περιμέναν όλοι. Σου λέει, πρέπει να προσέχουμε. Οι Μασάι τόσα χρόνια, αιώνες, ζουν εκεί. Πήγε η Τούνη και τους, παιδιά, προσέξτε στο νερό. Έχει υποπόταμους και κροκόδιλους. Δεν το είχαν αυτοί τους αιώνες. Πήγε η Τούνη, που είναι influencer και ξέρει. Στο βίντεο, λέει, που δημοσίευσε, παρουσιάζει την επίσκεψή της στον οικισμό το Μασάι. Την υποδέχεται ένας κάτοικος. Περιγράφει το πώς είναι μέσα οι καλύβες που μένουν. Και η επιχειρηματίας, εδώ σας θέλω σοβαρούς τώρα, ενημερώθηκε επίσης για τη σημασία που έχουν οι αγελάδες στην τοπική καθημερινότητα και διατροφή.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Όπως περιγράφει, οι κάτοικοι αξιοποιούν το γάλα των ζώων, ενώ γίνεται αναφορά και στην παραδοσιακή κατανάλωση αίματος αγελάδας.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Παράλληλα, προμηθεύονται ρύζι, ζυμαρικά και λαχανικά από κοντινές αγορές, με αγορές ή ανταλλαγές προϊόντων.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Τι National Geographic και ιδίες τώρα. Πήγε η Τούνη εκεί και μας άλυξε τα μάτια. Λοιπόν, και για το ποτάμι με τους κροκόδηλους και τους υποποτάμους, λέει, έδειξε το βίντεο και η ίδια, λέει, αναφέρεται και στις συνθήκες υγιεινής του συγκεκριμένου οικισμού, θέτοντας ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο οι οικογένειες εξασφαλίζουν το απαραίτητο νερό.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Παιδιά, είναι εντάξει. Πριν ολοκληρώσει την επίσκεψή της, η Ιωάννα Τούνη παρουσιάζει χειροποίητες δημιουργίες που πολλούν οι κάτοικοι στους επισκέπτες. Πολύχρωμα κοσμήματα, κρεμαστά, διακοσμητικά αντικείμενα και ξύλινα χειροτεχνήματα βρίσκονται στους πάγκους, με την ίδια να εξηγεί ότι πραγματοποίησαν αγορές για να ενισχύσουν οικονομικά το χωριό.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Αλτρουίστρια. Πήγε εκεί. Μας έδειξε, τους είπε, παιδιά, προσέξτε, στο ποτάμι έχει κροκόδηλους και υποπόταμους. Τους είπε ότι πρέπει να καθαρίζετε το νερό πριν το πιείτε και πήρε και 4 μπιχλιμπίδια για να ενισχύσει το χωριό. Δηλαδή, το γάλα τους είπε, ναι, πώς πρέπει να το κάνουν, αλλά αυτοί πίνουν και αίμα από τις αγελάδες. Οπότε εκεί ζορίστηκε λίγο. Κατάλαβες τι έπαθε η Ιωάννα η Τούνη.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Δυστυχώς δεν προλάβαμε άλλο. Τη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, έχουμε. Πάμε σε σύνδεση με Earth News Radio για το δελτίο.

0: Ertza Kinfu. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Δίθυρα ακούσματα.
3: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία.
2: Με τη Χαρίτη Αμενότου
3: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Adam.
1: Γυρίσαμε.
0: Παντελή!
1: Γυρίσαμε, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους. Τι ακούτε, άκου τώρα. Είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια, τη φροντίδα του ήχου ο Σταύρος Ολιβέρης, τα εφέ και τα social και τα TikTok κάποια στιγμή ο Αλέξανδρος Λάσης. ΕΡΤ Ζακύνθου στους 95,2 και 93,2 στα FM για όσους μας ακούτε ακόμα, ή πιο ρομαντικοί, ή γιατί έτσι θέλετε, μέσα από τα ραδιόφωνα, μέσα από ραδιοφωνικές συσκευές εδώ στα Επτάνησα, στην δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην κεντρική Πελοπόννησο, όπου φτάνει το σήμα μας δηλαδή. Οι υπόλοιποι, στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη, μπορείτε και μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. ΕΡΤ Ζακύνθου παπάκι ΕΡΤ.gr και ΕΡΑΖΑΚ1 παπάκι Yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ΕΡΤ Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber, γράφετε στην αναζήτηση ΕΡΤ Ζακύνθου και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, βίντεο και ό,τι θέλετε.

Καλημέρα λοιπόν και πάλι σε όλες και σε όλους όσες και όσοι άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους ή την έξυπνη συσκευή τους, την εφαρμογή Ερτέκο, και μας ακούν. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής Ακού τώρα, της ΕΡΤ, της Ακίνθου, και θα πάμε μαζί έτσι μέχρι τις 11 παρά λίγο, παρά κάτι.

Πού να το πιάσεις τώρα που... Συνεχίζονται κατα... Από χθες το αποκάλυψε εδώ ο Σάκης ο Νέγκαν στην εκπομπή του Zoom στην επικαιρότητα. Από την διαχειριστική αρχή έχει φύγει το πόρισμα και έχει σταλεί σχετικά με, τις, με, τη, με τους ελέγχους που έγιναν στον, στα έργα εκεί στον αγωγό Λούχα Γύρη κλπ. Έχει σταλεί στο Δήμο Ζακύνθου σχετικά με το τι έχει γίνει, αν έχει γίνει σωστά. Μάλλον για να το λέμε όπως είναι, αυτά τα πρώτα πορίσματα θέτουν ερωτήματα. Διαπιστώνουν, κάνουν κάποιες διαπιστώσεις και θέτουν ερωτήματα. Όπως έγινε και στο πόρισμα που έλαβε η ΔΕΙΑΣ βέβαια εκεί, όχι ο Δήμος, σχετικά με την τηλεμετρία. Είχε 22 διαπιστώσεις οι οποίες απαντήθηκαν από τις τεχνικές υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν από ό,τι καταλαβαίνω και από το ρεπορτάζ, γιατί δεν μιλάνε και δεν είναι, είναι λίγο φιδωλά τα πράγματα. Το βασικό να πω είναι ότι από το Δήμο, από το περιβάλλον του Δημάρχου, λένε ότι δεν έχει φτάσει στον Δήμαρχο ακόμα το πόρισμα. Τώρα, φαντάζομαι ότι αυτά πλέον το 2026 στέλνονται ηλεκτρονικά, με email. Να έχει πάει από χθες το πρωτόκολλο και είναι η ώρα 10 και 20 για ένα τόσο σημαντικό θέμα και να μην έχει φτάσει στο Δήμαρχο, στο γραφείο του Δημάρχου, δεν το λες και κανονικό. Δηλαδή δεν το λες καθόλου κανονικό. Εάν από το πρωτόκολλο που είναι ένας όροφος, δεν ξέρω τι είναι στο Δημαρχείο εκεί, έχει φτάσει το email που δεν χρειάζεται καν, είναι μια προώθηση από το email και ένα τηλέφωνο, Δήμαρχε ήρθα αυτό, γεια σας. Λοιπόν, εάν το έχει λάβει το πρωτόκολλο, μιλάμε για θέμα το οποίο παίζουν ξύλο μήνες τώρα. Η Δημοτική Αρχή με την αντιπολίτευση. Έτσι μόνο στα χέρια δεν έχουν έρθει. Λοιπόν, και έχει έρθει αυτό το περιβόητο πρώτο πόρισμα, το οποίο δεν είναι το οριστικό. Βάζει ερωτήματα, δηλαδή ό,τι και να διαπιστώνει θα απαντηθεί και θα επανέλθει μετά η Επιτροπή και θα πει αν την ικανοποιούν οι απαντήσεις ή όχι. Έτσι για να το βάζουμε στη σωστή του διάσταση. Γιατί το βλέπω ότι επειδή θα έχει ερωτήματα, που σαφώς θα έχει ερωτήματα, θα αρχίσουν τα πανηγύρια και οι πομπόδεις, με συγχωρείτε, και πομφόδεις κάποιες, πομπόδεις δηλώσεις και αυτά και ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι όπως τη ΔΕΙΑΣ, το θυμίζω, έτσι. Αυτό που είχαμε βγάλει εδώ και τον Διονύση τον Τουρκάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, και τα πάμε τότε. Λοιπόν, επισημαίνει, έχει κάποιες επισημάνσεις και θέτει κάποια ερωτήματα σε κάποιες διαπιστώσεις που κάνει η διαχειριστική αρχή στον έλεγχο που έκανε. Και περιμένει απαντήσεις. Εάν οι απαντήσεις δεν την ικανοποιούν, επανέρχεται. Και εκεί πάλι, το ξαναλέω, μπορεί ο Δήμος ή όποιος το στελεί, στο Δήμο στην προκειμένη περίπτωση, να δώσει νέες απαντήσεις ή ακόμα και αν είναι αυτό, να προσφύγει και τέλος πάντων να την προσβάλλει αν δεν είναι αυτό που υποστηρίζει ο Δήμος ή αν δεν συμφωνεί η αρχή με το Δήμο. Λέω πως έχει διαδικασία. Έτσι, για να το σπάσουμε σε τάλιρα, για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Γιατί γίνεται από όλες τις πλευρές μία μάχη και ένα παιχνίδι εντυπώσεων, το οποίο δεν έχει και ουσία. Έτσι. Είναι πιστολιές στον αέρα και πυροτεχνήματα. Και από τις δύο πλευρές. Okay, πάμε λοιπόν τώρα. Η διαχειριστική λοιπόν, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σάκη του Νέγκα, που το, ήταν ο πρώτος που το αποκάλυψε χθες εδώ στην εκπομπή του Zoom στην επικαιρότητα, έχει στείλει αυτό το πρώτο πόρισμα. Φαντάζομαι ηλεκτρονικά. Φαντάζομαι. Εάν το έχει στείλει με courier το 2026, έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, επίσης θεωρώ ότι δεν πάει απευθείας στο Δήμαρχο, πάει στις υπηρεσίες του Δήμου, στο πρωτόκολλο. Πρωτοκολλείται και μετά από το πρωτόκολλο υποθέτω ότι στέλνεται άμεσα στο Δήμαρχο. Λοιπόν, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκτός αν έχει αλλάξει κάτι που δεν νομίζω, δεν έχει πάει. Δεν έχει φτάσει στα χέρια του Δημάρχου το πόρισμα. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι αυτό που είπαμε, ότι είναι διαπιστώσεις, οπότε μένει να δούμε τι ακριβώς. Και αν δεν υπάρχει δηλαδή με αυτό το πόρισμα, δεν μπορεί να βγει κανείς να πει δικαιώνομαι ή δικαιώνομαι, καμία από τις δύο πλευρές.
ούτε του Δήμου αν λέει ότι εντάξει έχουν γίνει όλα καλά, αλλά έχουμε 1, 2, 3, 4 ερωτήματα να μας απαντήσετε τι και πώς, ούτε εάν έχει ξέρω εγώ 75 ερωτήματα ή διαπιστώσεις και λέει γιατί δεν έγινε έτσι, γιατί δεν έγινε αυτό, γιατί δεν έγινε το ένα και το άλλο και γιατί το κάνατε έτσι και πώς το κάνατε. Εδώ δεν υπάρχει περιθώριο πανηγυρισμών. Είναι το πρώτο πόρισμα. Ξεκάθαρα θα πάρουμε, θα βγάλουμε και εμείς ένα πόρισμα όσοι δούμε τελικά τι συμβαίνει όταν θα το δούμε αυτό το πόρισμα, γιατί πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα. Μα κρύβεται μετά από όλο αυτό. Έτσι, πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα, κανονικότατα. Οκ, okay. Λοιπόν, να βγάλουμε και όλοι οι υπόλοιποι, ο καθένας το δικό του πόρισμα, και να μαζευτούμε μετά παιδιά όλοι, να βάλουμε τα πορίσματά μας κάτω, να δούμε ποιο συμφέρει ποιον και τι συμφέρει ποιον και πώς πρέπει να γίνει.

Ο κύριος Τσουρουνάκης έχει προαναγγείλει ότι θα αποστείλει έγγραφο προς τη Δημοτική Αρχή ζητώντας της να παραδοθεί, να πάρει, να λάβει το πόρισμα και να δημοσιοποιηθεί. Μίλησε χθες στον Στίγμα και είπε ότι το ότι είναι προσωρινό το πόρισμα αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δημοσιοποιηθεί. Συμφωνούμε, εννοείται. Το θέμα είναι από τη δημοσιοποίηση και μετά ποιος θα, πώς θα χρησιμοποιηθεί από όλους. Έτσι, εγώ το είπα πριν. Ότι είτε πανηγυρίζει ο ένας είτε ο άλλος δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Αυτό το πόρισμα δεν πρόκειται να δικαιώσει κανέναν. Γιατί είναι προσωρινό και είναι το πρώτο. Δεν πρόκειται να δικαιώσει. Δηλαδή μην αρχίσουν να πανηγυρίζουν. Γιατί θα το πω όπως το λέμε στην πιάτσα γενικότερα. Η φάπα θα πέσει μετά. Το θέμα είναι ποιος θα τη φάει. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσει η φάπα. Ή στη μία πλευρά ή στην άλλη. Δεν είναι γκρι εδώ. Είναι ή ο ένας έχει δίκιο ή ο άλλος έχει δίκιο. Δεν μπορεί να έχουν εκεί δύο δίκιο και δύο άδικο. Έτσι. Ή έχουν υπάρξει λοιπόν ατασταλίες ή έχουν γίνει παρατυπίες και λοιπά, οπότε η ΦΑΠΑ προσγειώνεται στη μία πλευρά, να το πω εντελώς απλά, είτε δεν έχουν γίνει και έχουν γίνει όλα σύνομα ή τυπικά και η ΦΑΠΑ πέφτει στην άλλη. Και το λέω συμβουλευτικά, το λέω, μην πανηγυρίζετε ή ο ένας ή ο άλλος ανάλογα με τα αποτελέσματα. Έτσι, κρατήστε μικρό καλάθι. Το μπιζ παίζατε παλιά, μπιζ, το θυμάστε, το μπιζ. Λοιπόν, δεν ξέρεις ποιος την έχει ρίξει και τι έχει γίνει. Συγκρατηθείτε λίγο γιατί βλέπω και από τις δύο πλευρές, βλέπω έτσι μία με ένα αυτό να σηκώσουμε να πούμε και να και τα αυτό και ξέρω εγώ. Όπα λίγο, κατεβάστε λίγο.

Λοιπόν, ένα άλλο πεδίο έτσι αντιπαράθεσης μεταξύ δημοτικής αρχής και αντιπολίτευσης είναι για τα χρήματα που δόθηκαν στον εργολάβο που έχει αναλάβει την αποκομιδή των απορριμμάτων και των ογκωδών. Λέει η αντιπολίτευση ότι δόθηκαν κάποια χρήματα, τελικά το μάζεψε γιατί έλεγαν ξέρω εγώ 185.000, τελικά λέει λόγω της παρέμβασής τους δεν δόθηκαν αυτά και δόθηκαν μόνο 30. Η πλευρά της Δημοτικής Αρχής και ο κύριος Γιακουμέλος λένε ότι ποτέ δεν υπήρξε αυτό και ότι ο εργολάβος πληρώνεται ακριβώς για όσα, για τις υπηρεσίες που παρέχει και τέρμα. Επειδή εμείς εδώ κάνουμε ρεπορτάζ, έχουμε αυτή την κακή συνήθεια, οι δικές μου πληροφορίες λένε, και δεν είναι ούτε από την αντιπολίτευση ούτε από τη συμπολίτευση, ότι δεν έχει κοπεί τιμολόγιο. Επίσης οι δικές μου πληροφορίες λένε, γιατί όταν υπάρχει μια τέτοια σοβαρή καταγγελία και εμείς οι δημοσιογράφοι οφείλουμε να την ερευνήσουμε, έτσι είναι η δουλειά μας, αυτή είναι η δουλειά μας. Λοιπόν, στις καταγγελίες λοιπόν της Δύναμης Ελπίδας και της παράταξης του κυρίου Αρετάκη, ότι δεν γίνεται αποκομιδή και ότι παίρνει τα λεφτά τζάμπα κλπ. Υπάρχουν υπογραφές των Προέδρων των Κοινοτήτων. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιες υπογραφές τώρα, όταν δεν είναι κρυφό δηλαδή, που υπογράφουν ότι όντως πήγαν και πήραν από τις συγκεκριμένες κοινότητες, αυτές που καταγγέλουν και οι δύο, ότι όντως πήγε και πήρε ο εργολάβος που έχει αναλάβει την αποκομιδή τα ογκώδη. Έχουν υπογράψει. Υπογράφουν όλοι ψέματα. Επίσης εμένα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ισχυρίζονται και ο κύριος Τσουρνάκης και ο κύριος Αρετάκης ότι στο πλαίσιο αυτό, τέλος πάντων, για το αν θα υπογράψουν και θα πάρει τα χρήματα ο εργολάβος χωρίς να έχει κάνει την συγκεκριμένη υπηρεσία, χωρίς να την έχει την εργασία να μαζέψει τα ογκώδη, και ότι τους πήρανε τηλέφωνο, τον έναν τον πήρανε δύο εργαζόμενοι του Δήμου, τον άλλο τον πήρε ένας άλλος και τους κατήγγυλαν ότι δέχονται πιέσεις. Γιατί δεν βγαίνουν οι υπάλληλοι να πούν ότι ναι, δέχομαι πίεση? Δεν το καταλαβαίνω. Αν δεν αποδειχθεί αυτό, δηλαδή το να βγαίνω εγώ και να καταγγέλω ότι ξέρεις κάτι, μου είπανε, που εγώ δεν το κάνω γιατί είναι η δουλειά μου, για να το κάνω πρέπει να το διασταυρώσω ότι ισχύει. Δεν είμαι πολιτικός, έτσι, αλλά και ο πολιτικός στην καταγγελία του οφείλει να την έχει τεκμηριωμένη. Εάν λοιπόν τώρα προσφύγει, όπως λέει ο κύριος Γιακουμέλος, στη δικαιοσύνη για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί λέει ότι είναι ψέματα, θα αναγκαστούν οι κύριοι Τσουρουνάκης και Αρετάκης να πούν το όνομα, τα ονόματα των υπαλλήλων οι οποίοι, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται, τους κάλεσαν και τους είπαν ότι δέχομαι πιέσεις. Δεν μένει στον αέρα κάτι. Απλά το λέω. Δηλαδή ότι λένε ο κύριος Τζουρνάκης και ο κύριος Αρετάκης ότι δέχθηκαν μέσα σε μία ώρα 3 τηλεφωνικές καταγγελίες από εργαζόμενους του Δήμου, οι οποίοι ζήτησαν βοήθεια. Γιατί διαφωνούσαν με τη διαδικασία, η οποία, ποια είναι η διαδικασία που καταγγέλουν οι κύριοι Τσουρουνάκης και Αρετάκης, οι οποίοι τους το κατήγγυλαν μέσα σε μία ώρα 3 διαφορετικοί εργαζόμενοι του Δήμου. Ότι ότι δέχθηκαν πιέσεις οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι για να προχωρήσουν, λέει, σε συγκεκριμένες χρηματικές πληρωμές. Ότι το τιμολόγιο που κόβει ο ιδιώτης δεν πηγαίνει, λέει, στην Επιτροπή Παραλαβής, αλλά το πηγαίνει στις υπηρεσίες. Και μετά από συνεννόηση με τους αρμόδιους αντιδημάρχους, λένε οι κύριοι Τσουρουνάκης και Αρετάκης, που μπορεί να είναι ο κύριος Γιακουμέλος ή ο κύριος Αγαπητός Βίτσος, που είναι υπεύθυνος για τα ογκώδη, και βέβαια μετά από συνεννόηση με τον δήμαρχο, κόβεται, λέει, αυτό το τιμολόγιο και προωθείται. Αυτή είναι η καταγγελία.
Και λένε ότι επίσης, λέει ο κύριος Τσουρνάκης, ότι πέρασε λοιπόν από 2-3 σταθμούς και έφτασε, λέει, στο τελευταίο στάδιο το τιμολόγιο. Σε όλα αυτά τα στάδια, λέει ο κύριος Τσουρνάκης, πού ήταν ο κύριος Γιακουμέλος και ο κύριος αγαπητός Βίτσος που κόπτονται για τα συμφέροντα των Ζανκηθινών πολιτών. Και καταλήγει ο κύριος Τσουρνάκης και μιλάει και, από ό,τι καταλαβαίνω, και εξ ονόματος του κυρίου Αρετάκη, με βάση την ανακοίνωση, ότι εμείς, λέει, δεν είχαμε άλλο τρόπο να βοηθήσουμε στη συγκεκριμένη κατάσταση, ούτως ώστε να μην εκταμιεύσει ο Δήμος τα 100.000 ευρώ. Αναφέρεται σε 100.000 ευρώ. Και λέει ότι η παρέμβασή μας τελικά ήταν αποτελεσματική, γιατί δικαιωθήκαμε, ο Δήμος θα εκταμιεύσει μόνο 30.000 ευρώ. Βγάλτε το τιμολόγιο λοιπόν ή την εντολή, αφού έχετε αυτούς τους υπαλλήλους οι οποίοι διαμαρτύρονται και καταγγέλουν, για να τελειώνει αυτή η πλάκα. Γιατί αν βγει ένα τέτοιο τιμολόγιο με εντολή ή μια εντολή δημάρχου ότι πρέπει να πληρωθεί ο συγκεκριμένος εργολάβος 100.000 ευρώ, αλλά τελικά πληρώθηκε 30, γιατί διαπιστώθηκε ότι, δεν ξέρω εγώ τι, μετά την καταγγελία, βγάλτε τη στη σέντρα, στη δημοσιότητα. Γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία. Μία ακόμα σοβαρή καταγγελία. Αλλά αυτό τώρα τι σημαίνει? Τα τεινά είναι δύο, δεν υπάρχει άλλο. Ή έκανα πατάτα και το βαφτίζω πολιτική νίκη της αντιπολίτευσης, ότι εκταμιεύθηκαν 30.000 ευρώ γιατί δεν υπήρξαν ποτέ τα 100 ή τα 85 που ακούγονται. Ή είναι όντως πολιτική νίκη, οπότε η πίεση έφερε αποτέλεσμα και δώστε τις αποδείξεις. Ο Δήμος να δημοσιεύσει όσο οφείλει το πόρισμα της διαχειριστικής αρχής, χθες, όποτε το έλαβε, τώρα, αυτή τη στιγμή. Πρέπει, είναι υποχρέωσή του να το δημοσιεύσει. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η αντιπολίτευση. Να δημοσιεύσει λοιπόν τα έγγραφα ή τις καταγγελίες αυτές που λέει, ότι που ισχυρίζεται ότι έχει. Γιατί και εγώ μπορεί να βγω να ισχυριστώ ότι μου είπε κάποιος μέσα από το Δήμο ότι ο Δήμαρχος υπέγραψε ένα έργο για 500 χιλιάρικα. Και επειδή το έβγαλα εγώ σέντρα στο ραδιόφωνο και φώνασα, τελικά υπογράφηκε για 10. Δεν πρέπει να βγουν τα στοιχεία αυτά που έχω εγώ, ότι ήταν να υπογραφεί για 100 χιλιάρικα. Δεν πρέπει να κάνει το ίδιο και η αντιπολίτευση? Δηλαδή το να μεταφέρεις την καταγγελία τριών, τεσσάρων, πέντε, δέκα, όταν αυτό γίνεται χοντρό και μπαίνει μέσα απάντηση και υπάρχει και η απειλή, αν θέλετε, για προσφυγή στη δικαιοσύνη, πρέπει να, έστω πολιτικά, να αμυνθείς και να πεις: ορίστε κύριε, τα έγγραφα, το τιμολόγιο. Επειδή λοιπόν εγώ το έψαξα, σας ξαναλέω, γιατί είναι η δουλειά μου να το κάνω αυτό, πηγές από την εταιρεία μου λένε ότι δεν έχει κοπεί ακόμα κανένα τιμολόγιο ή δεν το έχει πάρει στα χέρια της η εταιρεία. Αυτό είναι νίκη της αντιπολίτευσης ή ένα υποτιθέμενο σενάριο το οποίο είναι, λειτουργεί και λίγο έτσι, δηλαδή ρίχνω, λέω αυτό ένα νούμερο 100 και όταν πέσει λέω: α, από μένα έγινε, γιατί το κατάφερα εγώ με την τακτική μου, με την κριτική μου. Στοιχεία. Όταν ζητάς στοιχεία πρέπει και να δίνεις. Και αντίστοιχα ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, όταν έρχονται πορίσματα οφείλει να τα δίνει στη δημοσιότητα, ειδικά όταν έχει προηγηθεί ό,τι έχει προηγηθεί. Και το λέω γιατί κανείς από τους τη συμπολίτευση και την αντιπολίτευση δεν περπατάει κανονικά. Κανένας. Έτσι. Ούτε η Δημοτική Αρχή, ούτε η αντιπολίτευση. Ή θα κάνουν εκεί δύο αυτό που πρεσβεύουν και αυτό που ζητάνε από τον άλλον, ή θα συνεχίσουν και θα γελάει ο κόσμος και με όλους μαζί. Δηλαδή τώρα αυτά τα πυροτεχνήματα, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, και είπα ξύπα αυτό την παρόλα μου, δεν είναι πολιτική, είναι αστειότητα. Και για τις δύο πλευρές το λέω. Και για τους τρεις εμπλεκόμενους. Ο κύριος Αρετάκης βγήκε και είπε ό,τι είπε, με ό,τι έχει συμβεί πριν. Ο ίδιος βγαίνει και λέει ότι έχει 80 δικαστήρια για τα αυτά. Ο καθένας, παιδιά, όπου φτάνει. Έτσι λειτουργεί το... Νομίζει ο καθένας ότι λειτουργεί το σύστημα, που δεν λειτουργεί έτσι.
είναι ξεκάθαρα. Στοιχεία, κανείς, καθαρός ουρανός, τα έχουν πει αυτά οι προγονείς μας χρόνια. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Πάμε λοιπόν, σέντρα όλοι, δημοσιότητα, να δούμε τι.

0: Άκου τώρα. Άκου τώρα. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, λέγαμε τις τελευταίες μέρες σχετικά με την κανονιστική και για την απόφαση του Δήμου επιτέλους, να το δούμε και στην πράξη βέβαια, τουλάχιστον έχει την πρόθεση από ό,τι φαίνεται, να μπει μία τάξη σχετικά με τις θέσεις στάθμευσης που έχουν ιατρία, φαρμακεία και όσοι έχουν τέλος πάντων άδεια από το 2014 ή 4, 22 χρόνια. Καλά θα πάει αυτό. Λοιπόν, τώρα πλέον οι φαρμακοποιοί έχουν κληθεί να ετοιμάσουν φάκελο με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να μπορέσουν να κρατήσουν ή να διεκδικήσουν θέση. Να θυμίσουμε ότι δεν ισχύουν οι δεσμευμένες θέσεις στάθμευσης για ιατρία ή όσους, για όσους τις καβατζώνουν. Απ' την άλλη να πω ότι δεν βλέπω και καμία ιδιαίτερη ζέση είτε από τη δημοτική αστυνομία, είναι ένας δημοτικός αστυνομικός, 2-3 πόσοι είναι, είτε από την τροχέα να ξεβρωμήσει λίγο το τοπίο. Υπάρχουν ακόμα καρέκλες με τραπέζια. Εγώ θα λέω ακόμα για αυτό το τρέιλερ με τη βάρκα, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Το επόμενο είναι να βγάλω ζωντανό απ' έξω, αλήθεια. Να πάω απ' έξω και να βγάλουμε ζωντανό σε εκπομπή της ΕΡΤ και να λέμε ελάτε να δείτε τη βάρκα με το τρέιλερ που είναι παρκαρισμένη σε κεντρικό δρόμο της πόλης της Ζακίνθου. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει, αλήθεια. Ειλικρινά δεν ξέρω. Ίσως επειδή είναι λιμεναρχείο, είναι βάρκα, να πάει το λιμεναρχείο να κόψει την κλίση. Αλλά είναι εξόφθαλμα προκλητικό αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο, με το τρέιλερ και τη βάρκα σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, συν τα γνωστά, γιατί είναι γνωστοί, έτσι, δεν είναι άγνωστοι αυτοί που τα κάνουν. Δεν είναι καθόλου άγνωστοι. Πιάνουνε δύο τετράγωνα με μηχανάκια γύρω-γύρω, βάζουνε, είπαμε, καρότσια, αυτά, ιστορίες, ό,τι να είναι, γιατί είναι το μαγαζί τους και δεν μπορεί, κατεβάζουνε καμιά καρέκλα, κάνουν κάτι τέτοιο. Όταν θέλετε να παρκάρετε, λοιπόν, επειδή δεν μπορεί κανείς να κρατήσει θέση, βγάζετε ό,τι υπάρχει, το ανεβάζετε στο πεζοδρόμιο, το μετακινείτε και παρκάρετε κανονικότατα. Για να τελειώνει αυτό το παραμύθι της ιδιοκτησιακής αντίληψης που έχουν ορισμένοι. Κανονικότατα. Πλέον ούτε στα ιατρία ισχύει. Εντάξει, γιατί βλέπουμε ότι οι θέσεις στα ιατρία είναι καβατζωμένες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Λίγων, δεν θα πω ελαχίστων, καβατζωμένες για να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους. Επίσης, όταν τα ιατρία ή τα φαρμακεία είναι κλειστά, παρκάρετε χωρίς να το συζητήσετε. Απλά με ένα σεβασμό, εάν το φαρμακείο ανοίγει, ας πούμε, 9 η ώρα, να έχετε φύγει πριν τις 9 για να μπορεί να παρκάρει ο πελάτης. Όταν πάλι ισχύσει αυτό. Αλλά δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί. Έχουν μαζέψει πόσα σκουπίδια, γλάστρες, παλιοποδήλατα, παλιομηχανάκια, εκατοντάδες, φορτηγά φεύγανε. Βάζει μυαλό. Εγώ εδώ έτσι γουστάρω. Τραπεζάκι με δύο καρέκλες για να μην παρκάρει κανένας, γιατί έτσι γουστάρω εγώ. Θέλω να βάζω εγώ το αυτοκίνητό μου. Λες και έχει πληρώσει το πάρκινγκ. Άντε να δούμε πού θα βγει και αυτό. Για να δούμε. Καλά, δεν λέω πάλι για τα σούπερ μάρκετ που παρκάρουνε στις θέσεις αναπήρων. Μιλάμε, εντάξει, για τον απόλυτο γαϊδούρα.

Σε ένα άλλο θέμα, έτσι λίγο πριν κλείσουμε, επειδή και εγώ προσωπικά αλλά και από άλλα σχολεία υπάρχει ένα ζήτημα τέτοιο. Υπάρχουν αιτήματα λοιπόν για τη μετακίνηση μαθητών από και προς τα σχολεία από περιοχές που τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω γιατί είχαν βολευτεί, δεν συμφέρει το ΚΤΕΛ, δεν έχει ενδιαφερθεί η περιφέρεια για την περιφέρεια. Δεν είμαστε Κέρκυρα που είναι ένα μπάχαλο, είναι πόσες δεκάδες μαθητές χωρίς μετακίνηση. Καμία σχέση, είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα. Αλλά κάθε χρόνο, επειδή αλλάζουν και οι μαθητές, πρέπει να γίνεται ένας επανασχεδιασμός σε ό,τι έχει να κάνει τη μετακίνηση των μαθητών. Δηλαδή, εάν φέτος σε μια περιοχή, σε ένα σχολείο τέλος πάντων, έχουν πάει μαθητές από μια όμορη περιοχή όπως πρέπει, δηλαδή έχουν πάει στο σχολείο τους, κανένα δεν έχουν πάει σε ένα σχολείο άλλο, δεν έφυγε άλλος από τη Βολήμα να κατέβει στη χώρα και ζητάει να τον πηγαίνουνε. Μιλάω για δημοτικά και γυμνάσια, λέμε για normal, έτσι, να είναι ας πούμε στη Βολήμα και να πηγαίνει στο γυμνάσιο εκεί, έτσι. Οφείλει, είναι υποχρεωμένη η αντιπεριφέρεια και τα ΚΤΕΛ ή δεν ξέρω, κυρίως η περιφέρεια, αν δεν τα βρίσκει με το ΚΤΕΛ, μπορεί να απευθυνθεί σε ιδιώτες να εξυπηρετήσει το σύνολο των μαθητών. Το σύνολο. Ακόμα και έναν μαθητή οφείλει να πληρώνει το ταξί για να πηγαίνει στο σχολείο το παιδί και να το παίρνει, να τα επιστρέφει σπίτι του. Δεν μπορεί να επαναπάβεται στο ότι έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό τα τελευταία χρόνια και είναι αυτός και δεν αλλάζει. Κάθε χρόνο πρέπει να επανασχεδιάζεται. Γιατί είναι πολλοί οι γονείς οι οποίοι δεν μπορούν, ή δυσκολεύονται ή ζορίζονται πάρα πολύ, ή υποχρεώνονται να φεύγουν από τη δουλειά τους με ό,τι επιβάρυνση μπορεί να έχει αυτό, ή να χάνουν ακόμα και το μεροκάματό τους για να πηγαίνουν και να παίρνουν τα παιδιά τους από το σχολείο. Γιατί η αντιπεριφέρεια δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με το συγκεκριμένο θέμα. Και πότε περιμένει να ασχοληθεί, όταν υπάρχει αίτημα ας πούμε από όταν άνοιξαν τα σχολεία εδώ και ένα μήνα? Πότε πρέπει αυτό, πότε νομίζει η αντιπεριφέρεια ότι πρέπει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα για τη μετακίνηση των μαθητών? Εάν δεν υπάρχει λύση, ας βάλει η αντιπεριφέρεια κάποιον. Και δεν υπάρχει πάλι εδώ γραφειοκρατία και τις ανοησίες που ακούμε δεξιά και αριστερά. Καμία γραφειοκρατία. Αποφασίζεις, ξεκινάς και όταν βγει το κονδύλι έρχεσαι σε συνεννόηση με τον ιδιώτη, έτσι κάνουν όλοι. Εδώ χρωστάνε στους ιδιώτες χρήματα από πέρυσι και πρόπερσι κάποιοι. Τώρα θα ζοριστούνε. Και βγάζεις μία διαδρομή η οποία εξυπηρετεί έναν αριθμό μαθητών. Ακόμα και έναν ή δύο λέω, έτσι. Αλλά έναν ικανό αριθμό μαθητών δεν μπορείς να τον αφήνεις και να ταλαιπωρούνται οι γονείς και οι ίδιοι οι μαθητές στο πηγενέλα. Επίσης το ΚΤΕΛ πρέπει να υποχρεωθεί να αυξήσει τα δρομολόγια σε κάποιες περιοχές ή να προσθέσει περιοχές όταν υπάρχει ζήτηση. Το αστικό δεν είναι κάνω αυτό και τελείωσα. Πρέπει να γίνει επαναχάραξη. Αλλά τι λέμε τώρα, να χαλάσουμε τη ζαχαρένια μας? Είναι δυνατόν?

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Να έχετε όλοι ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα.

Να έχετε λοιπόν ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο και ένα καλό και ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Το νου σας μέχρι τότε, το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: 25 χρόνια ο Νέαρ και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. 6 λεπτά μετά τις 9, με τον Παπίδου κάτω στον ήχο. Τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Γκάντου Νορ, παρέα με τον Μαρβιν Γκέι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Gardunor λοιπόν και Marvin Gaye στο Your My Medicine. Οι Gardunor πια δεν υπάρχουν, έχει διαλυθεί το σχήμα από το Βέλγιο, ωστόσο όμως έχουν βγάλει 2-3 τραγούδια και πολύ περισσότερο αυτό το Your My Medicine με τη φωνή του Marvin Gaye που παραμένει πάντα signature song. Όπως βέβαια και αυτό. Από τους Odyssey εκεί στα τέλη δεκαετίας του 70. Going back to my roots. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Λοιπόν, ωραία ιδέα. Να γίνετε και εσείς ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Γιατί για τα 25 χρόνια του κόσμος, αν έχετε να μας πείτε μια ιστορία για τη μουσική, ο κόσμος προσκαλεί τους ακροατές να φτιάξουν τη δικιά τους ραδιοφωνική εκπομπή. Το θέμα, 5 τραγούδια για μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Διάλεξε λοιπόν τη δικιά σου κατάσταση και χτίσε γύρω από την ιστορία σου 5 τραγούδια σε μια ημιώρη εκπομπή. Στέλνετε τις προτάσεις σας μέχρι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στη Μία. Στο cosmos@rtl.gr. Με μια σύντομη περιγραφή της πρότασής σου. Έως 150 λέξεις με τα στοιχεία επικοινωνίας. Και ετοίμασε και 5 τραγούδια σε αρχεία MP3. Και έτσι λοιπόν μπορείτε να ζητήσετε και εσείς την εμπειρία του ζωντανού ραδιοφώνου από την άλλη πλευρά του ραδιοφώνου. Όποιοι κερδίσετε, θα βρεθείτε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με την υποστήριξη των παραγωγών και των τεχνικών του σταθμού και κάθε εκπομπή θα διαρκέσει 30 λεπτά. Θα ανέβει στο ΕΡΤΕΚΟ και την ακούτε όλοι σας.

Την άλλη εβδομάδα λοιπόν, την άλλη Παρασκευή έχουμε πάρτι. Την άλλη Παρασκευή, το άλλο Σάββατο και την άλλη Κυριακή. Έχουμε ελεύθερη είσοδο. Αυτό πρέπει να το λέμε και να το ξέρετε όλοι σας, ότι έχουμε ελεύθερη είσοδο και αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να έρθετε όλοι. Και το τριήμερο με πάρτι, με DJ set, με τα live, με τις συναυλίες, με μια μεγάλη γιορτή που γίνεται για τα 25 χρόνια στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Άντε και την επόμενη φορά θα προσπαθήσουμε να φέρουμε το Teddy Swims. Αν δεν έχει περιοδία και μπορεί, θα έρθει.

Emma Σαν Θάκρη. Ωραίος ήχος από τη Μεγάλη Βρετανία. Βάζοντας και την punk και τη rock και την jazz. The countdown begins in Tokyo. Και αυτή η κοπέλα που έχει πάρει γράμμη και μας έρχεται από την Ισλανδία.

The girl. Αυτή λοιπόν είναι η Λόφη από την Ισλανδία, με πολύ jazz, με πολύ groove, με πολλούς ωραίους ήχους που έχει βάλει μέσα στα τραγούδια της. Ήδη ήταν και από τις μικρότερες σε ηλικίες όταν είχε μπει στη Συμφωνική της Ισλανδίας. Ήταν ή 15-16 ετών όταν έπαιζε κοντραμπάσο, και αυτή ήταν, αν θέλετε, ήταν πολύ μεγάλη της επιτυχία. Ήταν ταλέντο από πολύ μικρή και όσο περνούν τα χρόνια γίνεται ακόμα καλύτερη. Μέχρι τις 9.30. Leonine and Friends διασκευάζουν, τι άλλο, A Say a Little Prayer.

0: Κόσμος 93,6.
1: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzard Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzard.gr.
0: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος Radio.gr.

Μίκορασον, αυτό είναι το LP, όχι πια ELP, γιατί θέλει να αυτό προσδιορίζεται ως ουδέτερο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το LP λοιπόν, Μίκορασον και καινούριο τραγούδι, εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο σε 93,6, 36 λεπτά μετά τις 9, είναι Παρασκευή βράδυ, 9 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, Μπάμπης Δούκαρος, πάντα στην κονσόλα του ήχου. Σουάνε Σκοφερή. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε.

Big Extra Plank, παρέα με τη Λέρα Λάγκλη.

Κάπως έτσι πήραν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Εύχομαι να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το Σαββατοκύριακό σας. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές της μουσικές επιλογές. Την μουσική επιλέγει πάντα η Ρουμπίνη. Ο Δήμητρα Κακαουνάκη 12 με 2. Ο κόσμος είναι ζωντανός Σαββατοκύριακο. Για τη Δευτέρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την μεγάλη γιορτή του κόσμου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυρός Νιάρχος. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye, bye, καλό.

0: Η Αφρικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
4: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Ιωσήφ Βάγκερ.
5: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Τον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ James G από τη Βρετανία.

Κόσμος 93,6. Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: αρέσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires.

ταξίδια μας περιμένουν, δεν τα έχουμε κάνει ακόμα. Τα μεγάλα ταξίδια είναι εδώ, στον κόσμο μας, στον οίκο μας, στις αντοχές μας. Αυτό το ταξίδι εδώ είναι διαχρονικό. Ο Bob Marley πίσω στο χρόνο έγραψε το I didn't shot no deputy, I shot the sheriff. Και εδώ έχουμε βρεθεί κιόλας στην Καραϊβική, σε αυτούς τους τύπους, τους αντιγιάννο προγκρεσίβο, οι οποίοι φτιάχνουν το δικό τους πείραμα πάνω στο άσμα του Bob Marley. Πίσω στο 1968 και ως το 1986 μαζεύει τις κασέτες η Soundway Records με έδρα την Αγγλία, για να μας μεταφέρει στις ιδέες της εποχής, στα τραγούδια που έμειναν, στα τραγούδια

είχαμε μάθει από την Calypso Rose. Εδώ το παίρνουν οι Combo Town που έρχονται από την Ιταλία και αγάπησαν πολύ την Calypso μουσική και όχι μονάχα αυτή και φτιάχνουν τη δική τους εκδοχή.

Νίκο Φενσιόν ήρθαν εξομολογητικοί ανοιχτοί να καταθέσουν την ψυχή του στην Κοτάν Project και γι' αυτό και μας βοήθησαν τόσα χρόνια. Εδώ είμαστε.

escuchando bien.

0: Μουρ.
1: Οι αταλάγια έρχονται από τα βουνά να καταπλήξουν τα πλήθη με αυτό το λασίντ, και το τόδο κάε μας πάει ακριβώς εκεί.

από το Τέξας έρχεται. Κολόμπο ονειρεύεται. Τα κατάφερε με έναν τρόπο, γιατί βρέθηκε στο Brooklyn να ηχογραφήσει το άλμπουμ του με τίτλο Sandy Legs. Τροπικά να είναι και το κομμάτι που έρχεται και το οποίο ηχογραφείται σε αυτό το άλμπουμ πίσω στο 2024.

Lafer, φτιαγμένο πάνω στους Smoke City, στο περίφημο δικό τους Underwater Love. Και εδώ το συγκεκριμένο έρχεται με τίτλο Jungle Affair.

Swiss Lexter Ensemble με το κολάζ πορεύτηκε και ο Γερμανός αυτός παραγωγός. Εδώ φτιάχνει το χορό με τη Σέλια Κρούζ.

0: Del desierto de Sonora, Tucson, Arizona, Avenida Feliz para el mundo.
1: Orquestra Mendoza, o Sergio Mendoza y αλλιώς ο Mexican Institute of Sound. Κυκλοφορεί πίσω στο 2016 αυτή την κούμπια, η οποία κρύβεται σε αυτό το υπέροχο άλμπουμ με τίτλο Vamos a Guarajar.

Κολούμπια και το επόμενο, μόνο που κατάγεται από την Ιγυρία. Συμβαίνουν αυτά τα ωραία στο ραδιόφωνο του κόσμου. Εδώ ο Μίτσαμ Ιακούμπ έρχεται να εντρυφήσει στο Φέλλα και φτιάχνει μια κούμπια πάνω στο Water Nugget Enemy. Εντός του 2026, αυτά τα μεγάλα επίβολα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το

0: Μπαλκόνι με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.
1: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στον Νίκο μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο μας, στις αντοχές μας, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον Νίκο και Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές. Φύγαμε για ένα Harlem Pop Trotters.

0: Ο Αντρέ Γουίλιαμς, πιο εξομολογητικός, λέει τη δική του ιστορία. I got get shorty out of jail.
1: I gotta get shorty out of jail.

Τσιόλι Αλκή. I drink my

got to get Shorty out of jail. Find the biggest

Οι sidestepper πάλι μας μετακινούν και μας κάνουν να χορεύουμε. Αγαπάμε το κομμάτι, αγαπάμε το ότι θα βρεθούμε 16, 17, 18 Οκτωβρίου στο Γιάρχο, στο Φάρο, να συναντηθούμε, να ακούσουμε ωραίες μουσικές, να συζητήσουμε με DJ set, με προβολές, με όλα τα καλούδια. Θα συναντηθούμε εκεί στα σίγουρα.

0: 1, 2, 3.
1: Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τις μουσικές, για τη διαδρομή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα τα μεσάνυχτα. Ο Θανάσης Κώστας έρχεται με τις μουσικές του.

0: Alla vidare inte. Så se detta meddelande. Kolla in Olof Palme konspiration.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι δύο.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Εθελοντισμός.

Video Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.